0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμε News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1

0: 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
3: Top στους 98, ράδιο Rumeli News.
2: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Χωρίς διαφημίσεις. Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
5: Radio Rumeli 98FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Radio Rumeli 98.

Top στους 98. Ράδιο Ρουμέλι News.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
7: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
7: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
7: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφήμισης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία. 25 λεπτά.

0: ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Radio Rumeli News. Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
0: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμβούρκας.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Ράδιο Ρούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: 24 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ράδιο Ρούμελι.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

Βλέπω πολλά πολλά κοριτσάκια σήμερα. Και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα για τη στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ο κ. Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη, ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Ερωτηθείς για τους πολιτικούς του αντιπάλους, σχολίασε για το ΠΑΣΟΚ ότι κοιτάζει μόνο προς τα πίσω και τίνει να γίνει ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή ροζ ΕΛΑΣ, καθώς διαγωνίζεται μαζί του στην παροχολογία. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Τίποτα δεν άλλαξε, τσάμπα πήγε το rebranding». Ενώ πρότεινε στον Αντώνη Σαμαρά να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του, όπως είπε, για να καταστρέψει τη Νέα Δημοκρατία. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, αυτός ο λαός που περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία, απάντησε με ενάρτησή του στα social ο Αντώνης Σαμαράς. Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης, ενώ κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να μην ανησυχεί για τα εκλογικά ποσοστά του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός τον καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο όρος ευημερία των πλουσίων, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης εμπλέκει πάλι το ΚΚΕ σε σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης με το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, αν και γνωρίζει τη συνεπίθεση του ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης, σχολίασαν κύκλοι του Περισσού, προτρέποντας τον κύριο Μητσοτάκη να ασχοληθεί με τα προβλήματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Καταγράφοντας ποσοστό ρεκόρ, το ακροδεξίο AfD με επικεφαλή τον Ούλριχ Ζίγκμουντ κέρδισε χθες τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα. Η AfD εξασφαλίζει το 43,8% των ψήφων, συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες, το ποσοστό των οποίων υποχώρησε στο 17,2%. Η συμμετοχή άγγιξε το 78%. Είναι η υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990, στοιχείο που αντανακλά το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για τη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση. Παρά την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς, δεν είναι σαφές ποια παράταξη θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης της Σαξονία-Ανχάλτ, καθώς σχεδόν όλα τα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με την AfD. Μόνο οι Λίθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης, εναλλακτική για τη Γερμανία, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Κάκιστη είδηση η επικράτηση του ακροδεξίου AfD, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών και πρόεδρος του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια Αντώνιο Ταγιάννη. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης του Σάββατο στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσχε 40 ετών και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου 37 ετών. Φως τα αίτια αναμένεται να ρίξει έκθεση της Αρμόδιας Επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα, σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Ουάσιγκτον στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν, προσπαθώντας να επιτύχει είτε μια αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς, είτε την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος, δήλωσε στο CBS News η Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright. Είπε επίσης ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, νέα ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από το στενό του Ορμούζου αναμένεται να ανακοινώσει η Τεχεράνη. Ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα από ουκρανική επίθεση με ντρόνους στη Σεβαστούπολη, στη Μαύρη Θάλασσα, που ελέγχεται από τη Ρωσία. 5 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους ένα κορίτσι και ένα γόρι, έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας και στο Deir el-Balah, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων Γουάφα. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα παιχνίδια της Κυριακής για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ο Αστέρας παίζει με τον Ηρακλή. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.

0: Ας είναι ο Πάνος εδώ, δικός μας άνθρωπος είναι. Γεια σου Πάνο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Πρέπει να είμαι η μοναδική εκπομπή στον Αθήνα 984 στην ιστορία του που ακούστηκε αποκλειστικά σε ζωντανή μετάδοση η φωνή του Πάνου Καβαδά. Τώρα δεν ξέρω αν ακούτε echo, δεν είμαστε ούτε στην Επίδαυρο, ούτε εκεί πέρα που ενδεχομένως φαντάζεστε. Είμαστε στο εναλλακτικό στούντιο που με εναλλακτικό τρόπο βγάζουμε τις εκπομπές σε πείσμα των καιρών, των εποχών, των καταστάσεων, των προβλημάτων. Τα προβλήματα είναι για να τα ξεπερνάμε οι άνθρωποι, έχουμε ξεπεράσει άλλα κι άλλα. Why not, που λένε και στο χωριό μου, έτσι το άκουσα να το λένε το καλοκαίρι. Θα το ξεπεράσουμε και αυτό και τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Καλή σας εβδομάδα, καλή μέρα. Σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου του 2020.

Η κυρία Εύη Ρεντίφη είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα, κυρία Εύη. Πώς είστε? Αυτόν τον θυμάμαι οριακά εδώ πέρα. Εσείς πρέπει να είστε ο κύριος Γιώργος Παπάζογλου. Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Κανείς δεν μιλάει από τους παραγωγούς. Είναι κύχτσι, μουδιά, ε. Πόσο κάνει για να μιλήσει? Γελάει. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς, που τον ακούσατε σε αποκλειστική μετάδοση εδώ από το Mind the Trap στον Αθήνα 984 στην παραγωγή της εκπομπής. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στο 213-09-09-100. Και έτερος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber 6948-984-984. Εύη Ρεντίφη, ξέρεις τι έπαθα τώρα στον δρόμο, ε? Καλοκαιρινός εγώ. Είχα βάλει εδώ στο μπλουζάκι τα γυαλιά, τα στραβάδια μου, τα πρεσβειοποίηση. Πού πήγαν τα γυαλιά? Τα πήρε ο αέρας κάπου στη Βασιλίση Σοφίας. Βεβαίως.

0: Κάποιος τυχερός λέει Εύη θα δει το φως. Εμείς να δούμε τώρα ποιο φως θα δούμε. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο από ειδήσεις. Ένα χρονικό διάστημα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Εκλογές για το κρατήδιο της Αξονίας Anhalt στην Γερμανία, εκεί όπου οι Ναζί πήραν κεφάλι, γιατί Ναζί είναι, και αυτά που σας λένε για ριζοσπαστική δεξιά και ακροδεξιά, αυτά είναι ευγένειες πολύ επικίνδυνες για το δημόσιο διάλογο και για τα όσα συμβαίνουν αλλά και πρόκειται να συμβούν. Επειδή μας αρέσει να καθόμαστε πάνω από την καρδάρα με το γάλα, που το γάλα έχει χυθεί κάτω, και να λέμε ποπό ότι πάθαμε στο σπίτι και ποπό πως είναι δυνατόν, πως έγινε τούτο, πως έγινε τάλλο, πάντα ξεχνάμε και το τι έχουμε κάνει εμείς το προηγούμενο διάστημα ως πολίτες, ως συμμετέχοντες και μετέχοντες στα κοινά. Ένα πεδίο το οποίο το έχουμε εγκαταλείψει, γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε, να δρούμε ως μετέχοντες και συμμετέχοντες στα κοινά μέσω άλλων τρόπων, έτσι, πιο ατομικών, τελικά όμως πιο επικίνδυνων, αν κρίνει κανείς από το αποτέλεσμα. Δείτε λίγο τι γίνεται στα social media, για παράδειγμα, γιατί άκουσα και διάφορους και διάφορες να παραπονιούνται ανθρώπους με έντονη, έτσι, κινηματική δράση και να λένε, για παράδειγμα, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είχε παλμό η συγκέντρωση που έγινε έξω από την ΕΔΕΘ. Πώς να έχει, πουλάκι μου, παλμό, όταν είναι ο καθένας με το κινητό στο χέρι του, και ακόμη και αυτοί που ήταν στην κινητοποίηση για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φρόντιζαν να τραβάνε Insta stories. Εγώ την Εύη και Εύη εμένα. Και πιο πίσω στο πλάνο ήταν ο Πάνος, που και αυτός τράβαγε με το κινητό. Και πιο πίσω ήταν ο Νίκος και ο Πέτρος και η Κωνσταντίνα και ο Αντώνης και η Μαρία. Όλοι μεταξύ τους αλληλοτραβιόντουσαν. Ποιος θα φωνάξει ένα σύνθημα, ένα ρημάδι σύνθημα, έτσι για το γαμώτο. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε αυτή η σεζόν, γιατί εγώ τη σεζόν της μετράω όχι από το Γενάρη, από 1η Ιανουαρίου, της μετράω από 1η του Σεπτέμβρη. Ελπίζουμε αυτή η χρονιά λοιπόν να είναι, να λειτουργήσει έτσι λίγο πιο προς την κατεύθυνση αυτό της συλλογικής δράσης. Να σκεφτούμε λίγο τα πράγματα από κοινού με τις διαφωνίες μας, να αποτυπώσουμε, να τις αποτυπώσουμε, να τις καταγράψουμε, να δούμε τι μας κάνει, τι δεν μας κάνει, και από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός για όσους πιστεύουν. ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber, και βλέπω ήδη έχετε στείλει τα πρώτα σας μηνύματα. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο, με την καθιερωμένη επίσης συνέντευξη τύπου που παραχωρεί ως ήθης το Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα, την Κυριακή. Διήρκησε περίπου 2 ώρες και 47 λεπτά, μεγάλης διάρκειας, είναι έτσι ένα long run με δρομικούς όρους άμα το πούμε. Εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα την ομιλία του Μητσοτάκη, και ενδιαφέρουσα επίσης βρήκα την συνέντευξη τύπου την επόμενη μέρα. Θεωρώ ότι κάθε συνέντευξη τύπου Πρωθυπουργού, αλλά και κάθε ομιλία Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει το δικό της ενδιαφέρον, άσχετα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με αυτά που ακούει, γιατί λειτουργεί έτσι και ως τροχιοδεικτικό ως προς τις προθέσεις της εκάστοτε κυβέρνησης και δι' της παρούσας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ένα χρονικό διάστημα που έχει πάρα πολλές προκλήσεις, έχει πάρα πολλά ζητήματα, έχει μια σειρά από θέματα που τέλος πάντων μας καίνε και μας ζεματάνε. Και επίσης η ΔΕΘ είναι μια έτσι ευκαιρία στον πάσιμο της χρονιάς, στο έβγα του καλοκαιριού, αναλόγως πως βλέπει κανείς τα πράγματα, μισογεμάτο ή μισοάδιο δηλαδή το ποτήρι, να δει δηλαδή προς τα που θα το πάει συνολικά ο πολιτικός κόσμος το πραγματάκι, δηλαδή ποιες είναι οι τάσεις, ποιες είναι οι επιδιώξεις, για να δούμε λίγο τι θα απογίνουμε κι εμείς και τι θα κάνουμε, τι θα προκάμουμε που λένε. Όλα αυτά στην πλάτη ενός καλοκαιριού που δεν ξέρω τώρα ποια είναι η δική σας άποψη. Τα λέγαμε και πριν από τις διακοπές, από αυτή την θερινή ανάπαυλα, ότι δεν ήταν έτσι όπως καταγραφόταν, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του Αυγούστου που έκανα εκπομπές εδώ από τα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Δεν ήταν ένα καλοκαίρι σαν όλα τα προηγούμενα. τα στατιστικά, οι στατιστικές συμμετρήσεις έλεγαν ότι ένας στους δύο δεν θα πάει διακοπές και το άλλο 50% που θα πάει, οι μισοί περίπου θα επέλεγαν για τις διακοπές τους έτσι, μια μικρής διάρκειας απόδραση σε κάποιο κοντινό προορισμό ή κυρίως σε κάποιο σπίτι φιλικό, συγγενικό για να μοιραστούν κάπως τα έξοδα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ακούσαμε διάφορα, το θέμα είναι τι είδε ο καθένας και η καθεμιά τουλάχιστον από τον προορισμό που επισκέφθηκε για να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Πάντως κοινός τόπος ήταν ότι περισσότεροι ήταν οι ξένοι που βολτάραν είτε στα νησιά μας είτε στους θερινούς προορισμούς, λιγότεροι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, και επίσης και αυτοί που κατάφεραν να πάνε ήταν λιγότερα τα χρήματα που είχαν στη διάθεσή τους για να ξοδέψουν. Αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είναι κανείς καθηγητής πυρηνικής φυσικής για να το αντιληφθεί. Το καταλαβαίνει βλέποντας και την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της ακρίβειας, είτε μιλάμε για τα προϊόντα, είτε μιλάμε για την ενέργεια, είτε μιλάμε συνολικότερα για το πλέγμα που έχουν διαμορφώσει αυτοί οι παράγοντες που τελικά διαμορφώνουν και το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε και καλούμαστε να δράσουμε για να αποφασίσουμε δηλαδή την επόμενη μέρα.

Άσχετα πάντως με το πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα, ανοίγω μία παρένθεση. Δεν έχω ξεχαστεί με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σας το κρατάω για το δεύτερο ημίωρο για να κάνουμε λίγο τα λιράκια και τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και λίγο το προς τα που θέλει να το πάει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί δεν έχει τελειώσει η ΔΕΘ. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους να τοποθετηθούν. Είχε ανέβει ο Αλέξης Τσίπρας για λογαριασμό της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις 2 Σεπτεμβρίου, όπου είπε κατέθεσε τη δική του οπτική, τη δική του προγραμματική οπτική για τα πράγματα. Ο Πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος που μίλησε όταν πάμε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής τάξης στην συζήτηση. Ακολουθεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε και τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων. Εγώ σε αυτό που θέλω να σταθώ πάντως είναι στο γεγονός, στο πλαίσιο με το οποίο διεξάγεται πια ο δημόσιος διάλογος σε ιδιωτικό επίπεδο. Γιατί μου έκαναν 2-3 πράγματα εντύπωση παρακολουθώντας τα όσα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγες ημέρες, στις 2 του 9ου, στις 2 του Σεπτέμβρη, παρακολουθώντας τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο και συνομιλώντας με κάποιους ανθρώπους εκτός έτσι, δημοσιογραφικού κόσμου, φίλους μου, γνωστός μου, έτσι, από τον κοινωνικό μου περίγυρο, μου κάνει εντύπωση όλη αυτή η μεταβολή, όλη αυτή η μετατόπιση, σοκαριστική στα δικά μου μάτια, μετατόπιση του δημοσίου διαλόγου με μια γλώσσα την οποία πριν από λίγα χρόνια δεν ξέρω πόσοι και πόσες θα την υιοθετούσαν. Ένα κοινό παράδειγμα συζήτησης είναι που πήγε σε Εύη Ρεντίφη το καλοκαίρι. Πίνουμε καφέ με την Εύη, λοιπόν, ένα πρωινό. Κολλητή Εύη Ρεντίφη, παιδική φίλη. Δανείζομαι τώρα το όνομά σου, Εύη, μην παρεξηγείς. Λοιπόν, και εκεί πέρα που κάθεται με το φίλο του στον τραπ, λέει που πήγε και εσύ τραπ, διακοπές. Και λέει ο ένας, εγώ πήγα εδώ, εγώ δεν κατάφερα να πάω, ή πήγα λίγο εκεί. Okay. Και εκεί πέρα που συζητάμε το πώς τα έχει περάσει ο καθένας, πάντα υπάρχει ένας τρίτος στην συζήτηση, ο οποίος. Δεν ξέρω τώρα, από έναν δρόμο διαφορετικό, δρόμο σκέψης, έτσι ας αφήσουμε την πολιτική επιλογή που κάνει στην κάλπη, αλλά αυτό προκύπτει. Βγαίνει και λέει και επιχειρηματολογεί πάνω σε αυτό ότι πρέπει να πάρουμε επιτέλους απόφαση ότι δεν είναι για όλους όλα. Μα την Παναγία, υπήρξα μάρτυρα σε τέτοια συζήτηση. Και σε εκείνο το σημείο χάσα και τα λίγα μαλλιά που είχαν απομείνει στο κεφάλι μου. Πλέον τέλος. Δηλαδή, μαλλιά τέλος. Δεν ξέρω τώρα από πού, τι άλλο θα αρχίσω να χάνω. Δεν μπορείς να ακούς για παράδειγμα ανθρώπους στο σήμερα το 2026 που υποτίθεται ότι έχουμε κάνει πνευματικά τουλάχιστον διανοητικά κάποια βήματα προς τα εμπρός σε σχέση με το πώς ήταν οι προηγούμενες γενιές και να λες δεν είναι όλα για όλους. Ναι, αν μιλάμε με όρους τώρα βίλα στο Μαϊάμι, προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε όλη μια βίλα στο Μαϊάμι. Δεν θα το ψήνα, δεν μου λέει και τίποτα το Μαϊάμι, δηλαδή προτιμώ κάπου εδώ στον Κορινθιακό να είχα ένα σπιτάκι μικρό να αράζω δίπλα στη θάλασσα παρά μια βίλα στο Μαϊάμι, αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Ναι, δεν είναι όλα για όλους, αλλά δεν μπορείς όμως πάνω σε αυτήν την βάση να στείνεις ολόκληρη επιχειρηματολογία και να λες δεν είναι για όλους οι διακοπές και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το πάρουμε απόφαση όλοι. Εγώ λοιπόν να το παραχωρήσω αυτό και να πω ότι δεν είναι για όλους οι διακοπές. Ας μπούμε σε αυτό μαύρο μονοπάτι του διαλόγου. Αλλά τότε θα πρέπει να συζητήσουμε ότι δεν είναι και για όλους τα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ. Ή δεν είναι για όλους το ψωμί. Ή δεν είναι για όλους η δημόσια υγεία. Ή δεν είναι για όλους η δημόσια παιδεία. Και τέλος πάντων πάει στο διάολο που λέγε και η συγχωρεμένη η Θάτσερ, η Μάργη, πώς τη λέγανε. Όχι Θεός χωρέστην, δεν θα το πω ποτέ. Λοιπόν, να γίνουν όλα ιδιωτικά. Στο τέλος μπαίνουμε σε μια άλλη πίστα. Το οποίος έχει φράγκα ζει, όποιος δεν έχει φράγκα επιβιώνει αν δεν πεθαίνει. Κάπως έτσι, μέσα από αυτή τη λογική λοιπόν, θα πρέπει λίγο να δούμε και τα μέτρα που εξαγγέλλονται, ποιος δίνει τι, με ποιο τρόπο και σε ποιον, αν είναι ψίχουλα ή δεν είναι, να βγούμε λίγο από αυτά τα μονοπάτια, τα ψεύτικα, τα τάχα μου δήθεν μετριοπαθή που λένε ότι δίνεται καλό είναι, γιατί στον πεινασμένο μπορείς να δώσεις και μία φρατζόλα ψωμί, μπορεί να του δώσεις όμως και μισή φέτα ψωμί, να είναι και μπαγιάτικο κιόλας. Και στις δύο περιπτώσεις δίνεις. Το θέμα είναι τι επιλέγεις να δώσεις. Υπάρχει μια μερίδα κόσμου λοιπόν.
και που έχει μπει σε αυτά τα μονοπάτια σκέψης, αυτά τα μονοπάτια διαλεκτικής, που δεν ξέρω τι αποτέλεσμα μπορεί να παράξουν αύριο μεθαύριο, αλλά σίγουρα στο εδώ και στο τώρα φαίνεται ότι αυτό το μοτίβο σκέψης έχει περάσει, έχει διαπεράσει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο μάλλον εκπαιδεύτηκε να σκέφτεται με τον τρόπο αυτό και τα προηγούμενα χρόνια. Μια διαδικασία που κατά την άποψή μου ξεκινάει από την πιο λαμπερή δεκαετία του 1990, τότε που υπήρχαν, τότε υπήρχαν οι αυταπάτες, τότε υπήρχαν, μην ακούτε τα υπόλοιπα, τότε υπήρχαν οι αυταπάτες του εξυγχρονισμού, του ξεβλαχέματος, των ηλουστρασιών περιοδικών, του wannabe δεν ξέρω και εγώ τι, του Greek Dream, του όλα είναι εύκολα, το 2000 θα είναι μαγικό, θα πετάμε πάνω από την πόλη, δεν ξέρω και εγώ, θυμάστε, εδώ ήμασταν, τα ζήσαμε. Ξαφνικά όλα κατέρευσαν αμέσως μετά το 2004, μπαίνοντας εκεί στο τελευταίο μισό της πρώτης δεκαετίας του νέου αιώνα, και από εκεί και πέρα μετά το έργο το ξέρετε. Μην νομίζετε ότι αυτά δεν αφήνουν χούγια και στο δημόσιο διάλογο, και αυτά τα χούγια δεν ξεριζώνονται, τουλάχιστον έτσι έλεγε η γιαγιά μου, η συγχωρεμένη, και νομίζω ότι έχει δίκιο. 6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Έτσι είπα να μπούμε λίγο διαφορετικά στην πρώτη εκπομπή της σεζόν.

0: Και κάπως έρχεται σημειολογικά η κουβέντα στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά και στα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη. Ξέρετε, με την αποθέωση του παρόντος μέσα από τα social media, μέσα από την εποχή της εικόνας, μέσα από αυτή τη διαδικασία της εικονοποιημένης ενημέρωσης, τέλος πάντων, όπου τα πάντα φωτίζονται πάρα πολύ έντονα για το εδώ και το τώρα, αυτό μας κάνει έτσι κάπως να τυφλωνόμαστε πολιτικά στο κομμάτι της ανάγνωσης που κάνουμε στα πράγματα, γιατί ξεχνάμε το πριν και το φως όταν είναι στα μάτια σε εμποδίζει να
1: δεις. News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο
3: ραδιό.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

και bonjour και καλημέρα και good morning και από όλα τα καλά και ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Εδώ είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Πρωινό Δευτερούλας, μην το βάζουμε κάτω. Πόσο πρωινό Δευτερούλας, 7, πήγε 7 ο μήνας. Κοίτα δες πόσο αργά περνάει ο Σεπτέμβρης. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής, Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στο 213-09-09-100, είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να γίνει αν η κυρία Εύβοιρε Ντύφη δεν πατήσει αυτά τα

Καλημέρα στο φίλο ή στη φίλη με το κινητό 524, γιατί δεν υπογράφει τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μου το Χρήστο. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στο φίλο τον Διονύση. Γεια σου ρε Διονύση. Καλημέρα στην Ανδρομάχη. Καλημέρα και στην Δέσποινα. Ούτε μισή καλημέρα στους φασίστες στην Σαξονία, που μπορεί να ζορίζονται τώρα και εύχομαι να μην τα καταφέρουν να σχηματίσουν κυβέρνηση εκεί στην Σαξονία μετά τις εκλογές που είχαμε χθες. Και δεν πέφτει κανείς βέβαια από τα σύννεφα για τα όσα συμβαίνουν, γιατί τα ρέστα πρέπει να τα ζητάνε αυτοί που πρέπει να τα ζητήσουν από εκείνους που επέβαλαν συγκεκριμένες πολιτικές, που παρήγαγαν συγκεκριμένο πολιτικό αποτέλεσμα και κάνουν αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, κλαίνε τώρα πάνω από το χυμένο γάλα. Και αν χρειαζόμαστε κάτι τελικά από ό,τι φαίνεται για να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα σαν και αυτά της Σαξονίας, σαν και αυτά που έρχονται από ό,τι φαίνεται στη Γαλλία, σαν και αυτά που ήδη υπάρχουν στην Ιταλία αλλά και αλλού στην Ευρώπη, νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε απλώς μια πολιτική με κοινωνικό πρόσημο, αλλά τελικά μια πολιτική διαδικασία αλλά και πρακτική με πρόσημο αντιφασιστικό. Ναι, τα σκέτα, για να ξέρουμε τι λέμε. Οι στατιστικές μιλάνε και περιγράφουν ότι το 65% όσων ψήφισαν χθες την εναλλακτική για τη Γερμανία, που ούτε κόμμα της ριζοσπαστικής δεξιάς είναι, ούτε ακροδεξιό κόμμα, ναζιστικό κόμμα είναι, καραμπινάτα, ναι τα σκέτα. Το 65% όσων ψήφισαν δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση είναι κακή. Το 89% εξ αυτών, και δεν τους αθώνω γι' αυτό, αλλά παρόλα αυτά όμως, για να διαπιστώνουμε τα πράγματα, δηλώνει ότι ανησυχεί για την άνοδο των τιμών. Τα τρόφιμα έχουν ανέβει 34,7% σε σχέση με το 21, ενώ οι μισθοί 14,8%. Το κόστος ζωής αποτελεί τον κεντρικό παράγοντα καθορισμού των πολιτικών εξελίξεων. Και κάπως έτσι η κατάσταση έφτασε στο μη παρέκει και τελικά σε αυτό το πράγμα που βλέπουμε να αποτυπώνεται και να διαμορφώνεται στην Γερμανία. Πάρα πολύ ωραία, καθόλου ωραία. Γι' αυτό λοιπόν και η ψήφος, η διαδικασία, η ψηφοφορία, οι εκλογές αποτελούν κρίσιμη σημασία ζήτημα, συμμετοχή μας. Πραγματικά είναι ένα τριχιαστικό να ακούς ανθρώπους να λένε το 2026 εμένα δεν με ενδιαφέρει, όλοι οι ίδιοι είναι ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, θα πάω για μπάνιο στη θάλασσα. Ή δεν με ενδιαφέρει όλα αυτά που λένε, ή έχω στο μυαλό μου κάτι έτσι καταγεγραμμένο στο φαντασιακό μου και κουβαλάω και τα ψυχολογικά μου, και εγώ επειδή ας πούμε πυρηνικά δεν γουστάρω την Έφη Ρεντίφη, δεν θέλω να ακούσω ό,τι και να μου πει. Όχι, δεν πάει έτσι το πράγμα στην πολιτική. Ακόμη και αν με την Έφη Ρεντίφη μπορείς να έχεις πει πάλι ευηδανίζω το όνομα, δανείζω με το όνομά σου, πεις ότι στο παρελθόν πολιτικά έκανε ένα, δύο, τρία πράγματα, θα κάτσεις να ακούσεις, να κρίνεις και να συγκρίνεις ακόμη και για να μην την επιλέξεις. Αλλιώς τα πράγματα παίρνουν περίεργο δρόμο, παίρνουν πάρα πολύ περίεργο δρόμο, και όταν το αντιλαμβανόμαστε είναι πάρα πολύ αργά. Μίλησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για διάφορα πράγματα στη διάρκεια της ομιλίας του, αλλά τα περιέγραψε και στην συνέντευξη τύπου, στη διάρκεια των ερωτήσεων, στο πλαίσιο των ερωτήσεων που του έκαναν οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες. Και θα έχουμε και την εξειδίκευση των μέτρων τώρα τις επόμενες ώρες και ημέρες. Μίλησε για φοροελαφρύνσεις, για ενισχύσεις, για μέτρα που θα ενισχύσουν τις τσέπες των πολιτών, έτσι όπως λένε από την Νέα Δημοκρατία, οραματικά περιγράφοντας τα πράγματα. Η λέξη όραμα πίσω από τον Πρωθυπουργό την ώρα της ομιλίας του και της συνέντευξης τύπου κυριαρχούσε για τον επόμενο καιρό, έτσι όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία να κάνει τα πράγματα, ανακοινώνοντας αυτό το πακέτο των 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και το μήνυμα ήταν ένα και ήταν πολύ απλό από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Η οικονομία μας είπε πηγαίνει καλύτερα, τα δημόσια έσοδα επιτρέπουν επιστροφές χρημάτων στην κοινωνία και η κυβέρνηση είναι εκείνη, προσέξτε, η κυβέρνηση είναι εκείνη που μπορεί να τις εξασφαλίσει. Πάρα πολύ ωραία, πολύ λογικό μ' ακούγεται, συμφωνώ και το στρέχω. Μόνο που το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή στο ότι έβει, πάλι έβει, εδώ πέρα θα σου δώσω λεφτά στο τέλος. Θα πάρει αυτά, ο τραπεζιώτης θα πάρει εκείνα, ή η φίλη μου η Εύα που στέλνει τώρα μήνυμα θα πάρει τα άλλα.

Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το γυμνό γεύμα του William Burroughs, ένα από τα πιο σπουδαία βιβλία που έχουν γραφτεί στην ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Εκεί μέσα από το γυμνό γεύμα ο Burroughs ουσιαστικά μέσα από τις ιστορίες που περιγράφει με τον δικό του έτσι, τρόπο, τι μας λέει, ότι ο άνθρωπος που εξαρτάται από κάτι, από οτιδήποτε, τελικά είναι πανεύκολο να κυβερνηθεί. Και σαφώς δεν χρειάζεται κανείς ούτε να γουστάρει τον Burroughs, ούτε να συμφωνεί με την περιγραφή και την προσέγγιση που κάνει στην πολιτική ανθρωπολογία για να γνωρίσει την αλήθεια που κρύβεται στην φράση. Η εξάρτηση δεν είναι πάντοτε αποτέλεσμα καταναγκασμού. Νομίζω το ξέρουμε αυτό, μεγάλα παιδιά είμαστε. Η εξάρτηση μπορεί να γεννηθεί και από την ανάγκη. Και επειδή είμαστε στην εποχή της παραγωγής, υπερπαραγωγής αναγκών, το καταλαβαίνουμε νομίζω ακόμη καλύτερα. Όταν μια κυβέρνηση λοιπόν εμφανίζεται ως ο διαρκής διαχειριστής, ο μόνιμος, νόμιμος διαχειριστής της οικονομικής ανακούφισής μας, τότε υπάρχει και ένας κίνδυνος που υπερβαίνει τα όρια ενός προεκλογικού τεχνάσματος, μιας προεκλογικής προσέγγισης στα πράγματα, επικοινωνιακού τύπου, δεν ξέρω. Ο πολίτης πάντως κινδυνεύει να μετατραπεί από φορέα δικαιωμάτων τελικά σε έναν αποδέκτη παροχών. Και κάπως έτσι ο πολίτης δεν λαμβάνει, το λαμβάνει να το βάλουμε, δεν εισπράττει και αυτό να το βάλουμε σε εισαγωγικά από την κυβέρνηση, τα χρήματα που επιστρέφονται ουσιαστικά μέσω των φορολογικών ελαφρύνσεων ή των κοινωνικών μέτρων έτσι όπως περιγράφονται, δεν είναι προσωπική γενοδορία του Πρωθυπουργού, αλλά είναι μέρος της κοινωνικής σχέσης του πολίτη με το κράτος. Και η διαφορά βέβαια εδώ πέρα δεν είναι λεκτική, είναι βαθύτατα πολιτική αν το καλοσκεφτούμε. Γιατί ο δικαιούχος μπορεί να έχει δικαίωμα και ο ευεργετούμενος έχει υποχρέωση ευγνωμοσύνη ουσιαστικά, και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Και η πολιτική βέβαια δεν μπορεί, δεν πρέπει να στηρίζεται στην ευγνωμοσύνη. Μιλάμε για κάτι άλλο όταν μιλάμε για πολιτική. Και αυτό νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι είναι ίσως και το πιο σημαντικό στοιχείο των όσων μπορούμε να ακούσουμε από τη ΔΕΘ, αλλά και να συμπεράνουμε αμέσως μετά από τα όσα ακούσουμε, από όσα ακούσαμε. Πίσω από τα επιμέρους μέτρα ουσιαστικά βρίσκεται μια ολόκληρη πολιτική αφήγηση, ένα ολόκληρο πολιτικό αφήγημα. Η κυβέρνηση είναι η νόμιμη ιδιοκτήτρια της παραγωγής σταθερότητας, η οικονομία αποδίδει, το κράτος αντέχει και όταν περισσεύει κάτι, αυτό επιστρέφεται πίσω στην κοινωνία. Μόνο που έτσι οι πολίτες μένουμε ως οι τελευταίοι κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα, σε αυτή την ακολουθία. Περιμένουμε λοιπόν τη φοροελάφρυνση, περιμένουμε την ενίσχυση, περιμένουμε το ΠΑΣ, περιμένουμε το μέτρο, περιμένουμε την επόμενη ανακοίνωση. Και όσο περισσότερο η καθημερινότητά μας εξαρτάται από αυτές τις μικρές ή μεγαλύτερες ανάσες, τόσο λιγότερο συζητάμε το γιατί η ζωή έχει γίνει τελικά τόσο ακριβή, ώστε να χρειάζονται συνεχώς τέτοιου είδους μικρές ανάσες οξυγόνου. Και εκεί νομίζω ότι βρίσκεται η ουσία, γιατί δεν αρκεί να επιστρέψει στον πολίτη ένα μέρος από όσα του έχεις πάρει, από όσα πάρα πολλά του έχεις πάρει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το ζητούμενο λοιπόν που δεν απάντησε αυτή η ΔΕΘ και δεν απάντησαν και οι προηγούμενες 7 ΔΕΘ, γιατί ο Μητσοτάκης δεν είναι χθεσινός στις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, από το 19 εμφανίζεται κάθε χρόνο ως πρωθυπουργός. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι αν του δημιουργείς μέσα από τις πολιτικές επιλογές που κάνεις τις προϋποθέσεις ώστε να μην χρειάζεται κάθε τόσο να του επιστρέφεις κάτι τόσο λίγο. Το ζήτημα είναι βέβαια να αντιλαμβανόμαστε και εμείς το πόσο λίγο είναι αυτό που μας επιστρέφεται σε σχέση με το πολύ που προσφέρουμε ή μας αφαιρείται. Και είναι σαφές νομίζω πια, όλοι και όλες το αντιλαμβάνονται, ότι ούτε η ακρίβεια, η στέγη, η μισθή, η πρόσβαση καλές δημόσιες υπηρεσίες, η αίσθηση ότι μπορείς τέλος πάντων να προγραμματίσεις, να ονειρευτείς για τη ζωή σου, που νομίζω ότι είναι πολύ βασικό αυτό, βασικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων, χωρίς να περιμένεις το επόμενο pass, το επόμενο επίδομα. Δεν λύνεται βέβαια με μια πολιτική επιδομάτων, ούτε με επικοινωνιακά μέτρα, αλλά λύνεται με κάτι άλλο, με αυτό που λέγαμε, με πολιτικές που έχουν κοινωνικό πρόσημο και τελικά με πολιτικές που στο βάθος κήπος έχουν αντιφασιστικό πρόσημο.

0: Το ζήτημα λοιπόν είναι οι πολιτικές να έχουν χαρακτήρα μέτρων ουσιαστικών για να ανακουφίσουν την κοινωνία και όχι να γίνονται εργαλεία πολιτικής εξάρτησης των πολιτών από τους εξουσιαστές τους. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση ή μια συζήτηση που τέλος πάντων είμαι βέβαιος ότι δεν την έχουμε κάνει αρκετά και σε βάθος, στο βάθος που θα έπρεπε και θα έπρεπε ίσως να την κάνουμε κάποια στιγμή. Πάμε όμως στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας, εκλεκτό συνάδελφο και φίλο, τον Σπύρο Σουρμελίδη, γνωστό δημοσιογράφο, διευθυντή της εφημερίδας Αυγής. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι άλλο, να κάνω συστάσεις για τον Σπύρο. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, η εβδομάδα μπαίνει με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Το σχόλιο θα ήθελα για όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Τώρα επιφανειακά να πούμε σε πρώτο επίπεδο ότι αυτή είναι μια ΔΕΘ 26-29. Διότι αν δει κανείς τα μέτρα, θα πάρει τώρα οι συνταξιούχοι κάτι το 26, ναι, οι άλλοι από το 27 και μετά, κάποιοι το 28 και κάποιοι άλλοι το 29 και θα δούμε τι. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι ένα πρώτο, η εικόνα που έχει, που δημιούργησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Το ουσιαστικό τώρα είναι τι λέει ο Πρωθυπουργός. Ξέρω ότι σου λείπουν 1.000 ευρώ να τη βγάλεις. Έχω 3.50 για σένα σε 4 χρόνια, κομμάτι-κομμάτι. Αλλά εγώ θα τα δώσω. Είμαι υπεύθυνος και σοβαρός. Mm-hmm. Ενώ οι άλλοι είναι σόβεροι και δεν θα τα πάρεις ποτέ. Ούτε τα 350, ούτε τα 700 που θα μπορούν και δουν. Αυτή είναι η λογική, η επικοινωνιακή λογική του κυρίου Μητσοτάκη ενώ εκλογών. Με αυτό μπαίνει και θεωρεί ότι έχει κερδίσει την αποκλειστικότητα της αξιοπιστίας και έτσι θα πορευτεί. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν θα μείνει ούτε στη μνήμη ούτε στην τσέπη αυτή η ΔΕΘ. Δεν θα μείνει ούτε στη μνήμη ούτε στην τσέπη. Δηλαδή και οι μικρομεσαίοι διαμαρτύρονται και αυτά τα 1.000 ευρώ των εργαζομένων που του βασικού μισθού, που όταν και τα λοιπά, που και αυτό δεν εξαρτάται μάλλον από το κράτος. Το κράτος είναι μεγάλος εργοδότης και όντως εκεί θα το κάνει. Αλλά ο ιδιωτικός τομέας και οι μικρομεσαίοι, θα δούμε τι ακριβώς θα κάνουν, όσοι αντέξουν και όσοι υπάρχουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέω και πάλι ότι δεν θα μείνει ούτε στη μνήμη ούτε στην τσέπη αυτή η ΔΕΘ. Mm-hmm. Είναι να είχαμε να λέγαμε από αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Υπάρχει μια συζήτηση που έχει ανοίξει η κεντροαριστερά. Θα το δούμε και το είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα το πει στη συνέχεια και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για την αναδιανομή του πλούτου και για την αλλαγή της φορολογίας, δηλαδή της δοσολογίας, από ναι, πού παίρνω, πού βρίσκω τα λεφτά και πού τα πηγαίνω. Εντάξει, μπορεί με κάποιους ατυχείς πώς να το πούμε, με κάποιες ατυχείς δηλώσεις λίγο να χάλασε η ουσία του πράγματος, όπως την παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας έως αρκετά. Mm-hmm. Και ο Αλέξης Τσίπρας επίσης δεν μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό κτλ. Δεν έχουν μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ θα μείνω στην κεντρική ιδέα που είναι ότι ναι, πρέπει να γίνει πρώτον ο δημοσιονομικός όρος. Έχει ευελιξίες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι έχουμε 2,2 και τελείωσε. Mm-hmm. Αλλά το 2029 θα έχω 3,5 δημοσιονομικό χώρο. Μπορώ. Mm-hmm. Το 29, το 30. Λοιπόν, δεν είναι αλήθεια αυτό. Όπως, αυτό είναι και το τρίκ για να τους περιορίσει όλους πώς θα μιλήσουν. Ότι εφόσον ο δημοσιονομικός χώρος είναι δεδομένος, ναι, πρέπει να είστε κοστολογημένοι, να είστε σοβαροί, δεν μου φορέσετε ό,τι θέλετε, αλλά αυτά που σας λέω εγώ. Αυτό είναι το τρίκ του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή με τη ΔΕΘ.
0: Είναι ένα τρίκ το οποίο περνάει στον κόσμο όμως, Σπύρος Σουρμελίδη, κατά την άποψή σου.
1: Εν μέρη μπορεί να περνάει, γιατί αν δούμε και τις παρουσιάσεις από το δημοσιονομικό χώρο, θα δούμε από χθες, δεν είναι, υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν, τα παρακολουθούν τα πράγματα επί σειρά ετών κτλ. Είναι όλοι πάνω σε αυτό κουμπωμένη η ανάλυση προς το παρόν. Mm-hmm. Τις επόμενες μέρες θα ακούσουμε άλλα πράγματα. Το τέλος της εβδομάδας θα ακούσουμε άλλα πράγματα. Δεν είναι έτσι με το δημοσιονομικό χώρο. Και με πάση περιπτώσει κάντε όπως η Ιρλανδία για να πούμε και κάτι κοινότυπο. Mm-hmm. Οι Ιρλανδοί γιατί το κάνουν αλλιώς και άλλοι το κάνουν αλλιώς. Και δεν μπαίνουν σε επιτήρηση αυτομάτως όπως λέει, ούτε αυτό ισχύει. Αλλά λέω ότι με αυτό ξεκίνησε για να κουμπώσει τη συζήτηση εκεί που τον βολεύει.
0: Ναι.
1: Τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα κτλ. Και μετά Ωραία. Και τι, πες μου δύο τομείς που θα αναπτυχθούν στη χώρα, ρε παιδί μου, και εσύ ως κρατική πολιτική, ως κυβερνητική πολιτική θα τις ενισχύσεις. Τι είναι αυτή? Να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να την αυξήσουμε. Αυτό είναι το θέμα μας. Το ακούμε 25 χρόνια. Να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Αυτό είναι το θέμα μας. Δηλαδή, αυτό δεν είπε ο άνθρωπος, είπε 10 άλματα, ακούσαμε τα 10 άλματα της οικονομίας για την ανάπτυξη. Σε ποιο τομέα? Έναν πες μου, δύο. Δεν θα γίνει Ελλάδα παράδεισος, πες μου δύο τομείς. Mm-hmm. Που εσύ θα τους ενισχύσεις. Δύο τομείς, όχι το κατασκευαστικό πάλι που είναι από το 50 με το κατασκευαστικό με του βάρια ασχολιόμαστε. Βλέπουμε τι γίνεται. Λοιπόν, πες μου δύο τομείς παραγωγικούς που θα ενισχύσεις. Δεν μου τι λες. Πες μου τι θα κάνεις με το δυτικό χρέος. Πες μου πώς θα βρουν οι μικρομεσαίοι λεφτά. Πες μου πράγματα τα οποία να με ξελασκώσουν κάπως.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πιεσμένος πρωθυπουργός, Σπύρος Ουρμελίδη, έτσι όπως τον είδε στη διάρκεια της ομιλίας του και συνέντευξης τύπου, ή ένας πρωθυπουργός που προσπαθεί να πιέσει τους άλλους?
1: Αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πιεσμένος πρωθυπουργός. Mm-hmm. Είναι ένας πιεσμένος πρωθυπουργός. Και είναι πιεσμένος από πολλές πλευρές και είναι πολύ πιεσμένος, αυτή είναι η πραγματικότητα, από τα δεξιά του. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι μόνο γενικός και όλοι, επειδή υπάρχει ο Σαμαράς. Είναι πιεσμένος από ένα κόσμο που τον ψήφιζε και τώρα διαμαρτύρεται. Πρώτον, γιατί δεν βγαίνει. Εντάξει, υπάρχουν και αυτές τις συζητήσεις περί Γουόκαντζέντας και αυτά είναι προφάσεις, παίρνουν πάνω, είναι πάντα σάλτσα που υπάρχει, το βλέπουμε και στην άλλη Ευρώπη. Η ουσία, η βασιά ουσία του πράγματος είναι η τσέπη, δηλαδή είναι ότι δεν βγαίνει ο κόσμος. Mm-hmm. Λέει, μου είπες, είναι μια κυβέρνηση που κυβερνά 7 χρόνια, βρήκε 60 δις και ανάπτυξε 1,8. Το είπε και μόνος του ότι ναι, και η Ιταλία λέει, κοιτάξτε, δεν έχει μεγάλη ανάπτυξη μετά με το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. 60 δις μοιράστηκαν από τον COVID και μετά. Πού πήγαν αυτά τα 60 δις? Να μιλήσουμε για τις απευθείας αναθέσεις που γίνανε. Είναι το 75% των συμβάσεων του ελληνικού κράτους.
2: Πώς, λοιπόν, ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην με χάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Επί Σμιναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος Σμιναγός Δημήτρης Πέτρου. Σε ισχύ το πένθος της ένοπλης δυνάμεις. Συναγερμός σε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στα Πατήσια, μετά από πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 55χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο άνδρες που επέβαιναν σε μηχανή προσέγγισαν τον 55χρονο και άνοιξαν πύρ εναντίον του. Αύριο απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος στην Κόνιτσα λόγω της μείωσης του ανέμου. Πολύ ισχυρές είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολιτικό σεισμό στην Γερμανία. Το ακροδεξίο AFDF με επικεφαλής τον Ούλριχ Ζιγμούτ κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδι ως Σαξονία Ανχάλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο. Εξασφαλίζει το 43,8 των ψήφων, με τους χριστιανοδημοκράτες να έρχονται δεύτεροι με ποσοστό 17,2%. Η Ουάσιγκτον στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν, προσπαθώντας να επιτύχει είτε μια αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς, είτε την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος, δήλωσε στο CBS News ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright. Εν τω μεταξύ, σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των αμερικανικών και ιρανικών πληγμάτων κατά πλοίων στον Περσικό κόλπο. Το Brent ενισχύθηκε στα 96,45 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό σημείο άνοδο στα 91,85 δολάρια το βαρέλι. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα, σύμφωνα με τον σερίφη της πόλης. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες, άνε μείωση 7 μποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 24, στην Πάτρα στους 26, στα Ιωάννινα στους 19 και στην Καλαμάτα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, πολύτεχνοι αλλά και νέα ζευγάρια βρέθηκαν μεταξύ των άλλων στο επίκεντρο των νέων μόνιμων παροχών, τις οποίες εξήγηλε από το βήμα της 90ης ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός.
1: Είναι μια καλή κίνηση. Τώρα αν επαρκεί ή όχι, δεν νομίζω, αλλά.
2: Για μένα είναι πολύ καλή.
1: Ναι, είναι καλή κίνηση όμως.
0: Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα ωφεληθούν κυρίως από την αύξηση του κατώτατου μισθού, που από τον Απρίλιο του 27 θα φτάσει 960-970 ευρώ το μήνα και από τον Ιανουάριο του 28 στα 1000-1020 ευρώ το μήνα. Έτσι, όποιος λαμβάνει τον κατώτατο μισθό το 27 θα έχει όφελος 414 ευρώ και αν προσθεθεί και το 2028 1040 ευρώ. Ένας μισθωτός με τρεις τριετίες θα δει όφελος το 2028 1055 ευρώ. Μείωση όμως έρχεται και στις εισφορές κατά μισό της 100% από τον Απρίλιο του 27 και το μεσοσταθμικό όφελος θα είναι από 70 έως 110 ευρώ το χρόνο.
3: Σίγουρα είναι. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε τώρα σε ποιο πλαίσιο θα εφαρμοστεί.
0: Για τους συνεπείς επαγγελματίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι καταργούνται προσαυξήσεις στα τεκμήρια με βάση τον κύκλο εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού για τη φετινή χρήση.
4: Για βάλε λίγο. Το Γιάννη το Χατζησαλάτα, τι λέει τώρα στο Open.
5: Μονάδες έως να φτάσει στο 50%, δηλαδή 2032 ή 2033.
6: Ναι.
5: Η προκαταβολή του φόρου, η προκαταβολή του φόρου είναι χρήματα τα οποία δεν έχει βγάλει επιχείρηση και προκαταβάλλει μαζί με το φόρο της χρονιάς για την επόμενη χρονιά. Επειδή ακούω ότι είναι πολύ μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος το οποίο θα έχει η πολιτεία αν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έψαξα λίγο και βρήκα τι κερδίζει η πολιτεία από την
6: προκαταβολή.
5: Από την προκαταβολή φόρου. Γιατί το γενναίο μέτρο, αν γινόταν την πρώτη χρονιά, στην επόμενη χρονιά δεν θα είχε κανένα δημοσιονομικό πρόβλημα, γιατί δεν θα συμψήφιζε την προκαταβολή της προηγούμενης χρονιάς.
6: Ναι.
5: Άρα λοιπόν είναι η πρώτη χρονιά που είναι το πρόβλημα. Για τα φυσικά πρόσωπα, το 2025 είχαμε 699 εκατομμύρια η ίσπραξη από την προκαταβολή φόρου. Σε αυτά να αφαιρέσουμε αυτό που συμψηφίζει με την περσινή, πάμε στα μισά δηλαδή. Άρα μιλάμε για 350 εκατομμύρια τα φυσικά πρόσωπα που η προκαταβολή έχει φέρει στον κατοικό κουρβανά.
4: Και πάμε τώρα να ακούσουμε και τι λέει ο καλός φίλος ζωντανά στον Αντένο, ο Νίκος Ρογκάκος, για τα μέτρα Μητσοτάκη.
7: 50.000 οι επαγγελματίες αγρότες. Οι 150.000 από αυτούς δηλώνουν 30 και 40.000. Τώρα, να είμαστε δίκαιοι. Να είμαστε δίκαιοι λίγα με τα μέτρα. Εδώ έχουμε λοιπόν και την πλήρη ενσάρκωση των κοπαδιών. Και αυτό επίσης.
8: Πότε, Νίκο?
7: Το 27. Έχει γίνει ήδη έτοιμα στην Ευρώπη.
8: Στην αρχή του 27 ή στο τέλος του.
7: Τώρα τι να σας πω.
8: Γιατί αυτό είναι.
7: Θα πιστεύω στην αρχή, γιατί θα εγκριθεί τώρα από την...
9: Και αποτελεί δεσμευθή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν.
4: Θα έρθουν λοιπόν και τα κοπάδια. Με τα κοπάδια των ψηφοφόρων. Με όλους εσάς δηλαδή, οι οποίοι παρακολουθείτε τον 943 Internet and Sports και που μερικοί σας θεωρούν και λίγο πρόβατα, με εσάς τι θα γίνει, τα μέτρα τα οποία όπως είπαμε εξυγκέρθησαν, από ό,τι φαίνεται, τι να πει κανείς τώρα, είναι αμιγός προεκλογικού χαρακτήρος. Προσπάθησε ο Μητσοτάκης, έκανε ό,τι μπορούσε, έκοβεραβε και είναι και χαρακτηριστικός ο τίτλος των νέων σήμερα. Ράβε ξύλωνε για να μπορέσει να μαζέψει ψήφους από παντού, αφού βλέπει ότι οι διαρροές είναι τεράστιες, όχι μόνο προς το κόμμα Σαμαρά που εκεί γίνεται ο χαμός, αλλά και προς άλλα κόμματα. Είτε δεξιά, είτε αριστερά, είτε κεντρώα της Νέας Δημοκρατίας. Οι ψηφοφόροι φεύγουν μαζικώς. Παρ' όλα αυτά, είναι χρήσιμο να δούμε και τι θα πούν οι δημοσκοπήσεις. Αυτές έτσι όπως γίνονται, τουλάχιστον υπάρχουν και κάποιες σοβαρές εταιρείες οι οποίες εκτός από το κρατικό παραδάκι που ρέει προς τα ταμεία τους, σε όσες από αυτές συμβαίνει κάτι τέτοιο, σκέπτονται και λιγάκι, όχι ακριβώς την ιστεροφημία, γιατί για αυτές δεν υπάρχει ιστεροφημία, αλλά και τη φήμη. Σου λέει, ρε παιδιά, άμα το πάμε και έτσι, κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές και αν τελικά τα πράγματα έρθουν περίεργα προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, τότε που θα πάμε να κρυφτούμε, γιατί θα μας ρωτάνε και οι δημοσιογράφοι αυτοί που είναι τώρα φιλαράκια εκεί στα πάνελ, τα λέμε ωραία και όμορφα, μετά θα το γυρίσουν το παραμύθι.

0: Πάμε όμως τώρα σε αμιγώς πολιτικό επίπεδο να ακούσουμε έναν καλό συνάδελφο, τον κύριο Καντέλη από τον Sky, κυβερνητικός συντάκτης σε ένα άκρος φιλοκυβερνητικό μέσω ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά όμως δημοσιογράφοι είναι οι άνθρωποι, κάνουν και καμιά ερώτηση. Τώρα μην πούμε τίποτα περισσότερο, πάμε να ακούσουμε τα σχόλια του εκλεκτού ρεπόρτερ, πολιτικός ρεπόρτερ, πολύ κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτά τα οποία λέει απηχούν τις κυβερνητικές απόψεις. Δεν είναι κακό αυτό, συμβαίνει παντού στον κόσμο. Για να πάρετε λοιπόν μια εικόνα, μια ιδέα, μια άποψη, μια γνώμη, τι σκέπτονται σε πολιτικό επίπεδο τις πρώτες ώρες μετά την ομιλία και τη συνέντευξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1: Δώσει το ανε...
2: Το Σαββατοκύριακο του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, το 8ο Πρωθυπουργός, είναι κρίσιμο διότι είναι η εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου, στην τέλος της οποίας, την άνοιξη του 2027, θα κριθεί αν θα του εμπιστευτούν οι πολίτες μια τρίτη θητεία. Σε αυτό το διάστημα έδειξε και με την ομιλία του και με τη συνέντευξη τύπου κ. Μητσοτάκης ότι προτεραιότητα είναι η οικονομία, είναι η στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, είναι να κλείσει μέτωπα τα οποία είχαν ανοίξει τα τελευταία χρόνια με κοινωνικές ομάδες οι οποίες τον είχαν στηρίξει στο παρελθόν, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως οι αγρότες, όπως οι συνταξιούχοι, όπου και εκεί έδωσε πράγματα με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε, αλλά βεβαίως και να βάλει σκληρά πολιτικά διλήμματα από τώρα προς τους πολίτες για το ποιο θα είναι το διακύβευμα της κάλπης. Και με τον κύριο Μητσοτάκη να βάζει μπροστά την περιπέτεια η σταθερότητα, να λέει πως δεν υπάρχει χώρος για πολλά μηνύματα, διότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί κάποιος την Δευτέρα μετά τις εκλογές να μην είναι εκεί για να τα πάρει, και αυτό είναι ένα καμπανάκι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ χαμηλά σε ποσοστά, παρότι θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά και πάλι αυτό δεν διασφαλίζει την επόμενη μέρα, με τον κύριο Μητσοτάκη στην ουσία να ποντάρει τα πάντα στην αυτοδυναμία ή τουλάχιστον σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα δίνει το περιθώριο για δεύτερες εκλογές, οι οποίες όμως θα μπορούν να τον οδηγήσουν στην αυτοδυναμία.
3: Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, και το είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους, με πολύ σκληρές αναφορές, τόσο στον Αντώνη Σαμαρά όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Έχει επιλέξει, ειδικά τον κύριο Τσίπρα, το έχουμε δει το τελευταίο καιρό, και τώρα είδαμε έτσι μια αιχμηρή απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά.
2: Και με διαφορετική στόχευση στον καθέναν εξ αυτών. Προς τον κύριο Τσίπρα είναι σαφές, όπως είπες, ότι όντως έχει επιλέξει αντίπαλους. Διότι πιστεύουν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι φτάνοντας στις εκλογές, στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να κερδίσει, όπως έκανε και το 19 και το 23. Επίσης, ως προς τον κύριο Ανδρουλάκη, θα δούμε να αυξάνεται η πίεση από την πλευρά του Πρωθυπουργού, διότι θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ, αν συνεχιστεί αυτό το δίπολο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, θα μπει σε συμπληγάδες, και τότε θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι μπορεί ακόμη περισσότερο ο κ. Μητσοτάκης από το χώρο του κέντρου, που ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει κυριαρχήσει, και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει και τις όποιες απώλειες υπάρξουν στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που πλέον είναι η λυμένη απόφαση ένα κόμμα από τον κ. Σαμαρά. Και με αυτά που είπε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου, δείχνει ότι ήδη αντιμετωπίζει τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό ως πολιτικό αντίπαλο, αυτό που θα τον καταστήσει και επισήμως μόλις ανακοινώσει το κόμμα το οποίο σχεδιάζει ο κύριος Σαμαράς.
0: Αυτές, φίλες και φίλοι, είναι οι απόψεις που κυριαρχούν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως μεταδίδονται από τους καλούς συναδέλφους, τους πολιτικούς συντάκτες. Αυτά σχεδιάζουν εκεί, σου λέει, σκληρά διλήμματα, αλλά από ό,τι φαίνεται η κοινωνία δεν πολύ τσιμπάει, αλλά αυτό είναι μια δική μας άποψη. Μπορεί να είναι και λανθασμένη. Όπως σας λέγαμε και προηγουμένως, οι πρώτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα ακολουθήσουν, θα είναι κάπως ενδεικτικές για το αν μπορεί ο Μητσοτάκης να αλλάξει το κλίμα και να απογειώσει τη Νέα Δημοκρατία ή το κόμμα του ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το. Αλλά πάμε να ακούσουμε λιγάκι και τι είπε ο εκλεκτός επίσης συνάδελφος, ο κύριος Ζιβόντσης, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open για την αντιπαράθεση Μητσοτάκη Σαμάρα.
1: Στον Παντελή Ζιβόντση και η αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά Παντελή στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη ήταν ακαριαία. Ήρθε αμέσως.
4: Είναι προφανές, Ματίνα, ότι ο Αντώνης Σαμαράς ανέμενε την κλιμάκωση των επιθέσεων και ήταν έτοιμος. Ακούσαμε την απάντησή του. Είπε ότι αυτή η παράταξη δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά ένα κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχοντας κατά νου και τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία περί του 30% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ το 19 και το 23 είχε πάρει 41%. Λέει επίσης ο κύριος Σαμαράς ότι με την πολιτική του ο Κυριάκος Μητσοτάκης μικραίνει την παράταξη, την συρρυκνώνει και την έχει μετατρέψει σε ένα προσωπικό κόμμα. Επισημαίνει μάλιστα ότι 800.000 ψηφοφόροι είχαν πάει το 2009 στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για να εκλέξουν πρόεδρο. Επέλεξαν τότε τον Αντώνη Σαμαρά. Λέει σε όλους ο πρώην Πρωθυπουργός ότι κοιτάξτε, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδεχτεί πόσο σημαντική, πόσο σωτήρη ήταν για τη χώρα στα χρόνια της κρίσης η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Και θυμόμαστε τότε ότι ο κ. Σαμαράς είχε κάνει υπουργό τον κ. Μητσοτάκη και τον είχε στηρίξει μάλιστα και στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θέλω να επισημάνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θεωρεί ότι όλο αυτό είναι ένα προσωπικό ζήτημα. Το διακύβευμα λέει ότι είναι καθαρά πολιτικό, ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει απομακρυνθεί από τις παραδοσιακές αξίες της, από τις ρίζες της, έχει κάνει στροφή στο κέντρο, θυμίζει περισσότερο ένα σημειτικό Πασόκ και όχι την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Μάλιστα, και οι πολιτικές κόντρες παίρνουν φωτιά σε αυτή την πολιτική διαδρομή που ξεκινάει.

College αποκτάτε αναγνωρισμένο πτυχίο από κορυφαία πανεπιστήμια της Αγγλίας και της Αμερικής, επαγγελματικά πτυχία απολύτως ισοδύναμα με αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων. Με την εμπειρία του μοναδικού κολεγίου, το οποίο προσέξτε, το New York College, έχει εμπειρία από την ίδρυση πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Έχει ιδρύσει το ίδιο πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν διαθέτει μια εξαιρετική τεχνογνωσία. Ενημερωθείτε λοιπόν τηλεφωνώντας το 210-3225-961 ή στο newyorkcollege.gr για την δυνατότητα που έχετε να σπουδέσετε σε ένα κορυφαίο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Το New York College εξασφαλίζει τη δική σας επιτυχία. Διαλυματάκι στις 8:30 και σε λίγο επανερχόμεθα.

0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χρειάζεστε καρασόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038. Για δράση είσαι έτοιμος.
3: Με Arbiland, ναι.
2: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
3: Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga,
8: έτσι.
4: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω και εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
3: lanisadv.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο avanna.gr και κλείσε το δικό σου event.
4: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
7: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
8: Μου δώσει και αυτοδυναμία, όχι στην πρώτη, όχι στη δεύτερη, στην τρίτη κάλπη θα πάρω τους 150 φεύγα και θα κυβερνήσω μονάχος μου χωρίς να χρειάζομαι κανέναν σας για άλλα 4 χρονάκια και βλέπουμε. Tired eyes are growing old. I'm slipping fast, can't
9: keep it straight. Φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία, ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός.
8: Και θα ανέβω και για 9η και για 10η και για 11η. Θα σπάσω όλα τα ρεκόρ.

0: Ωστόσο, δίνω. Από τα δικά σας τα λεφτά βεβαίως, διότι όλα όσα δίνει είναι φόροι τους οποίους έχετε πληρώσει εσείς. Σας τα παίρνει δηλαδή κανονικότατα και μετά αποφασίζει ο ίδιος αυτά τα δικά σας τα λεφτά σε ποιους θα τα δώσει. Σε αυτούς μπορεί να είστε κι εσείς. Σε αυτούς λοιπόν που θα τα δώσει τα δικά σας τα λεφτά για να μπορέσει να ξανά είναι πρωθυπουργός. Γιατί όλη η ιστορία είναι τόσο απλή όσο σας την λέμε από εδώ, από τον 943 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνετε με τόσα τεκμήρια ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ.
0: Έπινα τον καφέ μου και ήρθε κάποιος και με ρώτησε, γιατί η ραχοκοκαλιά, η σπονδυλική στήλη, κοινοτάλο, η μέση, η πλάτη, η ώμη, είμαστε εμείς. Λοιπόν, γιατί μας βάζεις τεκμήρια και μας φορολογείς έτσι και αλλιώς και λοιπά? Ήρθαν και μου τα πάν όταν ήμουνα σε ένα καφέ.
1: Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνετε με τόσα τεκμήρια ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ.
0: Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι απάντησες εσύ πίνοντας τον καφέ.
1: Και έχουν δίκιο.
0: Παιδιά, έχετε δίκιο. Καθόμουν εκεί πέρα, πήραμε ένα εσπρέσο φρέντο, καπουτσίνο, πώς είναι όλα αυτά τα καφέ. Και μου λένε, μα γιατί μας φορολογείτε, είμαστε ραχοκοκαλιά. Εγώ έπια μια γουλιά καφέ, γύρισα προς αυτούς, τους κοίταξα στα μάτια και τους είπα, έχετε δίκιο.
1: Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού.
0: Στο καφέ λοιπόν τους λέω, παιδιά, έχετε δίκιο. Βεβαίως δεν λες, αφού έχουν δίκιο, γιατί τα έκανες μέχρι τώρα? Είναι δηλαδή σαν εσείς να πλακώνετε στον ξύλο κάποιον, λέμε τώρα μεταφορικά, και μετά αφού τον δίρετε και τον κάνετε τουλούμι στο ξύλο, γυρνάς και του λες, ρε παιδί μου, είχες δίκιο. Συγγνώμη, έλα τώρα να σε συνεφέρω. Είναι αυτό που λέει ο λαός, να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω.

0: πολύ πιεσμένο, πολύ έτσι χειροκρότημα αγκαρίας
1: στους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων. Τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό.
0: Η αλήθεια είναι ότι και στο ραδιοφωνικό και στο δημόσιο λόγο γενικότερα η τηλεόραση είναι κάπως διαφορετικά, γιατί αυτά που λες μπορεί να τα συνοδεύεις με εικόνες. Αλλά τα του λες του αλουνού πολλά νούμερα, πολλούς αριθμούς, κάποια στιγμή μπερδεύεται, δεν αποτυπώνεται μέσα στο μυαλό του τόσο εύκολα και μετά πάει και χάνεται. Στην ομιλία Μητσοτάκης του ζάλισε με τα νούμερα, με τα παραδείγματα, τόσο μείον, τόσο μείον, τόσο συν, τόσο πλην, τόσο διά, τόσο επί. Και τώρα θα ακολουθήσει η γνωστή μέθοδος, θα βγαίνουν οι αρμόδιοι για να τα εξειδικεύσουν. Γιατί σου λέει, κανείς δεν τα πήρε χαμπάρι. Τρέχαμε εμείς Θεσσαλονίκη, λέγαμε. Τώρα θα πάρουν τηλέφωνο οι δημοσκόποι, θα ρωτάνε πώς σας φάνηκαν, πώς εκείνο, πώς το άλλο. Και θα λένε όλοι αυτά που λέγανε και πέρυσι. Οπότε θα αρχίσει η εξειδίκευση των μέτρων. Στα Σίδη λοιπόν, πρωί-πρωί, που αλλού. Στους καλούς συναδέλφους, στον κύριο Χιώτη και στον κύριο Παυλόπουλο, στον Άκη και στον Βασίλη, πάλι γνωστοί, μετακόμισαν τώρα σε άλλη τηλεοπτική στέγη στον Αντένα, σήμερα ξεκινάνε. Να τους ευχηθούμε να πάνε καλά. Έμπειρος ο Βασίλης, πολιτικός συντάκτης, για να ακούσουμε τώρα τι ρωτάει τον Παύλο Μαρινάκη.
2: Δεν μπορώ παραπάνω, μέχρι εκεί μπορώ. Τι είναι?
3: Όλοι οι εργαζόμενοι, κύριε Χιώτη, κύριε Παυλόπουλε, τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά από το πρώτο μνημόνιο και μετά μέχρι το τρίτο αχρίαστο, χάσανε ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους, γιατί η Ελλάδα για πολλές δεκαετίες ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της. Και αυτό δεν βαραίνει τους πολίτες, αλλά τις κυβερνήσεις. Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορεί. Τα παραπάνω μέτρα για το 27 είναι περίπου 1,25 δισεκατομμύρια συνολικά τα μέτρα, αν βάλει κανείς και τα μέτρα της ενέργειας που είναι από τη ρήτρα διαφυγής και αυτά που έχουν θεσμοθετηθεί και δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί.
4: Αυτά που θα έρθουν.
3: Όχι, αυτά τα οποία για παράδειγμα οι ασφαλιστικές φορές που έχουν ανακοινωθεί παλαιότερα και εφαρμόζονται φέτος, φτάνουν τα 2,2 δις. Αυτά τα λεφτά για το 27 είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε και δεν φύτρωσαν, ούτε είναι δανεικά από τα παιδιά μας ή τις επόμενες γενιές. Είναι λεφτά που προήλθαν επειδή μια κυβέρνηση έχει αυξήσει τις επενδύσεις στη χώρα και από το 10.
0: Τον αφήνουν εκεί αγορεύει και δεν έχουν καταλάβει ότι ειδικά ο Μαρινάκης έχει γίνει πια βαρετός. Διότι ίσως είναι ο μοναδικός κυβερνητικός εκπρόσωπος που σπανιότατα, για να μην πούμε ποτέ, δεν βγαίνει σε αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Βγαίνει και τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Τώρα τρεχαγύρευε. Τα λέει και τα ξαναλέει. Ποιος να τον πιστέψει?

0: που θα οδηγήσει στις εκλογές της Άνοιξης του 2027, αφού απέκλεισε πρόορες κάλπες, σκιαγράφησε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας αυτοδυναμία και αποκλείοντας με τα σημερινά δεδομένα σενάρια συνεργασίας.
1: Οι αυτοδύναμες

0: κυβερνήσεις είναι η πιο κατάλληλα έξω. Και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά. Στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλαισίωσε και το κάδρο των αντιπάλων του, τοποθετώντας σε περίοπτη θέση τον Αντώνη Σαμαρά, στον οποίο επιτέθηκε κατά μέτωπο με αφορμή την ερώτηση του Σκάι και του Γιάννη Καντέλη, ανοίγοντας νέο κύκλο σφοδρής αντιπαράθεσης.
2: Θα καθόσταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν αυτό απαιτούσε σταθερότητα στην οποία αναφερθήκατε?
0: Εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
3: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
4: Πληρωμένη απάντηση από τον Σαμαρά.
3: Διαφθοράς, της αλαζονίας, δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
4: Ας πούμε. Αυτά λοιπόν, ακούσατε και έναν ήχο λίγο παράτερο, δεν πειράζει. Αλλά μια από ο Σαμαράς έλεγε για κόμμα Μητσοτάκη, για οικογένεια Μητσοτάκη.
5: Ράδιο Ρούμελι.
4: Στο φινό. Την ώρα είναι η Ντόρα.
6: Ας γίνεται το άλλο να δεις. Ναι. Έτσι, σε απλά λόγια.
7: Ήρεμα νερά είχαμε ποτέ? Ή ήταν απλά μια ηρεμία έτσι πριν την καταιγίδα και όλα αυτά που βλέπουμε τώρα από τους Τούρκους, από τον Ερντογάν?
6: Ήρεμα νερά. Είναι η περίοδος που σας μιλάω, για η περίοδος ύφεσης. Η περίοδος ύφεσης δίεξε 3 χρόνια.
7: Ναι.
6: Ήταν καλό. Και εξακολουθούμε και έχουμε ανοιχτό διάλογο με την Τουρκία. Εμείς επιθυμούμε καλές σχέσεις με την Τουρκία.
7: Με είδαμε και τον Καλίν πριν λίγες μέρες
6: στην Ελλάδα. Και βεβαίως. Και θα δούμε και τον Καλίν και θα δούμε και όλο τον κόσμο και θα μιλήσουμε και με τους Τούρκους. Και η βούληση της Ελλάδος είναι να έχουμε ειρήνη. Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα.
7: Ναι, και τι τους ξύπνησε είναι τώρα αυτά τα μολεμοχαρή ένστικα?
6: Θα σας πω τι τους ξύπνησε. Τους ξύπνησαν 3 πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι βλέπουν μια αμυντική θωράκιση της Ελλάδος, την οποία δεν είχαν δει τα τελευταία 25 χρόνια.
7: Και το Ισραήλ μέσα σε αυτό.
6: Ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα. Έτσι, για να ξεκινήσουμε, διότι κακά τα ψέματα, κύριοι, αν ομιγέννητο γίνει κάτι, εμείς θα πάμε να πολεμήσουμε. Έτσι, καλές συμμαχίες, αλλά εμείς είμαστε
7: μπροστά, εσύ θα είσαι.
6: Στην πρώτη γραμμή. Μπροστά. Μην έχουμε αυταπάτες και αυτά. Δεύτερον, η σχέση με το Ισραήλ. Η σχέση με το Ισραήλ τους προβληματίζει πάρα πολύ.
4: Αυτά λέει τώρα η Ντόρα. Εξοπλιστήκαμε, κάναμε, ράναμε. Η σχέση με το Ισραήλ. Τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη ώρα. Αλλά για πάμε, επειδή σε αυτό εδώ το σταθμό, όπως ξέρετε, έχουμε ένα πλουσιότατο αρχείο, το οποίο βεβαίως είναι και ψηφιακό τώρα πια. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε μπομπίνες. Κάνουμε ένα κλικ και ακούστε τι έλεγε η Ντόρα στην ίδια φιλόξενη εκπομπή πριν από 3-4 χρόνια.
8: Κυρία Μπακογιάννη, επειδή πρέπει να κλείσουμε, προκαλέσαμε τον Άκη Πετρετζίκη σήμερα το πρωί μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη να φτιάξει τον στραγαλά το χαλβά που δοκίμασε και ο Πρωθυπουργός στο γεύμα με τον Ερντογάν, το οποίο μάθαμε ότι η συνταγή του είναι της Εμινέ.
7: Βεβαίως.
8: Έτσι λοιπόν ο Άκης σκέφτηκε το εξής: να μας φέρει αύριο αυτόν τον χαλβά, να τον φτιάξει με τα χεράκια του και να φτιάξει και γαλακτομπούρεκο Μαρίκας Μητσοτάκη για να συγκρίνουμε. Υπάρχει σύγκριση
7: Εμινέ,
8: κατά
7: Ερντογάν,
8: τη γνώμη σας.
7: Μαρίκα Μητσοτάκη διπλά.
6: Εγώ πάντως όταν μου έστειλε η Εμινέ το βιβλίο της, έστειλα και εγώ το βιβλίο της Μαρίκας.
7: Αντόχι δηλαδή. Α, μάλιστα.
8: Ωραία, ωραία, ωραία.
7: Μια
8: ευχαριστούμε
7: χαρά.
8: Πολύ, κυρία Μπακογιάννη. Να είστε καλά.
4: Και τώρα βγαίνει η Μπακογιάννη και λέει, παιδιά, εμείς θα πολεμήσουμε. Ρε τι είστε εσείς, ρε. Από το χαλβά στα κανόνια. βάλε λίγο πάλι τώρα.
6: Θεωρώ ότι είναι πάντοτε χρήσιμο να μιλάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και είναι μια πολιτική την οποία έχω ακολουθήσει και προσωπικά. Ποτέ δεν είχα κόψει το διάλογο με κανέναν. Mm-hmm. Στις πιο δύσκολες συνθήκες, στις πιο έτσι απαιτητικές συνθήκες. Ο διάλογος...
4: Προσέξτε τώρα για να δείτε πώς λειτουργούν τα συστήματα. Και αυτά βεβαίως σας τα λέμε μόνον εμείς. Αυτή την ώρα που είναι η καλή ώρα για τα πρωινάδικα, βγαίνουνε μόνοι τους. Προσέξτε, χωρίς αντιπαράθεση με αντιπολίτευση. Μπακογιάννη στο Sky όπου να είναι, την ετοιμάζουν για να τα χώσει στο Σαμαρά. Για βάλει λίγο τώρα πάλι.
6: Λέει αυτός εδώ, βήμα-βήμα, προχωράει, κάνει συμφωνία με την Αίγυπτο, ξαναπάει στο Σίσι τώρα. Τι κάνει ακριβώς αυτός και αυτό δημιουργεί.
4: Αυτά είναι τώρα. Στον Αντένα, όπου έχει μετακομίσει το πρωινό δίδυμο του περσινού Sky. Εντάξει, ο Βασίλης Οχιώτης ήταν σχολιαστής. Εκεί πέρα αγορεύει μόνος του βεβαίως ο Παύλος Μαρινάκης.
5: Με χρόνο με το χρόνο τέτοια μέτρα. Λοιπόν, και τώρα, δεν συζητήσαμε καθόλου πριν πάμε.
9: Θα ακούσουμε και τον κύριο Πιερακάκη. Ναι,
4: σωστά.
5: Να τονίσω και ένα μέτρο ακόμα, γιατί δεν είναι μόνο οι τρίτεκνοι. Είναι και αυτοί που έχουν ένα παιδί, αυτοί που θέλουν να κάνουν παιδιά, αυτοί που έχουν δύο παιδιά, αλλά και οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι. Πλέον το κράτος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε νέο γονιό, πέραν των επιδομάτων των μόνιμων που υπάρχουν. Παράδειγμα μια.
4: Ο Μαρινάκης στον Αντένα. Στους συναδέλφους οι οποίοι πέρσι ήταν στο Sky, στον οποίο είναι τώρα η Ντόρα. Όλοι μόνοι τους, χωρίς αντίλογο. Και στην ΕΡΤ, πάλι μόνη της, η Νίκη Κεραμέως.
10: Το δεύτερο μέτρο αφορά τους εργαζομένους. Με νέες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός ξεκίνησε επί ημερών κυβέρνηση. Εμείς τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ. Σήμερα βρίσκεται στα 920 ευρώ. Έχει αυξηθεί κατά 41,5%. Και όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, η νέα αύξηση, στην οποία είμαστε πολύ κοντά πλέον.
4: Όλα αυτά τα ποσά που σας λένε βέβαια είναι μεικτά, έτσι. Δεν είναι αυτά που βάζετε στη τσέπη. Δηλαδή ούτε αυτό δεν λένε, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι 900 τόσα μεικτά, πες το δηλαδή. Σαν να έτσι θέλει να σε παραμυθιάζει μέχρι τελευταία ώρα, μέχρι τελευταία ατάκα.

0: 9.43 Ιντερνετ Ενεράδα Sports. Προσπαθήσαμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, και σήμερα να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητος, τον απόϊχο δηλαδή της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού της χώρας, στη ΔΕΘ, καθώς επίσης και όλα σας συμβαίνουν από νωρίς σήμερα το πρωί, που μπαίνουμε πλέον σε μια κανονικότητα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την δική σας ζωή, στις μετακινήσεις, στις δουλειές σας, στις αγωνίες σας και σε όλα τα σχετικά με τη βιοπάλη στην οποία επιδίδεστε όλοι εσείς οι οποίοι μας παρακολουθείτε, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από εσάς. Για βάλε λίγο τώρα ακόμα, μπας και προλάβουμε αυτά. Ανατολικά.
1: Είναι ένας παράγοντας που μπορεί να σας την στερήσει αυτή την αυτοδυναμία.
2: Ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Ο κύριος Σαμαράς εχθές, σε μία παράγραφο, είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
3: Έτσι λέτε.
2: Και θα σας πω μια ιστορία, οποία θα σας πω όπως την έζησα. Mm-hmm. Πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, το πρωί πίνω καφέ με κάτι φίλους
0: και εσύ καφέ, ρε παιδί μου.
2: Δεν σας πω για ποιον ομιλήσατε.
0: Εσύ καφέ.
2: Μπορείτε να σκεφτείτε. Και οι οποίοι ήρθανε τούρμπο. Mm-hmm. Λέγοντάς μου τοπικά θέματα, δεν θα ψηφίσουμε. Θα μείνουμε στον καναπέ. Τέλος.
3: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Βρε αμάν, βρε εκείνο, βρε το άλλο. Δεν θα ψηφίσουμε τώρα. Οριστικός. Εντάξει. Χθες το βράδυ παίρνω το εξής μήνυμα, γραπτό. Ε, όχι και έτσι.
1: Από τους ίδιους.
2: Από τους ίδιους.
3: Βλέποντας τον Σαμαρά.
2: Ε, όχι και έτσι. Έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Ούτε να το σκεφτώ δεν μπορούσα. Τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
1: Θα συσπυρώσει δηλαδή.
3: Αυτό λέει, ναι.
2: Θα συσπυρώσει, ξέρετε γιατί. Γιατί έχει και σημασία ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία. Παρεπιπτόντως, δεν έγινε πρωθυπουργός με 800.000, με τους μισούς έγινε, αλλά τέλος πάντων. Έγινε αρχηγός, τον τίμησε αυτή η παράταξη, έδωσε αγώνα. Εγώ έδωσα αγώνα, εγώ. Έδωσα αγώνα όταν επιστρέψαμε το 18% να το κάνω.
0: Έδωσες αγώνα γιατί είχες φύγει. Και όταν ήταν το 18% που λέτε για το Σαμαρά σε περίοδο μνημονίων, εσύ είχες κάνει τη Δημοκρατική Συμμαχία και μετά σε μάζεψε πίσω. Αλλά αυτά βέβαια δεν τα λες. Πριν κλείσουμε, και επειδή αναφέρθηκες στα ελληνοτουρκικά, άκου και αυτό.
2: Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Mm-hmm.
0: Στην ίδια εκπομπή τα έλεγες μια μέρα πριν έρθει ο Ερντογάν στην Αθήνα για την Συμφωνία των Αθηνών. No, 9.43 Ιντερβέτερ Σπορ, σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας σε αυτή τη ραδιοφωνική μας μετάδοση. Ακολουθούν εκλεκτοί συνάδελφοι, η Βασιλική Πολύζου με τη δεύτερη ματιά, και αμέσως μετά τα φιλαράκια μου, ο Γιώργος Γεωργιάδης και ο Πάνος ο Πουρναράς, η Ελλάδα σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στον ανεξάρτητο, στον ελεύθερο, στον αδέσμευτο ραδιοφωνικό σταθμό, στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορς. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν. We'll be right back.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Στην αναμέτρηση της Τρίτης με την ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League στρέφονται στην ΑΕΚ. Ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνο θα σφυρίξει την πρώτη αναμέτρηση του κεφάλου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Απογοητευτικό το κλίμα στον Άρη μετά τη συντριβή με την ΑΕΚ. Είναι ανεπίτρεπτο να παρουσιάζουμε τέτοια εικόνα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια παρένθεση που θα μας γίνει μάθημα. Έχετε υποχρέωση να επανορθώσετε και να βγάλετε άμεσα αντίδραση, ανέφερε ο τεχνικός διευθυντής των Κίτρινων, Ρούμπεν Ρέγιας. 3-3 στην και κορυφή για τους αγρινιώτες. Ο Πανετολικός επικράτησε 2-0 του Λεβαδιακού στο Λάμπρος Κατσόνης και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος σε ισάριθμους αγώνες. Σκόρε της αναμέτρησης ο Πόκου στο 77 και στο 90-4. Αντρόμητος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 2 με τον Μουτουσάμι, ενώ η ομάδα της Μεσσηνίας ισοφάρισε με αυτογκόλ στο 52 του Σταυρόπουλου. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 10 παίκτες. Ο Φινίκησε στο Παγκρίτιο Στάδιο 2-0 την Κηφισιά. Τα γκολ πέτυχαν στο 24 ο Ανδρούτζος και στο 32 ο Μπουχαλάκης. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 87-77 του Ερυθρού Αστέρα στα 2 αοράκια και κατέκτησε το Crete International Basketball Tournament. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για τους Πειραιώτες ο Σενεγαλέζος Mbai Ndai με 16 πόντους, 4 rebounds και 2 assists. Στη Super League 2 ο ΑΕΛ αναγέννηση Καρδίτσας 1-1, Νέστος Χρυσούπολης Άκυνος 1-1, Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β' 2-0. Η Arsenal λήξε 2-1 την Chelsea στο Emirates Stadium στο πρώτο λονδρέζικο derby της σεζόν χάρη σε assist του Χρήστου Τζόλη στο γκολ του Ondegaard. Στο άλλο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής της Premier League, Everton Manchester United 2-2. Στην τέταρτη αγωνιστική της La Liga, Valencia Barcelona 0-5, Alavés Osasuna 5-2, Μάλαγα Levante 0-0, Espanyol Sevilla 1-1. Στη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, Hamburgo Mainz 0-5, Eintracht Frankfurtis Augsburg 1-4. Juventus και Milan αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Parma Monza 1-1, Frosinone Venezia 3-2, Bologna Sassuolo 2-2. Στην τρίτη αγωνιστική της League 1, Τρουά Στρασβούργο 2-6, Ανζέρ 1-2, Μαρσέι Παρί FC 2-3. Και ο Στέφανος Τσιπάς γνώρισε την ήττα 3-0 σετ από τον Μπεν Σέλτον, νούμερο 8 του κόσμου, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του US Open. Ο Έλληνας τενίστας ολοκλήρωσε στους 16 την πορεία του στο αμερικανικό Grand Slam. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Μπαίνουμε σε νέα εβδομάδα. Σαφώς θα πω πλουσιότερη έπειτα από τις παροχές που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι δημόσιοι υπάλληλοι εξασφάλισαν χριστουγεννιάτικο επίδομα 500 ευρώ. Οι συνταξιούχοι θα εισπράξουν το δικό τους επίδομα αυξημένο κατά 100 ευρώ. Από φέτος θα παίρνουν 400 ευρώ. Τον Ιανουάριο μάλιστα θα δουν αυξημένες τις συντάξεις τους, διότι θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά. Είχα βέβαια για χρόνια την απορία με αυτήν την υπόθεση. Ακούγαμε διαρκώς για την προσωπική διαφορά που θεσμοθετήθηκε από το νόμο του Γιώργου Κατρούγκαλου. Αλλά επί 7 χρόνια τον διατήρησε η σημερινή κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Βόλευε ή μήπως ήταν απαραίτητος το ασφαλιστικό σύστημα? Το άλλο ερώτημα βέβαια αφορά στην επάρκεια των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Μπορούν να σταθούν απέναντι στην ακρίβεια? Θέτω το ερώτημα διότι έχω ακούσει αντικρουόμενες απόψεις από υπουργούς της ίδιας κυβέρνησης. Άλλοι λένε ότι το πρόβλημα είναι οι διαρκείς ανατιμήσεις ακόμα και στα βασικά αγαθά. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι η ακρίβεια γίνεται αισθητή στους πολίτες, διότι ακόμα είναι χαμηλή η μισθή σε σύγκριση με τα ποσά που εισπράταμε πριν από το 2010. Ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή της Κυριακής πάντως με προσγείωσε στην πραγματικότητα. Υποθέτω θα προσγειώσει και εσάς. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία, το ιδιωτικό χρέος σε δημόσιο και τράπεζες ανέρχεται στα 421 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα δηλαδή και από όσα είναι το χρέος της Ελλάδας. Από το προαναφερόμενο ποσό, τα 238,6 δισεκατομμύρια είναι ληξιπρόθεσμα. Τρομερό όμως είναι ότι από το 2018 μειώθηκαν οι οφειλές στις τράπεζες. Από τα 99,7 δισεκατομμύρια ευρώ έπεσαν στα 72,3 δισεκατομμύρια. Άρα αυξήθηκαν τα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Το ερώτημα είναι τι πράττει η κυβέρνηση για να μπορέσει να εισπράξει όσα περισσότερα χρήματα γίνεται. Πρόσφατα άνοιξε η πλατφόρμα για νέα ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις. Αλλά με πολλούς αστερίσκους οι οποίοι ταλαιπωρούν εκείνους που έχουν την πρόθεση να πληρώσουν αλλά με βάση τις δικές τους δυνατότητες. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη να ρυθμιστούν τα χρέη σε 120 δόσεις. Προφανώς και έτσι θα μπουν περισσότεροι πολίτες στον πειρασμό να προχωρήσουν στη διαδικασία. Κυρίως όμως θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς όφελος των κρατικών ταμείων. Άρα και της κοινωνίας, διότι η μείωση του ιδιωτικού χρέους θα οδηγήσει και στη σταδιακή εξόφληση των κρατικών οφειλών. Κάποιοι ίσως προσπερνούν την απογείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Όταν όμως εμφανίζεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έστω και με ενουθεσίες, δεν γίνεται να αδιαφορήσουμε. Ειδικά όταν ρίχνει το τυράκι ως δόλωμα. Με τη μείωση των ληξιπρόθεσμων θα ανοίξουν οι κάνουλες των τραπεζών και θα αποκτήσουμε πρόσβαση στα ταμεία τους για να δανειστούμε. Επίσης θα μπορέσει το κράτος να ασκήσει καλύτερη κοινωνική πολιτική. Αυτά μας λένε. Οπότε καλό είναι να προσέχουμε. Τη φάκα εννοείται. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, δηλαδή στο 6939 943 943.

0: μέτρα στήριξης για κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το πακέτο ξεπέρασε τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και μάλιστα με σφιχτό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους. Παράλληλα στη συνέντευξη τύπου, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα και ειδικά στα ελληνοτουρκικά. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, έναν εργάτη της κυβέρνησης, όπως τον αποκαλούν στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ εγώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλω λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοχάρη, το πρώτο σχόλιο σας για τα μέτρα που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την αντιπολίτευση, να πούμε ότι ασκούν σκληρή κριτική. Εσείς τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, ας ξεκινήσω με το τελευταίο. Η κριτική προφανώς της αντιπολίτευσης ότι είναι πάρα πολύ λίγα τα μέτρα, πράγματι ισχύει. Όταν τα μέτρα του Πρωθυπουργού είναι 2,2 δις και συναγωνίζεται το Πασόκ με τον κύριο Τσίπρα για να ποιος θα ξεπεράσει τα 13 δις πιο γρήγορα, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση στο μέγεθος του τι τάζει ο ένας και τι θα δώσει ο άλλος, διότι στην περίπτωση κυβέρνησης θα υλοποιηθούν μέχρι κεραίας και στην περίπτωση της αντιπολίτευσης είναι απλώς σκούφια λόγια και δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Τώρα, έχουν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Εγώ ήθελα να εστιάσω λίγο στον φύλλο αναπτυξιακό τους χαρακτήρα, διότι δεν έχει τονιστεί, αν θέλετε, ακόμα. Είναι και ενδεχομένως και νωρίς ακόμα, έτσι οι αναλυτές τώρα τα εξετάζουν και βλέπουν τα αποτελέσματά τους. Τα ζητήματα που έχουν σχέση με τις γρηγορότερες αποσβέσεις και με τα κίνητρα που έχουν δοθεί στις επιχειρήσεις ώστε να ανανεώσουν τον εξοπλισμό τους, να έχουν σύγχρονα καινούργια εργαλεία, να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη με έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο, τις 300.000 επιχειρήσεις να έχουν χρήση, να κάνουν χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν καλύτερα προϊόντα, καλύτερες υπηρεσίες και φυσικά στην υπηρεσία των θέσεων εργασίας, των καλά αμοιβόμενων θέσεων και τις εξωστρέφειες της οικονομίας.
0: Θέλω να μου πείτε τώρα, κύριε Υπουργέ, αν αυτές οι εξαγγελίες που ακούσαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρωθυπουργό, μπορούν αυτές οι παροχές να αντιστρέψουν το κλίμα της κοινωνίας? Και γιατί θέτω το ερώτημα? Διότι μπορεί να δίνουν όλες οι δημοσκοπήσεις πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, αλλά απέχει, να πούμε, πολύ από την αυτοδυναμία. Ενώ εκφράζεται και μία δυσφορία των πολιτών, και επειδή είμαστε σε μία προεκλογική περίοδο, καλό είναι να το συζητήσουμε.
1: Ναι, φυσικά πλησιάζουμε τώρα πια. Αυτή ήταν η τελευταία πριν τις επόμενες εκλογές. Όποτε και να γίνουν αυτές του χρόνου, η επόμενη δεν θα έχει την καινούργια κυβέρνηση που θα έχει βγάλει ο ελληνικός λαός. Και συνεπώς είναι της πράγμας μια αφετηρία για αυτόν τον άτυπη αφετηρία για αυτόν τον προεκλογικό αγώνα. Η δικιά μου αίσθηση είναι ότι αυτό που έχει σημασία όταν κάποιος κάνει παροχές, αν θέλετε, ή ανακοινώνει παροχές από τη ΔΕΘ και στη συνέχεια της
2: Ράδιο Ρούμελι News,
1: αλλά κατά πόσον αυτές οι παροχές έρχονται να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τη δικαιοσύνη ή να βελτιώσουν με προβλήματα ή να ενισχύσουν κοινωνικές ομάδες οι οποίες πράγματι το έχουν ανάγκη. Και αυτό, αν δείτε όλη τη βεντάλη, όλη την γκάμα των παροχών αυτών που έχουν σχέση με τους δημόσιους υπαλλήλους, με τους συνταξιούχους, με τους αγρότες, με τους ελεύθερους επαγγελματίες, βλέπετε ότι πράγματι είναι πολύ στοχευμένες, πολύ συγκεκριμένες και κατατείνουν στο να βελτιώσουν, όπως είπα, την καθημερινότητά τους και τις συνθήκες με τις οποίες λειτουργούν.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοχάρη, χθες άκουσα από αρκετά στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης και οφείλω να θέσω το ερώτημα σε εσάς, έτσι για να ακουστείτε και να δώσετε κι εσείς μια απάντηση. Αφού υπήρχε λοιπόν αυτή η δυνατότητα για παροχές, γιατί δεν ενισχύθηκαν ανάλογα οι διάφορες κοινωνικές ομάδες και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο?
1: Κοιτάξτε, κάθε χρονιά η ΔΕΘ έχει ένα θέμα, έχει, αν θέλετε, μια προσπάθεια ενίσχυσης, που παρόλο που προφανώς προσπαθούμε και προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να δώσει μια εικόνα και να πει κάτι για κάθε κοινωνική ομάδα, πάντοτε η έμφαση δίνεται κάπου, αλλιώς θα χαθεί το μήνυμα. Πέρσι, για παράδειγμα, η έμφαση ήταν στην οικογένεια και στους νέους, έτσι, να ενισχύσουμε φορολογικά τις οικογένειες, τα νέα παιδιά, να μειώσουμε τις φορολογικές υποχρεώσεις, ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν τα φτερά τους, είτε να ανοίξουν μια επιχείρηση, είτε να προσπαθήσουν να έχουν κάποιο εισόδημα το οποίο να είναι αφορολόγητο για να μπορέσουν να χτίσουν τις ανάγκες που έχουν νέα παιδιά, να κάνουν οικογένεια ή να βρουν ένα σπίτι και ούτω καθεξής. Φέτος ήταν περισσότερο απλωμένο το μήνυμα, κυρίως φιλοαναπτυξιακό, όπως είπα προηγουμένως, διότι είχε κάτι για τις επιχειρήσεις, είχε κάτι για να κουφίσει τους ακρότες ώστε να μείνουν και να συνεχίσουν να παράγουν στην επαρχία, είχε κάτι για τους συνταξιούχους, οι οποίοι και αυτοί έχουν υποστεί τα προηγούμενα χρόνια μεγάλο μέρος του βάρους της προσαρμογής της οικονομίας μας, και είχε και κάτι φυσικά για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι αρκετές από τις περικοπές των προηγούμενων ετών ήταν πάνω στους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Επίσης, κύριε Θεοχάρη, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συζητήσει με την Τουρκία ανύπαρκτα ζητήματα και ότι η μόνη διαφορά μας έχει να κάνει με την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Οι Τούρκοι όμως ετοιμάζονται να νομοθετήσουν τη γαλάζια πατρίδα. Θέλω λοιπόν να μας πείτε πώς θα τους αντιμετωπίσουμε.
1: Κοιτάξτε, η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από μόνη της δεν λέει τίποτα. Δημιουργεί όμως δύο ζητήματα. Πρώτον, είναι κατά πόσον θα θελήσουν στο πεδίο να οξύνουν τις καταστάσεις και να πάμε σε θερμά καλοκαίρια όπως είχαμε το 2020 ή ενδεχομένως και ακόμα χειρότερα. Και φυσικά εκεί θα συναντήσουν την αντίδραση και την αντίσταση τη δική μας, καθότι έχουμε και την αμυντική μας τώρα ενισχύσει και τις στρατηγικές μας συμμαχίες και εξηγούμε και επεξηγούμε σε φίλους και συμμάχους ότι εδώ εξελίσσεται μια άνευ προηγουμένου τουρκική επιθετικότητα. Και το δεύτερο φυσικά είναι ότι για να μπορέσουμε να έρθουμε κάποια στιγμή σε επίλυση των διαφορών, θα πρέπει κάποιος πολιτικός εκατέρωθεν και από την Ελλάδα μας και από την Τουρκία να κάτσει στο τραπέζι, αν δεν τα βρει να πάει στη Χάγη, να αποδεχτούν ένα αποτέλεσμα μιας διαιτησίας. Όλα αυτά θα τα κάνει πάρα πολύ δύσκολα το να υπάρχει ένα νομοθέτημα να πρέπει να πάει στη Βουλή και να πρέπει να το άρει και να πρέπει να το ακυρώσει μερικά ή συνολικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υποθηκεύει το σήμερα μια τέτοια πράξη της Τουρκίας, του Ερντογάν ή της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, αλλά υποθηκεύει δυστυχώς και την όποια δυνητική επίλυση στο μέλλον.
0: Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, άκουσα προηγουμένως στο Sky την κυρία Μπακογιάννη να λέει στον κύριο οικονόμου ότι καλές είναι οι συμμαχίες, αλλά αν χρειαστεί, αν γίνει κάτι, θα πολεμήσουμε. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο του πολέμου?
1: Φυσικά, όταν λέμε ότι στο πεδίο θα πρέπει να διεκδικήσεις τα δικαιώματα τα οποία έχεις και να τα διασφαλίσεις και να τα προστατεύσεις και να τα υπερασπιστείς, προφανώς σε τελική ανάλυση εκεί καταλήγουν τα πράγματα. Συνεπώς πρέπει πάντοτε να είμαστε έτοιμοι, όχι μόνο σε επίπεδο ρητορικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είμαστε τουρκοφάγοι ή, εν πάση περιπτώσει, στον πολιτικό διάλογο να εγκαλούμε την εκάστοτε κυβέρνηση γιατί δεν είναι πιο επιθετική απέναντι στους γείτονές μας, αλλά να καταλάβουμε ότι όλα αυτά έχουν πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα και αν οι εκατέρωθεν οι προκλήσεις επαυξάνονται, προφανώς τελικά εκεί καταλήγουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι θεωρητικό ενδεχόμενο. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία στη μεν βόρεια ανατολική γειτονιά μας έχουμε έναν πόλεμο, στη δε νότιο ανατολική γειτονιά μας έχουμε ένα δεύτερο. Και αυτοί οι δύο κύκλοι, αυτά τα κύματα, τα αρνητικά των δύο πολέμων, τέμνονται και εφάπτονται στο δικό μας χώρο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Κύριε Θεοχάρη, να πούμε ότι είναι αναφέρωτο το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα της στα 12 ναυτικά μίλια με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Άκουσα και προηγουμένως να λένε ότι να μεταφέρει ο κύριος Κωστίδης ότι η Τουρκία, εάν σε περίπτωση επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα, υπάρχει απόφαση που αποτελεί λόγος πολέμου.
1: Ναι, βεβαίως, είναι το λεγόμενο casual belly. Αυτό το έχει θέσει από την δεκαετίες πια η Τουρκία ως ένα ζήτημα υψίστης σημασίας από τη δική τους πλευρά. Κανένας πρωθυπουργός δεν έχει τολμήσει να το αμφισβητήσει, εκτός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με κόσμιο με τρόπο, αλλά με πολύ σαφή θέση, είχα βρεθεί τότε στη συνεδρίαση του έκτου Στρατηγικού Συμβουλίου, ανώτατου μάλλον Συμβουλίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και εκεί στην συνέντευξη τύπου στο παλάτι του Ερντογάν έθεσε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Πρέπει επιτέλους αυτός ο αναχρονισμός να τελειώσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ταξιδέψει αύριο στην Αίγυπτο, να πούμε, για να συναντήσει τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σί. Θέλω λοιπόν να μας πείτε τι περιμένουμε από τις επαφές με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Σας ρωτώ διότι το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα προσπαθεί να αγκαλιάσει το Καϊρό.
1: Κοιτάξτε, πάντοτε θα υπάρχουν αυτές οι κινήσεις. Η Άγκυρα έχει πάντοτε μια πολιτική. Η σχέση μας με τους γείτονές μας δεν ετεροπροσδιορίζεται. Δεν προσπαθούμε εμείς να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας, οικονομικές σχέσεις, πολιτικές και γενικότερα φιλικές σχέσεις με την Αίγυπτο και με κάθε γειτονά μας, ώστε να έχουν ή να μην έχουν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Μακάρι η Τουρκία να έχει καλές σχέσεις και μέσα στις χώρες που έχει καλές σχέσεις να είναι και η Ελλάδα, να σταματήσει να έχει αυτού του είδους την επιθετική ρητορική και πολιτική. Σε κάθε περίπτωση οι σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου είναι μακραίωνες, εγώ θα σας έλεγα, και στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στο γεγονός ότι οι δύο παραρχοί πολιτισμοί είμαστε οι φορείς τους, κρατάμε την παρακαταθήκη τους, αν θέλετε, και για τις επόμενες γενιές. Ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο Αλ-Σίσι έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση, εξαιρετική χημεία, και συνεννοούνται για όλα τα θέματα που κατά καιρούς μπορεί να εμφανίζονται ως σύννεφα στις σχέσεις, και σίγουρα η σχέση μας αυτή, τουλάχιστον και στο ενεργειακό οικονομικό πεδίο, είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά για όλη την Ευρώπη. Το καλώδιο μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου είναι ένα έργο το οποίο θα προσδώσει ενεργειακή ασφάλεια, διαφοροποίηση πηγών και μειωμένες τιμές στις ηλεκτρικές τιμές της χώρας μας αλλά και ολοκλήρης της Ευρώπης.
0: Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε αν θα βρεθεί και κάποια λύση για την Αγία Εκατερίνη του Σινάη, κύριε Υπουργέ.
1: Κοιτάξτε, τώρα οι συζητήσεις υπάρχουν, τα θέματα έτσι δεν είναι σε μια περίοδο όξεσης, νομίζω είναι κατάλληλο σημείο να γίνουν αυτές και να συνεχίζονται αυτές οι κουβέντες να πραγματοποιούνται, ώστε να βρεθεί επιτέλους μια λύση και γι' αυτό το θέμα.
0: Ελπίζουμε πάντως να μην μείνουμε μόνο στις συζητήσεις, αλλά να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι αλλάζει στην Ευρώπη, κύριε Θεοχάρη, από την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος στη Σαξονία.
1: Κοιτάξτε, πάντοτε τα κόμματα του λαϊκισμού σε δύσκολες εποχές, εποχές ακρίβειας, εποχές ανασφάλειας ενισχύονται. Δυστυχώς η ιστορία μας έχει αποδείξει ότι όταν ενισχύονται αυτά τα κόμματα που προσφέρουν εύκολες λύσεις, το ζήσαμε και εμείς εξάλλου, δεν είναι και μια μακρινή ιστορία, σε εμάς είναι μόλις πριν από λίγα χρόνια. Τελικά δεν έχουν λύσεις, γιατί οι λύσεις που προσφέρουν ακούγονται ευχάριστες στα αυτιά, αλλά δεν μπορούν να υλοποιηθούν στην πράξη. Και συνεπώς τα επόμενα στάδια συνήθως είναι μια απογοήτευση του κόσμου και μια στροφή του σε ακόμα πιο ενδεχομένως ακραίες καταστάσεις. Στη χώρα μας δεν συνέβη αυτό. Στη χώρα μας είδαμε μια στροφή προς την σοβαρότητα, κανονικότητα. Ο ελληνικός λαός επέλεξε μια κυβέρνηση σαν την Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία ζήτησε στην πραγματικότητα να επαναφέρει τη χώρα στην κανονικότητα. Και αυτό ακριβώς κάνουμε αυτά τα χρόνια και αυτό θα συνεχίσουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε και τα επόμενα. Ελπίζω ότι αυτό το πείραμα που ενδεχομένως να κάνει το κρατήριο της Γερμανίας να μην αποβεί άσχημο για συνολικά για την Ευρώπη, για το ευρώ, γιατί πολλές από τις θέσεις του ΑΕΦΤΕ είναι αντιευρωπαϊκές και συνεπώς θα θέσουν ζητήματα συνοχής ενδεχομένως και ολόκληρης Ευρώπης, ίσως όχι ακόμα όσο έχει κερδίσει στο κρατήριο, αλλά όταν περάσει και αν περάσει σε ομοσπονδιακό επίπεδο, προφανώς τα πράγματα αλλάζουν. Νομίζω όμως και στο οικονομικό πεδίο μπορεί να δούμε κάποιες επιπτώσεις με τα ομόλογα της Γερμανίας να παίρνουν την ανηφόρα, τα κόστη δανεισμού της να δυσχεραίνουν τον προϋπολογισμό της και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.
1: Και την καλή κουβέντα.
0: Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
5: Lanisa ADV, η ελληνική διαφημιστική.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών.
7: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
10: Η ώρα είναι 9:30.
11: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
12: Ναι, θέλω γλυκό.
11: Τι γλυκό?
12: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
11: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
12: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
13: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
14: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
13: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
14: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
15: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επιτέθηκε μόνο στον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ. Προέτρεψε μάλιστα τους δημοσιογράφους να ρωτήσουν τον Νίκο Ανδρουλάκη τι θα συμβεί εάν δεν αποκτήσει η Ελλάδα σταθερή κυβέρνηση μετά από τις εκλογές. Η απάντηση λοιπόν από τη Χαριλάου Τρικούπη έκανε λόγο για αλαζονία, αναξιοπιστία και εξαπάτηση. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τη ΔΕΘ και όχι μόνο με το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Θανάση Γλαβίνα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γλαβίνα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα αρχίσω, κύριε Γλαβίνα, με τα μέτρα που ανακοίνωσε το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλύπτουν, θέλω να μας πείτε, τις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Εντάξει, πολύ αργά για δάκτυα, το έχουμε ξαναπεί. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες, την τεράστια ακρίβεια, τις τεράστιες δαπάνες που πρέπει να πληρώνουν καθημερινά ο Έλληνας πολίτης για την υγεία, για τα ενοίκια, για το σούπερ μάρκετ, για την ενέργεια, για τα καύσιμα. Όλα αυτά νομίζω έχουν δημιουργήσει μια συσφυκτική κατάσταση, στην οποία ο Πρωθυπουργός δεν θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Επιλέγει μια διαφορετική πολιτική. Να λέει ότι θα αυξάνει διαρκώς τους μισθούς. Το λεγόμενο μέρισμα της ανάπτυξης θα διοχετεύεται και στους υπόλοιπους Έλληνες. Αλλά νομίζω αυτό είναι μια στρατηγική και μια αποτυχημένη πρακτική, η οποία κυρίως στοχεύει στο να δημιουργήσει μια Ελλάδα πολλών ταχυτήτων. Αυτοί οι οποίοι, ναι, ενδεχομένως οι λίγοι να απολαμβάνουν αυτό το κομμάτι της μεγάλης ανάπτυξης που ευαγγελίζει η κυβέρνηση, αλλά η πλειοψηφία να μην έχει πρόσβαση σε αυτό το μερίδιο, και μαζί με την ατελείωτη ακρίβεια όπως αυτή έχει δημιουργηθεί στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, θα δυσκολεύεται πάρα πολύ να επιβιώσει και να βγάλει μια καθημερινότητα. Έχει γίνει πια, νομίζω, στοιχείο της σύγχρονης Ελλάδας ο μισθός να τελειώνει σε 15 μέρες, το διαθέσιμο εισόδημα να μας κατατάσσει στην τελευταία θέση της σχετικής ευρωπαϊκής λίστας. Από κοινού με τη Βουλγαρία ενδεχομένως να την έχουμε ξεπεράσει. Να εξοδεύουμε πάρα πολλά από τα χρήματά μας για την ιδιωτική υγεία, καθώς τα ελληνικά νοσοκομεία δεν μπορείς να εξυπηρετηθείς σε σύντομο και γρήγορο και αποτελεσματικό χρόνο. Δεν νομίζω όλα αυτά δημιουργούν μια συγκεκριτική κατάσταση όπου η Νέα Δημοκρατία αυτά τα προβλήματα για δικές της δεσμεύσεις απέναντι σε συγκεκριμένα ολιγοπόλια και ενδεχομένως και πολιτικές επιλογές, οι οποίες πιστεύει ότι είναι σωστές ενώ δεν αποδίδουν, νομίζω έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Εξού και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, η πλειοψηφία, η πλειοψηφία είναι εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Η εύλογη απορία των πολιτών, κύριε Γλαβίνα, αφορά στον χρόνο βέβαια που αποφάσισε να δώσει η κυβέρνηση ακόμα και τις συγκεκριμένες παροχές. Γιατί, το ερώτημά μου είναι, δεν το έπραξε τα προηγούμενα έτη? Έπαιξε ρόλο ότι μπήκαμε στην ευθεία για τις εκλογές, κύριε Γλαβίνα?
1: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που έχει προκύψει πράγματι. Γιατί τώρα, γιατί αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί όλα τα προηγούμενα δεν σκεφτήκατε να προχωρήσετε σε τέτοιες ενέργειες, να καταπολεμήσετε την ακρίβεια, να μπείτε σε μια άκουσα, δηλαδή, το ζήτημα της ενέργειας. Και λέει ο Πρωθυπουργός, θα μειώσουμε την ενέργεια, λέει 30%. Ωραία. Πώς? Πότε? Γιατί δεν το κάνετε τώρα? Και αν προκύψει μια ακόμα ενεργειακή κρίση, πώς θα την διθασεύσετε σε επόμενο στάδιο? Θέλω να πω ότι όλα αυτά φαίνονται, ακούγονται κάπως έδειχα καμιά φορά, αλλά νομίζω είναι εξαιρετικά προβληματικά και δύσκολα στο να υλοποιηθούν, παρά προτιμούν να λειτουργούν κάπως, όπως είπατε και εσείς, σε μια προεκλογική περίοδο, στην οποία νομίζω η κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν τρέχει πολλές ελπίδες σχετικά με τα ποσοστά της. Περισσότερο θέλει να δημιουργήσει ένα κλίμα ότι δεν υπάρχει καμία επιλογή, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, μια κυβερνησία είναι η καταστροφή της χώρας. Οπότε ξέρετε ότι είμαστε διεφθαρμένοι, ξέρετε ότι δεν έχουμε καταφέρει και πολλά, αλλά ψηφίστε μας γιατί η χώρα θα έχει κυβερνησία. Νομίζω είναι μια συνταγή η οποία θα την οδηγήσει στην Νέα Δημοκρατία, ενώ φυσικά σε καταστροφή.
0: Βέβαια, να πούμε, κύριε Γλαβίνα, ότι είναι καιρός να το σκεφτεί και ο κόσμος γιατί συμβαίνει αυτό προεκλογικά, αν συμβαίνει αυτό και δίνονται όλες αυτές οι παροχές. Είναι καιρός αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω ο κόσμος πια έχει την οριμότητα και έτσι παρακολουθούν τα πράγματα. Πλέον υπάρχει μεγάλη διασπορά στην ειδησιογραφία. Εύκολα κάποιος έχει πρόσβαση στην πληροφορία παρά την λεγόμενη χειραγώγηση. Νομίζω ο κόσμος έχει την οριμότητα να καταλάβει. Το θέμα είναι να συμμετάσχει στις εκλογές. Νομίζω το μείζον, το κλειδί στις επόμενες εκλογές είναι η συμμετοχή, ή όσο το δυνατόν φυσικά μεγαλύτερη συμμετοχή, για να έχουμε και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Έχει σημασία ο κόσμος να ψηφίζει, η δημοκρατία να είναι ισχυρή. Νομίζω αν αυτό συμβεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει καμία πιθανότητα, όχι πανεκλογή. Και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει και πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά.
0: Άρα ουσιαστικά μας λέτε ότι αυτό που αφουγκράζεστε εσείς, κύριε Κλαβίνα, είναι ότι δεν θα κερδίσει δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία μετά από αυτές τις εξαγγελίες. Αυτό
1: να
0: καταλαβαίνω.
1: Να προκαταβάλω. Νομίζω τώρα θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες κάποιες δημοσκοπήσεις, έτσι, οι οποίες θα προσπαθούν να δείξουν μια εικόνα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει μία ή δύο μονάδες και βρίσκεται κοντά ή γύρω από το 30%, και αυτό θα δώσει, θα προσπαθήσουν να μας πούνε ότι είναι όθηση στα πανιά στην κυβέρνηση, αλλά νομίζω όσο θα πηγαίνουμε μέσα στο χειμώνα και όσο θα προχωράει η διαδικασία της διακυβέρνησης και η καθημερινότητα των Ελλήνων, όλο αυτό θα εξανεμιστεί σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Κύριε Κλαβίνα, είστε ανάμεσα στην κοινωνία. Αυτό που θέλω να μου πείτε, με βάση βεβαίως τις δηλώσεις και του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε χθες λόγο για συμφωνία προόδου και ευμερίας. Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει ευμερία στην κοινωνία, μιας και βρίσκεστε μέσα στην κοινωνία?
1: Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί την ευημερία την οποία επικαλείται ο Πρωθυπουργός. Ευημερία σημαίνει οι Έλληνες να έχουν μια κατάλληλη, μια καθημερινότητα ικανή να τους προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος, να υπάρχει αγοραστική δύναμη, να υπάρχουν υπηρεσίες

0: Ευαγγελίστηκε την επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτή η επιστροφή συνοδεύτηκε με ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά δεν το είδανε ποτέ οι Έλληνες πολίτες στην καθημερινότητά τους, στην ατελεία τους, στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο λογαριασμό του ρεύματος, όλα αυτά τα οποία μας πληγώνουν καθημερινά.
1: Μάλιστα, κύριε Κλαβίνα, αν γίνεται να μείνουμε σε κάποιο σταθερό σημείο, γιατί σας ακούμε.
0: Ναι, δυστυχώς τώρα είναι εν κινήσει, αυτό είναι λίγο ένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, φτάνουμε ούτως ή άλλως προς το τέλος της συζήτησής μας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε και το Σάββατο, κύριε Κλαβίνα, με άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα, την υπογραφή ενός συμβολαίου τιμής με τους δανειολήπτες σε μια βέβαια περίοδο που απογειώθηκε το ιδιωτικό χρέος. Τι άλλο θα πει στη ΔΕΘ, θα θέλαμε να μας πείτε.
0: Κοιτάξτε, στοχεύουμε σε ένα τρίπτυχο το οποίο λέει ότι θα πολεμούμε την πολύ ακριβή καθημερινότητα. Δίνουμε λύσεις στο ιδιωτικό χρέος. Διαβάζω σε κύριε Κάτι και συμφωνήσω ότι έχει φτάσει 411 δις, άρα αποτελεί ένα καθημερινό βραχνά για πάρα πολλούς Έλληνες. Και αποκαθιστούμε τη θεσμική ισορροπία της χώρας, καθώς αυτή η κυβέρνηση και προσωπικά ο Κυριάκος δεν έχουν πλήξει και δεν έχουν βασανίσει σε ακραίο βαθμό. Νομίζω αυτά θα είναι τα προτάγματα, αυτά θα είναι οι βασικές αρχές πολιτικής μας και θεωρώ ότι καλύπτουν τις ανάγκες της και αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός σε άμεσο χρόνο.
1: Μάλιστα, θα δούμε λοιπόν τι άλλο θα πει στη ΔΕΘ και εδώ είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Κλαβίνα. Γεια σας.

Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το πολιτικό δίλημα των επόμενων εκλογών. Πρόταξε τη σταθερότητα, την οποία θεωρεί ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή η δική του κυβέρνηση, μπορεί να προσφέρει στον τόπο. Την ίδια ώρα τα

0: Κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να βρουν το δικό τους βηματισμό. Άμεση αποτίμηση των πρωθυπουργικών εξαγγελιών δεν μπορεί να γίνει, αλλά εμείς θα επιχειρήσουμε μία προσέγγιση με τον Γιώργο Τράπαλη, τον επικεφαλής ερευνών της Good Affair. Καλή σας μέρα, κύριε Τράπαλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Τράπαλη, πόσο μπορούν να βελτιώσουν τη δημοσκοπική επίδοση της κυβέρνησης τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ?
1: Είναι μια αλήθεια ότι όπως και σε κάθε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτό το οποίο θα φανεί τις επόμενους μήνες, δηλαδή δεν είναι καν ζήτημα ημερών ή ζήτημα κάτι βρακιπρόθεσμο. Το θέμα είναι κατά πόσο το επόμενο δίμηνο και πολύ δε παραπάνω μέχρι τις επόμενες εκλογές, αν όλη αυτή η διαδικασία την οποία προέβαλε ο Πρωθυπουργός μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την εικόνα της κυβέρνησης. Μια εικόνα της κυβέρνησης η οποία σε αυτό έχει δίκιο κάποια στιγμή που το λέει, αναφέροντας το κομμάτι ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη και με σαφή διαφορά με τη διαφορά ότι ακριβώς επειδή υπάρχει ένας τεράστιος κατακαιρματισμός δυνάμεων κυρίως στο κομμάτι της λαϊκής δεξιάς και δευτερευόντως στο κομμάτι της προοδευτικής παράταξης, παρόλο που παίρνει αρκετά χαμηλότερα ποσοστά από αυτά τα οποία έπαιρνε στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, τελικά καταφέρνει να είναι αρκετά ψηλότερα από τους αντιπάλους του. Θα λέγαμε κυρίως ότι σε εκείνη τη φράση του Πρωθυπουργού υπάρχει μια μισή αλήθεια. Δεν είναι ότι λέει κάτι ψέμα ο Πρωθυπουργός, ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ μπροστά, αλλά κυρίως ότι παρόλη την πολύ μεγάλη φθορά, παραμένει ψηλά. Δεν είναι δηλαδή ότι υπολείπεται δυνάμεις όπως ήταν τότε το Πασόκ του Σινίτη, για παράδειγμα το 2004. Σε κάθε περίπτωση, ξεκινάει η σεζόν και πρέπει να δούμε και τις αντιδράσεις των υπολείπων κομμάτων για να δούμε πού θα καταλήξει τελικά όλο αυτό το κομμάτι μέχρι τις εκλογές του, από ό,τι φαίνεται, το 2027.
0: Πολύ σημαντική επισήμανση, κύριε Τράπαλη, ότι παρόλο που υπάρχει αυτή η φθορά, βλέπουμε τον Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία να είναι το πρώτο κόμμα. Είναι τροφή για την αντιπολίτευση αυτό, υποθέτω, κύριε Τράπαλη. Θέλω επίσης να μου πείτε, κύριε Τράπαλη, με βάση την εμπειρία σας, η επίθεση που εξαπέλυσε κατά του ΠΑΣΟΚ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και κατά του Αντώνη Σαμαρά, θα πω, θα συσπυρώσω τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύετε?
1: Είναι απόλυτο λογικό να προσπαθήσει να χτυπήσει κοινά από τα οποία αισθάνεται ότι υπάρχει όχι τόσο απειλή, αλλά θα λέγαμε ένα κοινό το οποίο θα ήθελε να χτυπήσει ώστε να μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερα ποσοστά. Αυτό αφορά το ΠΑΣΟΚ και αφορά και το ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Για την ελληνική συμπαράταξη είναι προφανές ότι, επειδή αυτός είναι ο αντίπαλος των εκλογών, έχει στα βέλη του, γιατί θέλουν να ορίσει ότι είναι το κάτι διαφορετικό. Γιατί και αυτό αξίζει να το τονίσουμε, ότι βλέποντας και τον Άλεξ Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είδαμε δύο διαφορετικές μορφές, δύο διαφορετικές προοπτικές εξουσίας, και την ακριβία συνέχειας εξουσίας, προφανώς στην Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι στην εξουσία, και θα λέγαμε ότι αυτοί οι δύο είναι δύο προσωπικότητες οι οποίες είναι αντίρροπες. Άρα θα έπρεπε να ορίσει ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη διαφορετικότητα του Άλεξ Τσίπρα. Τώρα, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, από τη μία προσπαθεί να πιέσει το ΠΑΣΟΚ και να το φέρει ξανά στα διλήμματα του 2012-2015, να το ορίσει ξανά ως μια συμπληρωματική, ως ένα συμπληρωματικό κόμμα εξουσίας και όχι ως ένα αυτόνομο κόμμα εξουσίας. Βέβαια, προφανώς και το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε αυτή την κουβέντα και έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια και πολύ δε παραπάνω μετά την ακονία που υπήρχε τα τελευταία δύο χρόνια, που οποία οδήγησε και στην δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και ταυτόχρονα, όσον αφορά το θέμα του κυρίου Σαμαρά, εκεί είδαμε και λίγο τις μοναδικές στιγμές που ο Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε λίγο να χάνει οριακά την ψυχραιμία του, να μην έχει την ίδια ροή λόγου σε σχέση με τις προηγούμενες παρεμβάσεις του. φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί ο κύριος Σαμαράς θα είναι και το κλειδί των εκλογών για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι ένα παραπάνω πρόβλημα το οποίο δεν είχε αντιμετωπίσει προηγούμενη φορά. Νομίζω, δεν σε ακούω,
0: ναι. Ναι, ναι. Πόσο όμως αυτό θα επηρεάσει την πορεία προς την αυτοδυναμία, η κυρία Τράπαλη, η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Από τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, κάποιοι υποστηρίζουν ότι τον προβληματίζει πάρα πολύ αυτό το ενδεχόμενο.
1: Μα σίγουρα έτσι και αλλιώς η αυτοδυναμία ήταν αρκετά δύσκολη για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν νομίζω κάποιος μπορεί να το αμφισβητήσει. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά φαίνεται να μην κόβει τόσο από το κομμάτι της τωρινής Νέας Δημοκρατίας, αλλά να κόβει κυρίαρχα από το κομμάτι που θα μπορούσε να αναπτυχθεί η Νέα Δημοκρατία. Σε όλη την Ευρώπη, και καλό να το πούμε και με την χθεσινή νίκη του ΑΕΦΤΕ στην παλιά Προσία, αλλά βασικά στο παλαιό κομμάτι μιας Ανατολικής Γερμανίας, και καλό να το τονίζουμε της Ανατολικής Γερμανίας, τα κόμματα τα παραδοσιακά έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη καμπή. Δύσκολα η Ελλάδα θα αποτελέσει εξαίρεση. Το τονίζω αντού εδώ και 2,5 χρόνια, όπου καλούμε να μιλήσω ότι το κομμάτι της ευρύτερης λαϊκής δεξιάς είναι σε απόλυτη άνθηση. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε έναν φορέα όπως είναι το ΑΕΦΔΕ για παράδειγμα, και έχουμε πολυδιάσπαση φορέων, του φορέα αυτού, δεν μπορεί να είναι μια εξαίρεση για την υπόλοιπη Ευρώπη. Ότι δεν θα ενοποιηθεί αυτός ο φορέας της λαϊκής δεξιάς, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά θα συμβεί στη χώρα μας. Όμως τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σταθεροποιημένο ποσοστό δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, δεξιότερα του Τσεντεού, αν το πάμε με τις χθεσινές εκλογές, που είναι στο 25%. Δευτερευόντως, ναι. Γιατί καλό είναι να τονιστεί και αυτό το κομμάτι, επειδή διαβάζω για σοκ. Με σοκάρει το σοκ με. Δεν υπάρχει κανένα σοκ. Είναι μια αυξανόμενη τάση σε όλη την Ευρώπη, μια απόλυτα λογική νίκη ενός κόμματος το οποίο μιλάμε για την Ανατολική Γερμανία, ξαναλέμε, και στις προηγούμενες εκλογές, τις κρατικές εκλογές, τις ομοσπονδιακές εκλογές της Ανατολικής Γερμανίας, αυτά τα κόμματα αυτό το κόμμα ήταν πάρα πολύ ψηλά. Απλά έκανε μια υπερβολικά μεγάλη άνοδο τώρα με 15 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη φορά που πάλι ήταν στο 27%. Θέλω λοιπόν να πω, για να συνδέσουμε λέω, και τη χώρα μας όπως και με την υπόλοιπη Ευρώπη, ότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια άνοδο ενός κομματιού δεξιότερα στο πολιτικό φάσμα, το οποίο πολύ δύσκολα διαγίνει και στη χώρα μας. Το θέμα είναι ποιος και ποια κόμματα θα το εκμεταλλευτούν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μένει να δούμε στην κάρτα.
0: Η νίκη όμως του ακροδεξιού κόμματος στο κρατήδιο Σαξονίας, κύριε Τράπαλη, αλλάζει όπως φαίνονται τα δεδομένα στη Γερμανία και επιβεβαιώνει τη ροπή προς την εθνικιστική πολιτική σε όλη την Ευρώπη, σωστά?
1: Θα λέγαμε το δεύτερο κομμάτι, ότι επιβεβαιώνει τη ροπή, όχι ότι αλλάζει. Γιατί αυτό το οποίο συνέβη, κάποια στιγμή το περιμέναμε να συμβεί, δηλαδή, και ήταν στο πιο εύκολο κρατήδιο να γίνει. Στην Ανατολική Γερμανία, με ό,τι και αν συμβαίνει, με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά της Ανατολικής Γερμανίας από την Δυτική Γερμανία, δεν υπάρχει αυτός ο όρος προφανώς για το Ανατολικό Βερολίνο και το Δυτικό Βερολίνο, αλλά αν κάποιος δει όλα τα στοιχεία των προηγουμένων εκλογών ομοσπονδιακά, θα δει ότι μιλάμε για δύο διαφορετικές Γερμανίες. Μιλάμε για δύο Γερμανίες, η οποία η μία Γερμανία είναι σαφώς πιο εξυγχρονισμένη από την προηγούμενη. Ποτέ δεν έγινε η πραγματική ενοποίηση της παλαιάς, του παλαιού Ανατολικού μπλοκ, το οποίο μπήκε αργά εντός υπόλοιπης Γερμανίας, αλλά ποτέ η υπόλοιπη Γερμανία δεν το αφομοίωσε, δεν έγινε σαφώς πιο εξυγχρονισμένο, και τώρα βρίσκει λύσεις οι οποίες είναι σαφώς πιο εθνικιστικές και σαφώς διαφορετικές από αυτές οι οποίες ήταν στο παρελθόν. Αλλά αυτό το έχουμε δει παντού. παντού υπάρχει μια μετακίνηση ψήφων από τα ευρύτερα σοσιαλιστικά κόμματα προς τα ακροδεξιά, γιατί η ίδια σοσιαλδημοκρατική παράταξη πανευρωπαϊκά δεν είχε δώσει τις απαντήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν την πραγματική τάση την οποία θα μπορούσε να ικανοποιήσει το κοινό το συγκεκριμένο. Απλά για πρώτη φορά βλέπουμε και μετακίνηση από το φιλελεύθερο χώρο προς το ακροδεξιό. Αυτά είναι όλα τα προβλήματα τα οποία πρέπει να απαντήσει όλη η Ευρώπη, γιατί αυτός ο χώρος εκτινάσεται, γιατί ανεβαίνει, και όχι να σοκάρεται με κάτι το οποίο ήταν προφανές και δεδομένο. Δεν θα σοκαριστεί η υπόλοιπη Ευρώπη όταν για παράδειγμα ο Μπαρντελά θα κερδίσει εκλογές στη Γαλλία, γιατί αυτό είναι η επόμενη. Και αυτό πραγματικά θα είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Τράπαλη, θέλω να μας πείτε, η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού φαίνεται ότι έχει πάρει την κάτω βόλτα στις δημοσκοπήσεις. Μπορεί να ανατραπεί και να αναστρέψει την κατάσταση και να επανακτήσει την αρχική δύναμή της?
1: Φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Βέβαια εκεί κρατάμε ένα αστερίσκο, ότι μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος, παρόλο που προφανώς υπάρχει σύγκριση από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, μπορώ και εγώ να επικαλέσω τις δικές μας, που θυμάμαι ότι ξεκίνησε γύρω στο 17-18% ακόμα και σε πρόθεση ψήφου, και αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 1/3. Θα λέγαμε ότι επειδή μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος έχει δύο χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα έχουν οι υπόλοιποι. Πρώτον, που σε ένα νέο κόμμα, τουλάχιστον 60-65% των ψήφων της έρχεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν εκφράζονται από καμία πολιτική κλίμακα. Άρα πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ εύκολο να απαντάνε κάτι διαφορετικό, να μην πάνε να ψηφίσουν, αλλά από την άλλη μεριά μπορεί αυτό να είναι και η ίδια της ελπίδα και η τελευταία της ελπίδα, ότι αυτός ο κόσμος μπορεί με κάποιον τρόπο να σηκωθεί από τον καναπή και να πάει. Και δευτερευόντως, μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος κάποια στιγμή έβγαλε μια δυναμική.
0: Μάλιστα.
1: Αν εξετάσουμε τις τάσεις, πάντως είναι μια αλήθεια ότι σαφώς αυτή τη στιγμή η τάση από ένα ενδεχόμενο ακόμα και δεύτερο κόμμα είναι πιο κοντά στην πάλη της εισόδου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο παρά σε ψηλά ποσοστά.
0: Κρατάμε όλα όσα μας είπατε, κύριε Τράπαλη, και εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Και κάπως έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Πρώτο Θεός, θα είμαστε εδώ αύριο στις 9 ακριβώς για να δούμε όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο με δεύτερη ματιά. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν
3: και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Και έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς

0: μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10. Radio Rumeli News. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ιατρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Μας, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
7: k24.gr. Ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Άνθαλ, αν και απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο που θα έδινε αυτοδυναμία σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα. Το αφεντέ εξασφαλίζει το 43,8% των ψήφων, συντρίβοντας τους χριστιανοδημοκράτες που έλαβαν μόλις 17,2%. Παρά την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς, δεν είναι σαφές ποια παράταξη θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης στη Σαξονία Anhalt, καθώς σχεδόν όλα τα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με το αφεντέ. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία εκφράζουν την ανησυχία τους για την νίκη της ακροδεξιάς, με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ να δηλώνει πως μόνο οι λύθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν τη νίκη της ακροδεξιάς παράτασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social γράφημα που αποτυπώνει η στατιστική προβολή για τη νίκη του Αφεντέ, χωρίς να προβαίνει μέχρι στιγμή σε κάποιο σχόλιο. Συγχαρητήρια στο Αφεντέ από τον πρώην Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, που έκανε λόγο για μια μεγάλη βραδιά για τη Γερμανία και την Ευρώπη. Στην εσωτερική επικαιρότητα ξανά, αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία τα ξημερώματα στα Πατήσια. Λίγο πριν τις 5, στη συμβολή της οδού Βρούτου με την Θέμου Ανίτου, δύο επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα πλησίασαν ένα 55χρονο, ο οποίος εκείνη την ώρα έβγαινε από το σπίτι του και τον πυροβόλησαν. Ο άντρας τραυματίστηκε ελαφρά και στα κάτω άκρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τον θάνατο των δύο χειριστών του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα το Σάββατο κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Φως στα αίτη αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Έως αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί, προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Σε άλλα διεθνή, ο Ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται να ανατινάξει δύο υπόγειες διαδρομές που βρίσκονται κάτω από τα υψώματα Αλ-Αρεκ στον Νότιο Λίβανο μέσα στις επόμενες μέρες, μετέδωσε η Ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση επικαλούμενη στρατιωτικές πηγές. Μετά από αυτό, ο Ισραηλινός στρατός αναμένεται να ξεκινήσει να αποχωρεί από τμήματα της ζώνης ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στην περιοχή. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει έως 35 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Η κίνηση στους δρόμους, με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
9: Σημαντικές καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα παρατηρούνται στην άνοδο και την κάθοδο του Κηφισού αυτή την ώρα. Αυξημένη κίνηση στα κυριότερα τμήματα της Λεωφόρου Αθηνών και της Κηφισίας. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και τις κεντρικές αρτηρίες. Τέλος, συνεχίζονται τα προβλήματα και στις δύο εξόδους της Αττικής Οδού.
8: Κυρίες και κύριοι, έτσι έχει ως τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Μαζί σας για τη συνέχεια η Βούλα και Χαγιά.

0: sportinfo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, να είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ στον 984 στο δημοτικό ραδιόφωνο στο σταθμό της Αθήνας. Ένα τραυματισμένο ραδιόφωνο όμως που επανακάμπτει. Είμαστε όλοι γεμάτοι συγκίνηση. Θα τα πάμε καλά και αυτή την σεζόν. Είμαι η Βούλα και Χαγιά. Και θα είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα μόνο αυτή την χρονιά, 10 με 11 το πρωί. Θα ανοίγουμε την εβδομάδα, θα ακολουθεί βεβαίως τις υπόλοιπες μέρες ο ιδιοκτήτης αυτής της ζώνης, ο Γιώργος Μελιγκόνης, το βάζω σε εισαγωγικά βεβαίως. Και θα έλεγα να βαφτίσουμε αυτήν την εκπομπή μαζί, επειδή θα είναι μόνο κάθε Δευτέρα, Δευτέρα παρουσία. Περιμένω λοιπόν να στείλετε και σήμερα τα μηνύματά σας, να κάνουμε μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα εδώ στον 984. Μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984. Μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Και φυσικά στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη 213-09-09-100. Τα γνωρίζετε, στείλτε τα μηνύματά σας να πούμε τις καλημέρες μας και την καλή μας εβδομάδα. Ας κάνουμε και τις υπόλοιπες συστάσεις. Είπαμε ποια είμαι εγώ στη Δευτέρα παρουσία. Είναι η Εύη Ρεντίφη στον ήχο. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια Πάνος Καβαδάς και Βαρβάρα Βιτζιλέου.

Και θεωρητικός είναι η έκθεση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, και όσο είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους, τα θέματα των ημερών και των επόμενων ωρών. Εγώ όμως θα ξεχώριζα τον σεισμό που έγινε στην Γερμανία και ειδικότερα στην Σαξονία Anhalt, με την νίκη της ακροδεξιάς AfD. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Πέτυχε 43,8%. Ευνηδιάστηκε κανείς? Όχι. Φαινόταν η άνοδος της ακροδεξιάς και η κατάρρευση του CDU, που ουσιαστικά όλη αυτή η εξέλιξη καταφέρνει ένα πολύ συντριπτικό πλήγμα στον καγκελάριο Μέρτς. Ευτυχώς που υπάρχει μια ασπίδα προστασίας. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει βεβαίως αυτή. Η ασπίδα προστασίας είναι η έλλειψη αυτοδυναμίας για το ακροδεξιό κόμμα AfD. Να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει να σχηματίσει η κυβέρνηση. Βεβαίως οι ακροδεξιοί πανηγυρίζουν. Θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις και πώς θα επηρεαστεί και ολόκληρη η Ευρώπη από τις συγκεκριμένες εξελίξεις. Το γεγονός ότι ακόμη και το κόμμα το S5, που είναι το παραδοσιακό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Γερμανίας, έπεσε πιο κάτω από τον Die Linke που είναι το αριστερό κόμμα, 9% νομίζω ή το Die Linke των αριστερών, 8% το S5, το οποίο συνεργάστηκε με τους χριστιανοδημοκράτες στην κυβέρνηση, την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε, γιατί θα υπάρχουν εξελίξεις και απόνερα σε σχέση με την άνοδο των ακροδεξιών. Βγήκε και ο Ντόναλντ Τραμπ και έκανε ένα ποστάρισμα ασχολίαστο στο Truth Social, σημειωτέων πως το Truth Social είναι ο δικός του, η δική του πλατφόρμα social media, επομένως ανεβάζει ό,τι θέλει και το γουστάρει ο πλανητάρχης. Επί της ουσίας, αμέσως πλην σαφώς ανακοινώνοντας και ο ίδιος αυτό το αποτέλεσμα, είναι σαν να επικροτεί με τον τρόπο του την κυριαρχία των ακροδεξιών στην Σαξονία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε τώρα στο θέμα της ΔΕΘ. Δεν ξέρω τι γεύση σας άφησε εσάς η χθεσινή παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου, αλλά και όλα όσα είπε την προηγούμενη ημέρα από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μία υποδόρια μηχανία στη κυβέρνηση και στο κυβερνητικό επιτελείο, παρά την αυτοπεποίθηση που δείχνει πάντα ο κύριος Μητσοτάκης και τον πολύ καλό επικοινωνιακό σχεδιασμό και στην ομιλία του στην ΔΕΘ, όπου ανακοίνωσε το οικονομικό πακέτο, αλλά και κατά τη διάρκεια της τρίωρης συνέντευξης τύπου. Μάλιστα θέλω να επισημάνω ότι πίσω από, στο φόντο δηλαδή, την ώρα που μιλούσε στη ΔΕΘ, κυμάτιζε κατά διαστήματα η ελληνική σημαία, ψηφιακά βέβαια πάντα, μια γιγαντιαία ελληνική σημαία σε μια γιγαντιαία ομοίως οθόνη, που σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία, παρότι ο κύριος Μητσοτάκης της έδωσε ένα στίγμα οικονομικά νεοφιλελεύθερης, οικονομικά πολιτικά δεν ξέρω, είπε ότι είναι κεντροδεξιό το κόμμα του, θα δούμε και γιατί τα είπε όλα αυτά, θέλει νομίζω να κάνει μία λίγο στροφή, ένα κλικ ή αρκετά κλικ προς τα δεξιά, γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος όχι μόνο της έλευσης στο πολιτικό σκηνικό του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, αλλά υπάρχουν και άλλα κόμματα όπως το κόμμα Λατινοπούλου, η Ελληνική Λύση, τα οποία διεκδικούν, του Βελόπουλου, τα οποία διεκδικούν ένα μεγάλο μερίδιο από την πίτα της δεξιάς, δηλαδή από το χώρο που κινείται δεξιότερα της σημερινής νέας δημοκρατίας. Τώρα, σε σχέση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, είπε το οικονομικό επιτελείο ότι είναι 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ανάπτυξη των μέτρων θα γίνει βεβαίως σήμερα από τον κύριο Πιερακάκη και τους αρμόδιους υπουργούς, νομίζω περί τις 12. Δεν γνωρίζω όμως, δεν έχω καταλάβει τι αίσθηση έχουν αφήσει στην κοινή γνώμη. Ακούγαμε τους προηγούμενους μήνες, γιατί ξέρετε, αρχίζει η προπαγάνδα από πολύ νωρίς, από το Πάσχα ήδη ακούγαμε για τα μέτρα τη
της φετινής ΔΕΘ. Ακούγαμε ότι θα υπάρχει ένα μεγάλο επίβολο πλάνο το οποίο θα αφορά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους και όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι προκάλεσαν ρήγη ενθουσιασμού οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Σε γενικές γραμμές, okay, και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν 500 ευρώ, τα οποία θα είναι μεικτά και θα τα λάβουν για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2027. Ζήσε μάι να φας τριφύλι, που λέει και η παρεμία. Όχι ότι είναι κακό να έχεις μια προσδοκία να πάρεις 500 ευρώ μεικτά, αλλά δεν είναι κάτι άμεσο. Επίσης, οι συνταξιούχοι θα αρχίσουν να λαμβάνουν από φέτος, αντί για τα 300 ευρώ που έπαιρναν, 400 ευρώ. Εντάξει, οκ, okay, κάτι είναι κι αυτό. Ας μην είμαστε μίζεροι. Από την άλλη, όμως, δεν είδαμε να δίνει σε όλους οριζοντίως και καθέτως ο κύριος Μητσοτάκης, όπως τουλάχιστον εγώ το περίμενα. Γιατί ακούγαμε μία λογική, η οποία είχε αναπτυχθεί από το καλοκαίρι, που έλεγε όλες οι κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες θα έχουν να λάβουν κάτι από τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις. Λοιπόν, αυτό το πακέτο, για παράδειγμα εμένα, γιατί πρέπει να μιλάμε και με καταστάσεις που γνωρίζουμε εξιδίων, δεν με αφορά σε κάτι, νομίζω. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελείο του αρνούνται να μειώσουν το ΦΠΑ, το οποίο είναι ο πιο άδικος φόρος, τι επίπτωση μπορεί να έχει σε μένα αυτό το πακέτο εξαγγελιών, το οποίο δεν με αφορά σε καμία περίπτωση άμεσα? Εκτός αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι αν κατακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα Α, αυτό είναι κάτι το οποίο μακροπρόθεσμα θα έχει αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία και μακροπρόθεσμα, πολύ μακροπρόθεσμα, δεν ξέρω πότε, θα φανεί και στις δικές μας τσέπες. Και είναι εδώ που έρχεται το απλό λαϊκό ερώτημα: η επενδυτική βαθμίδα τρώγεται? Όχι, δεν τρώγεται, για να μπορούμε να πούμε ότι μας ευεργετεί. Αλλά εγώ, εντάξει, να εκλάβω σωστή την ερμηνεία ότι πολύ σε βάθος χρόνου και μάκρο η επενδυτική βαθμίδα μπορεί να τονώσει την ελληνική οικονομία, δημιουργώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις που θα φτάσουν και στη δική μας τσέπη. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Οι αναλύσεις επί του οικονομικού πακέτου της κυβέρνησης ήταν διεξοδικές. Τα έχετε δει, τα έχετε διαβάσει, μπορώ να τα επαναλάβω και εγώ έτσι συνοπτικά, να κάνουμε μία σούμα, θα έλεγα, των όσων είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα προτιμούσα όμως να πούμε, ας πούμε, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή στις δηλώσεις που θα κάνουμε το 2027, κουρεύονται για τους συνεπείς, προσέξτε, επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, τα τεκμήρια που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η χρήση POS, My Data. Δηλαδή, όταν λέμε συνεπείς φορολογούμενοι, εννοούμε αυτοί οι οποίοι δεν έχουν φορολογικές παραβάσεις. Τώρα, για την κατηγορία των ταξί, το τεκμήριο για όσους έχουν ταξί μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Με συγχωρείτε, εξαιρούνται ανήλικα τέκνα που διαθέτουν άδεια ταξί λόγω κληρονομικής διαδοχής. Και επίσης έρχεται επιδότηση 20.000 ευρώ για αλλαγή συμβατικού οχήματος με ηλεκτρικό. Στις επιχειρήσεις αυτό έχει ένα σχετικό ενδιαφέρον. Το τέλος επιτιδεύματος καταργείται σταδιακά. Το 2027 στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 2028 μειώνεται 50% στην Αττική και το 2029 σβήνει, υποτίθεται, από το φορολογικό χάρτη. Επίσης, από το 2028 μειώνεται η προκαταβολή φόρου σταδιακά από το 80% στο 50%. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα κινητοποιήσουν με τραπεζική μόχλευση συνολικά 5 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις και ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βεβαίως, όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε στη διάθεσή μας τα κονδύλια, πολύ γενναίο πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δεν είδαμε να μοχλεύονται κονδύλια και χρήματα
με κατεύθυνση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι άλλο ακούσαμε για τους τρίτυχνους? Λοιπόν, μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής έως το 20.000 ευρώ. Το αφορολόγητο αυξάνεται από 14.364 σε 25.364 ευρώ. Αφορά 86.927 τρίτυκνους, δηλαδή τρίτυκνες οικογένειες. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, το είπαμε, το Δεκέμβριο του 2027, σε 1,5 χρόνο από τώρα θα πάρουν 500 ευρώ μεικτά. Και σε σχέση με τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από 920 σε 1.000 ευρώ μεικτά, πάντα μιλάμε έτσι, έως τον Ιανουάριο του 2028, δηλαδή λίγο πριν από τις μεθεπόμενες εκλογές, και στα 1.300 ευρώ με τις τριετίες. Δεν ξέρω πόσοι ειλικρινά εργοδότες εφαρμόζουν τις τριετίες. Πάμε λίγο, αυτά είναι συνοπτικά τώρα τα οικονομικά μέτρα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Πάμε λίγο να δούμε πιο αναλυτικά τι είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Πρώτα και κύριο ήταν ο εαυτός του, δηλαδή λιδόρισε όλα τα κόμματα και επέμεινε ότι η μόνη διέξοδος ώστε να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα είναι η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία του ιδίου. Ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά αποκήρυξε τον κύριο Σαμαρά με όσα είπε, δηλαδή είπε ότι έχει το know-how, την τεχνογνωσία για να μπορέσει να προκαλέσει μεγάλο κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, θέλησε να υπενθυμίσει την πολιτική πορεία του κύριου Σαμαρά, ο οποίος είχε οδηγήσει με την έξοδό του από την κυβέρνηση την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τα θυμόμαστε όλα αυτά. Μετά επανήλθε στη Νέα Δημοκρατία, αρχικώς διετέλεσε ευρωβουλευτής και στις εκλογές, στις εσωκομματικές απέναντι στην κυρία Ντόρα Σαμαρά κυριάρχησε ο κύριος απέναντι στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Άκου και η Ντόρα Σαμαρά τώρα πώς μου ήρθε αυτό το πράγμα. Και φυσικά κάτι που ξέχασε να πει ο σημερινός πρωθυπουργός είναι ότι με τις ευλογίες του κυρίου Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τον Ιανουάριο του 2016. Σε εκείνες τις εκλογές είχαν προηγηθεί η ακύρωση και η ματέωση των ηλεκτρονικών εκλογών στη Νέα Δημοκρατία για λόγους τους οποίους ποτέ δεν μάθαμε και δεν πληροφορηθήκαμε τα ακριβή αίτια γιατί ματαιώθηκαν για τεχνικούς λόγους εκείνες οι εκλογές, κάτι το οποίο δέχτηκε τότε ο τότε πρόεδρος, θεωρητικός μεταβατικός του κόμματος, ο κύριος Βαγγέλης Μεϊμαράκης, και είχαμε την εξέλιξη με τις διάφορες συμμαχίες που έκανε τότε ο κύριος Μητσοτάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Απόστολο Τζικώστα, να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έκλεισε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθε περιστατικό όριο συνεννόησης με τον Σαμαρά. Αυτό δεν νομίζω ότι ενοχλεί ιδιαίτερα τον Σαμαρά. Τι θέλει να δείξει όμως ο Μητσοτάκης και το κάνει, γιατί κλείνει τους διάβλους επικοινωνίας, διότι πιστεύει ότι ένα τμήμα της δεξιάς, ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να θεωρεί ότι υπάρχει η δυνατότητα συμπόρευσης μετά τις εκλογές και ότι η Νέα Δημοκρατία ενιαία θα μπορούσε να επανέλθει στην παλιά της μορφή. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κλείνει τα σενάρια συγκυβέρνησης ή οποιαδήποτε συμπόρευσης με κόμμα Σαμαρά, γιατί δεν θέλει να αφήσει να φύγουν ψήφοι, πολύτιμοι ψήφοι, να γίνει διαρροή ψήφων προς την πλευρά Σαμαρά για κάποιους που δυνητικά θα πίστευαν ότι Σαμαράς και Μητσοτάκης είναι το ίδιο, θα συνεργαστούν, θα έχουν συμφωνήσει. Επομένως, ας ψηφίσω έναν από τους δύο, ίσως και τον κύριο Σαμαρά, με τον οποίο το συνδέουν περισσότερα. Τώρα, και από την πλευρά των βέβαια ο κύριος Σαμαράς αντέδρασε πολύ έντονα. Είναι όλα έτοιμα για το κόμμα Σαμαρά. Τα γραφεία, βγήκε τις προηγούμενες ημέρες ότι ενοικιάζονται τα γραφεία του εκδοτικού οίκου Λιβάνη. Ισχύει αυτό. Αυτό δεν έχει γίνει τώρα.
έγινε στις αρχές του καλοκαιριού, απλώς δεν είχε ανακοινωθεί, όπως και τώρα δεν ανακοινώθηκε, απλώς δεν διαψεύστηκε, όλα είναι έτοιμα. Και όσοι είχαν αυταπάτες ότι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και διαγραφής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έκανε πίσω, θα το σκεφτόταν και ότι δεν θα προχωρήσει στην ίδρυση δικού του κόμματος, πλανήθηκαν πλάνην ικτρά. Είναι σαφές ότι ο κύριος Σαμαράς θέλει να επιστρέψει. Είναι σαφές ότι ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει επαφές με πολλά πρώην ή δυσαρεστημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σαφές ότι ο κύριος Σαμαράς έχει στο μυαλό του ένα σχέδιο, ανεξαρτήτως του ποσοστού που θα λάβει στις εκλογές του ερχόμενου Μαΐου. Θα δούμε πότε ποιος θα είναι ο μήνας των εκλογών. Ο Μητσοτάκης απέφυγε να μιλήσει για το μήνα των εκλογών, ότι θέλει να μπει στην Βουλή και μάλιστα να διεκδικήσει με αξιώσεις, να έχει και έναν κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις, πιστεύοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να αποσπάσει την αυτοδυναμία. Θα βάλω εδώ μια άνω τελεία, γιατί νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε αμέσως μετά, γιατί πρέπει να ακούσουμε τους τίτλους, όπως σας είπα, με τη Ζέτα Καρφίδου, και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε και την καλεσμένη μας, αφού συνεχίσω να κάνω κάποια σχόλια για τις πολιτικές εξελίξεις.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία κέρδισε τις περιφερειακές εκλογές της Αυγή.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10.30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, καλημέρα και πάλι στο μικρόφωνο Βουλέ και Χαγιά, στο ραδιοσταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Θα είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα 10 με 11 το πρωί, στη Δευτέρα παρουσία. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για το κόμμα Σαμαρά. Θα επιστρέψει λοιπόν δυναμικά και ο Αντώνης Σαμαράς στην πολιτική σκηνή. Άλλωστε δεν έχει φύγει και στο διάστημα που τελείωσε ανεξάρτητος βουλευτής, επισημαίνει την παρουσία του κατά καιρούς. Τώρα, είναι γεγονός ότι η απάντηση που έδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλει να τον δει ζωγραφιστό, στα μάτια του είναι ότι η οικογένεια Μητσοτάκη δεν είναι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό είναι το σύνηθες μότο που ακούμε το τελευταίο διάστημα, που τότε που διαγράφηκε δηλαδή ο πρώην πρωθυπουργός, θεωρώντας ότι έχει επέλθει μέσω του Κυριάκου Μητσοτάκη η αλλίωση της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτός φαίνεται ότι είναι ο απότερος στόχος του Σαμαρά, δηλαδή επί της ουσίας να δημιουργήσει το κόμμα το οποίο να εισέλθει στην Βουλή και να έχει τη δυνατότητα, φεύγοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί αυτός είναι ο σχεδιασμός ή αν θέλετε η επιθυμία, δεν ξέρω αν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο γι' αυτό, να οδηγηθεί ο κύριος Μητσοτάκης στην έξοδο λόγω ενός αποτυχημένου εκλογικού αποτελέσματος, και να αποκατασταθεί η συνοχή της δεξιάς παράταξης όπως την έχουν μάθει οι δεξιοί ψηφοφόροι με τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της και τη συμμετοχή του κυρίου Σαμαρά. Βεβαίως, όταν ο Μητσοτάκης άκουσε χθες ένα σχετικό ερώτημα αν θα δεχόταν να φύγει όπως θεωρητικώς θα ζητούσε ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί τώρα μιλάμε σε επίπεδο φημών και ψιθυρολογίας, προτίμησε να μην απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Είπε: θέλετε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, απαντώντας τη δημοσιογράφο του Μέγκα, και είπε: ας περιμένουμε να δούμε πρώτα τι θα κάνει ο Σαμαράς. Επί της ουσίας, η Νέα Δημοκρατία θέλει αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζει τον κύριο Σαμαρά όχι ως κάτι δεδομένο και όχι ως έχοντα ένα νέο πολιτικό φορέα. Ας κάνει κόμμα, ας μπει στη Βουλή, ας δούμε τι δουλειά θα πιάσει, και μετά βλέπουμε, είναι το μότο των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό καταλάβαμε με τις υποθέσεις και τα αν, ότι πιστεύει

0: αν είμαστε ευχαριστημένοι εμείς ως κυβέρνηση, αλλά σημασία έχει αυτά που εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός, να έχουν ένα αποτύπωμα στην τσέπη των συμπολιτών μας. Εγώ, αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα πράγμα από τη ΔΕΘ, θα έλεγα ότι είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν πήγε απλά να παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων για το 2027, αλλά παρουσίασε ένα σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Το αποκάλεσε Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με τους πολίτες. Και αυτό έχει σημασία, θεωρώ, γιατί τα μέτρα που ακούσαμε έτσι δεν είναι ξέμπαρκα. Το καθένα υπηρετεί ένα συγκεκριμένο στόχο. Ήρθε και είπε ότι εγώ θέλω μια Ελλάδα που να παράγει περισσότερο πλούτο, περισσότερες επενδύσεις, πιο δυνατές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες με πρόσβαση στα κεφάλαια, ξύλωμα των τεκμηρίων. Γιατί αν δεν μεγαλώσεις την πίτα, δεν μπορείς στη συνέχεια να μοιράζεις μεγαλύτερα κομμάτια.
1: Ναι, αυτός ο πλούτος όμως θα μοιράζεται με κριτήρια που θα φτάνουν και στους μικρομεσαίους ή στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Αυτό είναι το ερώτημα. Ή θα παραμένει σε λίγους?
0: Βεβαίως και θα μοιράζεται. Και αυτό πιστεύω ότι το έχει αποδείξει ο Πρωθυπουργός όλα αυτά τα χρόνια και η κυβέρνηση. Ότι κάθε φορά αυτό που λέμε μέρισμα, πού το επιστρέφει. Το περσινό παράδειγμα της ΔΕΘ ήταν ότι πήραμε τα 1,76 δισεκατομμύρια που είχαμε στο ταμείο και τα μοίρασε σε 4 εκατομμύρια συμπολίτες. 4 εκατομμύρια συμπολίτες. Πέρσι ήταν η έμφαση στους νέους, ήταν στις οικογένειες με παιδιά. Φέτος είχε 2,2 δισεκατομμύρια και είπε, πού θέλω να τα δώσω αυτά, πολύ στοχευμένα. Θέλω να τα δώσω σε, ας πούμε, στις τρίτεκνες οικογένειες. Θα μηδενίσω το φόρο μέχρι 20.000 ευρώ για τρίτεκνες οικογένειες. Να μην πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος. Να, κάτι να περισσεύει, να πάει στο σούπερ μάρκετ, στα φροντιστήρια, στα ρούχα, στο ενίκιο. Τι είπε άλλο, θα μηδενίσω επίσης μέχρι 20.000 ευρώ για τον κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Είναι περίπου 50.000 νομίζω αυτοί. Θα τα εξειδικεύσει σε λίγο και το Υπουργείο Οικονομικών. Τι άλλο είπε, δημόσιοι υπάλληλοι. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι προφανώς τα προηγούμενα χρόνια με τα μνημόνια, με τις περικοπές έχασαν σημαντικό κομμάτι.
1: Βέβαια, έχασαν και 13ο και 14ο μισθό. Υπήρξε και περικοπή, αν δεν απατώμε, στους μισθούς.
0: Άρα λοιπόν έρχεται και λέει, νομίζω οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι 720.000 αν δεν κάνω λάθος, 500 ευρώ αυτό το χριστουγεννιάτικο δώρο, έτσι ώστε ένας δάσκαλος, κυρία Κεχαγιά, ένας αστυνομικός, ένας νοσηλευτής θα πάρει 500 ευρώ παραπάνω. Νομίζω ότι λοιπόν όλα αυτά τα μέτρα, 2 δισεκατομμύρια για το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, περισσότερα νέα ζευγάρια και οικογένειες να μπορούν να πάρουν ένα σπίτι με ευνοϊκή χρηματοδότηση.
1: Ενώ όμως το σπίτι μου νούμερο 2 απέτυχε παταγωδός. Δηλαδή το 3 έρχεται να συμπληρώσει την αποτυχία του 2.
0: Κυρία Κεχαγιά, πήρανε 24-25.000 ζευγάρια ένα σπίτι. Από εκεί που κάποιος δηλαδή πλήρωνε σήμερα ένα ζευγάρι το μήνα 700 ή 800 ευρώ σε νίκη, δεν είναι πιο ωραίο να μπει στο δικό του σπίτι και να πληρώνει ίσως και λιγότερη δόση και να του μείνει και λιγότερη. Και να σας πω και κάτι, όταν φτιάξεις ένα πρόγραμμα και το βγάζεις στον αέρα και έχει αριθμίες ή κάτι δεν περπατάει, έχεις τη δυνατότητα στην πορεία αυτό να το διορθώσεις, να πας στο πρόγραμμα νούμερο 2 και να το βελτιώσεις και πάλι θα μάθεις από εκεί. Θα πας στο νούμερο 3. Σας το λέω βιωματικά, το έζησα με τα προγράμματα Εξοικονομώ στο Υπουργείο Ενέργειας, που κάθε φορά, ναι, όταν βγάζεις ένα πρόγραμμα στον αέρα, σίγουρα θα διαπιστώσεις ότι δεν τα έχεις κάνει και όλα τέλεια. Στην πορεία όμως το διορθώνεις. Η σημασία έχει ότι 40, να φτάσουμε ένα στόχο με τα 2 δισεκατομμύρια, να μπορούν κάποια ζευγάρια να πάρουν το δικό του σπίτι. Θεωρώ βεβαίως πολύ καινοτόμα την εξαγγελία του Κουμπαρά για ναι. κάθε παιδί από τη γέννηση.
1: Και εδώ ακούω μια κριτική, ξέρετε, η οποία κριτική έρχεται από τα αριστερά και όχι ναι. μόνο, και λέει ότι δεν έχουν όλοι οι γονείς τη δυνατότητα να αποταμιεύουν και να βάζουν σε ένα κουμπαρά για το παιδί τους ένα χι ποσό.

0: από 10-20 έως 100 ευρώ. Αυτό περιλαμβάνει το μέτρο που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης και αντιστοίχως να βάζει και το κράτος. Άρα αυτομάτως δημιουργεί μια νέα κοινωνική αδικία, διότι δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να τους περισσεύει αυτό το κατοστάρικο και να το βάζουν για όφελος του παιδιού τους.
1: Κυρία Κεχαγιά, παρακολουθώ ναι, αυτή την αντιπαράθεση έτσι, το πρώτο 24ωρο. Μα τι είναι τώρα
2: Radio
1: το καινούριο
2: News.
1: 100 ευρώ, άλλοι δεν τα έχουν και σέβομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που πραγματικά ζορίζονται πολύ. Ένα μέτρο μη υποχρεωτικό, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν μπορώ και πάλι να πω κάτι βιωματικά, θυμάμαι τους γονείς μου που είχαν 3 παιδιά να μεγαλώσουν και δεν τα έβγαζαν εύκολα πέρα, που έλεγαν καμιά φορά, εντάξει, δεν θα πάω να πιω καφέ, έλεγε ο γοβάς μου στη μητέρα μου, θα προτιμώ να κρατήσω 10 ευρώ στην άκρη, 20. Και τελικά με αυτά τα 10 και 20 ευρώ στην άκρη, δραχμές, και σπούδασαν μετά και 3 παιδιά. Αυτή την κουλτούρα της αποταμίεσης, εγώ σε παλαιότερες γενιές, νομίζω στους γονείς μας, την θυμόμαστε. Στις νεότερες δεν είναι τόσο έντονη. Θα μου πείτε, η ζωή έχει γίνει πιο δύσκολη, πιο καταναλωτική και βεβαίως δεν φτάνουν τα χρήματα σήμερα. Αλλά και πάλι το γεγονός ότι σου δίδεται μια δυνατότητα να βάλεις 20 ευρώ στην άκρη και αυτά τα 20 να τα κάνει σύν άλλα 20 το κράτος μέχρι να φτάσει το παιδί στα 18, δεν είναι και αυτό, δεν δίνει τη δυνατότητα στο παιδί που θα γίνει 18 χρονών να έχει έτσι μια νέα αφετηρία στη ζωή του. Όλα αυτά όμως...
0: Δεν το μηδενίζω, ναι. Απλώς ασπάζομαι και τη θεωρία όσων λένε ότι δυστυχώς δεν έχουν όλη τη δυνατότητα είτε να βάζουν το ίδιο ποσό είτε να βάζουν έστω και 10 ευρώ. Δεν ξέρω ποιο είναι το μήνυμα το οποίο μπορεί να μπαίνει σε αυτό το κουμπαρά.
1: Μπορεί κανείς να βάλει όσα θέλει, θέλω να πω όσα θέλει. Υπάρχει ένα ταβάνι προφανώς στα 1.200 ευρώ το χρόνο. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως δίνει τη δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα το αποταμιευτικό, επενδυτικό να, σε ένα γονιό να το κάνει.
0: Ναι.
1: Και αυτό βάλτε το και αυτό στο καλάθι των ανακοινώσεων σε μια λογική αυτή που σας είπα ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής. Και αυτό έχει τη σφραγίδα και το ονοματεπώνυμο του Πρωθυπουργού. Κάντε ένα βήμα πίσω. Στη χώρα μας όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτό που συνέβαινε ήταν να καταναλώνουμε, να δαπανούμε, ενώ χωρίς να παράγουμε και χωρίς να αποταμιεύουμε. Αυτή ήταν η κουλτούρα στην Ελλάδα. Και αυτό τώρα...
0: Για ποια χρόνια μιλάτε, γιατί οι γονείς μας τουλάχιστον πρόκοψαν. Δηλαδή, όταν εργαζόσουν, μπορούσες να αποταμιεύεις και να αποκτάς το δικό σου σπίτι. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η προοπτική.
1: Το λέω συνολικά ως χώρα. Mm-hmm. Ως χώρα, αυτά που είχαμε ως χρήματα ήταν λιγότερα πάντα σε σχέση με αυτά που ξοδεύαμε.
0: Αυτά που καταναλώναμε, λέτε, δεν αντιστοιχούσαν στα πραγματικά εισοδήματα.
1: Ναι, και γι' αυτό και η χώρα μας έφτασε να χρεοκοπήσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν το παράδειγμα το έχει αλλάξει ο Πρωθυπουργός και πήγε στην άλλη όχθη του ποταμιού που τι πλέον ισχύει από την άλλη πλευρά. Όχι, πρώτα θα μεγαλώσω την οικονομία μου και θα δημιουργήσω πλεονάσματα και μετά θα τα πάρω αυτά τα πλεονάσματα να τα μοιράσω. Και σήμερα, το Σεπτέμβριο του 2026, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πολιτικού τσακωμού με τα άλλα κόμματα για να συζητάμε από όσα λεφτά έχουμε, μάλιστα. Κακώς θα δίνετε εσείς εκεί ή είναι ψίγουλα εκεί, δώστε τα αλλού. Η συζήτηση λοιπόν είναι πώς να πάρουμε το πλεόνασμα και να το δώσουμε όλο προς ένα μέτρο.
0: Θέλω να έρθω και σε αυτό και στα προγράμματα των άλλων κομμάτων, αφού πρώτα θέλω να σας ρωτήσω γιατί σας ενοχλεί το κόμμα, το δυνάμει κόμμα, υποδημιουργία κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά και γιατί πιστεύετε, αφού είστε τόσο βέβαιοι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ισχύ στην κοινωνική της βάση και στην κομματική της βάση, ότι θα προκαλέσει κακό στην παράταξη.
1: Έχει ισχύει η Νέα Δημοκρατία στην κοινωνική της βάση και αυτό ισχύει από το 2016 που παραμένει πρώτη δύναμη στις δημοσκοπήσεις από το 2016 μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια μετά. Και να σας είμαι ειλικρινής, αυτό που πραγματικά μοιάζει την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, είναι πώς θα μπορέσει να φτάσει μέχρι τις εκλογές, να εξηγήσει στον κόσμο αυτά που έκανε στα χρόνια που κυβέρνησε, σε αυτή τη δεύτερη θητεία. Νομίζω ότι ακούσατε μια πολύ αναλυτική ανάλυση χθες και περιγραφή του Πρωθυπουργού και ως προς τα έτσι υπεπραγμένα, αλλά κυρίως το όραμά του για την Ελλάδα το 2030, την αυτοκριτική, τα λάθη, τη διόρθωση των λαθών, τις παραλήψεις, αλλά και το πού θέλουμε να φτάσουμε ως χώρα. Επομένως, το πρωταρχικό μέλημα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή είναι να φτάσει μέχρι τις εκλογές, να έχει τελειώσει το κυβερνητικό έργο, να το εξηγήσει στον κόσμο και με αυτό το στοιχείο οι πολίτες να πάνε στην κάλπη, να κρίνουν, να σκεφτούν, να συγκρίνουν τα προγράμματα και των άλλων πολιτικών δυνάμεων και έτσι να επιλέξουν. Δεν ξυπνάει και κοιμάται η Νέα Δημοκρατία με την σκέψη
0: του κυρίου Σαμαρά, λέτε.
1: Και την απάντηση την έδωσε ξεκάθαρα χθες ο Πρωθυπουργός. Και εγώ θα ήθελα να μείνω περισσότερο σε αυτή την απάντηση του Πρωθυπουργού. Συζητάμε κάθε μέρα, δίνετε και λίγο τροφή κι εσείς, οι δημοσιογράφοι, επιτρέψτε μου να πω, που τσιγκλάτε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Αλλά δεν έχουμε κόμμα κυρίου Σαμαρά σήμερα που μιλάμε. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να ξέρουμε αν αφού κάνει κόμμα θα μπει ή όχι στη Βουλή. Δεν έχουμε φτάσει την επόμενη μέρα να ξέρουμε ποια είναι τα αποτελέσματα των εκλογών και αν η Νέα Δημοκρατία γίνει αυτοδύναμη, πολιτική δύναμη ή όχι. Και έχουμε φτάσει σε σενάρια τώρα να συζητάμε αν θα συγκυβερνούσατε και ποιος θα είναι. Δεν πάει πολύ.
0: Είναι σημαντικό. Όταν επαγγέλλεστε την σταθερότητα και τη δύναμη της σταθερότητας και της κυβερνησιμότητας στη χώρα, είναι απολύτως λογικό να ρωτάει ένας δημοσιογράφος ή ένας απλός πολίτης, δεν το βάζω μόνο και αμιγώς δημοσιογραφικά, πώς θα κυβερνήσετε αν δεν έχετε την αυτοδυναμία. Γιατί καλώς εσείς επικαλείστε τις δημοσκοπήσεις που πράγματι από το 2016 είστε πρώτοι, όμως αυτή τη στιγμή δεν σας δίνουν την αυτοδυναμία. Και εκεί έρχονται τα δημοσιογραφικά ερωτήματα. Εν πάση περιπτώσει,
1: δεν μας ενοχλεί κάτι. Είναι δικαίωμα του πρώην Πρωθυπουργού να κάνει τις επιλογές του και να αποφασίσει πώς θέλει να πορευτεί. Σε αυτό το όμως από την άλλη είμαστε υποχρεωμένοι σε πράγματα που ακούμε να απαντάμε και να μην τα αφήνουμε. Δηλαδή το να διεκδικεί κάποιος τον τίτλο του αυθεντικού νεοδημοκράτη, σε αυτό απαντάμε, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη βάση της, έχει τον κόσμο της, είναι μια παράταξη που οι νεοδημοκράτες ήταν πάντα παρόντες στα εύκολα, στα δύσκολα, έχουν δώσει μάχες, δεν πήγαν απέναντι. Και τι προσπαθεί να κάνει το κόμμα αυτό και τα στελέχη, να πάνε τη χώρα μπροστά, να αξιοποιήσουν τις δυνάμεις που έχουμε, που έχει η χώρα, για να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο και από αυτό κρινόμαστε.
0: Άρα μας λέτε ότι δεν έχει υποστεί μετάλλαξη επί Κυριάκου Μητσοτάκη Νέα Δημοκρατία, γιατί ούτως ή άλλως αυτό ισχυρίζεται ο κύριος Σαμαράς.
1: Νομίζω είναι λίγο αστείο να συζητάμε για τη μετάλλαξη. Λες και υπάρχει ένα νέο δημοκρατόμετρο που σε μετράει και λέει εσείς είστε κυρία Κεχαγιά 100% νεοδημοκράτησα, η Σδούκου είναι 90%, ο άλλος είναι λιγότερο. Όλοι υπηρετούν αυτή τη στιγμή την αποστολή που έχει θέσει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια σύγχρονη κεντροδεξιά παράταξη. Τι υπηρετεί, ποιες αξίες, την πατρίδα, την οικογένεια, την προστασία της χώρας μας, των συνόρων, την άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την μια ελεύθερη οικονομία και επίσης ένα κοινωνικό κράτος. Και σε όλους αυτούς τους τομείς που σας περιέγραψα, όλες οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πάμε σε κάτι άλλο.
1: Να πάρει, να θωρακίσει τη χώρα με αμυντικούς εξοπλισμούς, να προστατεύσει τα συμφέροντά της, να μειώσει φόρους, να είναι δίπλα στις επιχειρήσεις, στους μικρομεσαίους, στους ευάλωτους. Δεν είδα καμία αλλαγή στις πολιτικές.
0: Το πρόγραμμα της Ελλάς, γιατί το βγάλατε ότι είναι ύψος 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, από πού προκύπτει?
1: Τόσο αξιολογήθηκε από το οικονομικό επιτελείο του Πρωθυπουργού και από το επιτελείο, από τον Υπουργό, Υφυπουργό του Υπουργείου Οικονομικών, ότι είναι στο ποσό αυτό που λέμε, στα 13 δισεκατομμύρια. Και δεν έχει κανένα λόγο να πει ψέματα.
0: Αν το δημοσιονομικό λογιστήριο αξιολογήσει στο ύψος που το μετρά, θα πείτε ότι κάνατε λάθος ή ότι επιβεβαιωθήκατε δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Ξεκάθαρες κουβέντες, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά φαίνεται η στάση της αντιπολίτευσης από αυτά που τάζει. Δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχει βάλει μυαλό, ούτε ο κύριος Τσίπρας έχει βάλει μυαλό από το παρελθόν, που πέρασε από πρώην πρωθυπουργός, έχει την εμπειρία, την οριμότητα, γιατί έζησε τις διαπραγματεύσεις, τα μνημόνια που υπογράψαμε, τις περικοπές, τι σημαίνει να σου λέει η Ευρώπη ότι δεν μπορείς να πας παραπάνω, ότι υπάρχουν όρια στις δαπάνες, αυτά που μπορείς να ξοδέψεις, τι σημαίνει ελλείμματα, τι σημαίνει πλεονάσματα, επειδή τα έζησε, θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Και περιμέναμε και εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα που ακούγαμε, έρχεται το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα, θα μας το πει στη Θεσσαλονίκη. Αν ακούσετε όλα αυτά τα πάρα πολύ ευχάριστα, που η αλήθεια είναι ότι όταν τα ακούει κάποιος, έχω πολλούς έτσι στον δρόμο.
0: Είναι έβηχα, λέτε, και αφομοιώνονται εύκολα. Ίσως αυτό ήθελε να πετύχει ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω αν είναι και εφαρμόσιμο. Αυτό θα φανεί στην πορεία και στην πράξη.
1: Εμείς νομίζουμε ότι κοροϊδεύει. Πάντως.
0: Μάλιστα. Τώρα, εδώ ένας ακροατής μας, και σας το λέω, μήπως πρέπει να το κοιτάξετε λίγο, θέτει ένα εύλογο ερώτημα, ότι 100 συν 100, μιλάμε τώρα για το επίδομα του κουμπαράου του παιδιού, έτσι. Ναι. Επί 12 μήνες και επί 18 χρόνια κάνουν 43.200 ευρώ, από πού βγαίνει το 60.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν έχετε έτοιμη απάντηση, πάντως μεταφέρεται το στο οικονομικό επιτελείο.
1: Όχι, είναι γνωστό. Τον προτρέπω στις 12 η ώρα που εξειδικεύει ο κύριος Πιερακάκης αναλυτικότατα τα μέτρα και πώς εφαρμοστεί και ο συγκεκριμένος κουμπαράς, να παρακολουθήσετε τις λεπτομέρειες για να γίνει περισσότερο κατανοητό. Είναι με ένα επιτόκιο αυτό που θα φτάσει.
0: Υπάρχει και επιτόκιο, το οποίο δεν έχει σχέση με τα τραπεζικά επιτόκια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Σωστά.
0: Ναι, έχει αποταμιευτικό χαρακτήρα.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Κυρία Σδούκου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν απόψε εδώ στην εκπομπή στο 984, στην πρώτη δική μου εκπομπή. Καλή σεζόν.
1: Σας ευχαριστώ. Πολλές
0: επιτυχίες. Καλή σεζόν σας εύχομαι, θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλημέρα και στο Θωμά, καλημέρα και στον Γιώργο και στην κυρία Ειρήνη. Σας είπα από την αρχή της εκπομπής, Ειρήνη, ότι ο Γιώργος Μελιγκόνης θα είναι μαζί σας από αύριο. Εγώ θα είμαι μόνο κάθε Δευτέρα 10 με 11. Μην ανησυχείτε, είναι εδώ στη Λοβάτη της εκπομπής και της ζώνης η οποία του ανήκει με ή χωρίς εισαγωγικά. Αυτή ήταν η πρώτη έτσι γεύση που πήραμε, κυρίες και κύριοι, έτσι με την επανάκαμψη του ραδιοφώνου, το οποίο θα είναι δυνατά και σταθερά μαζί σας ο 984, παρά τις πληγές και το τραυματισμό που υπέστη. Θα κάνουμε ένα δυνατό ξεκίνημα, μια νέα επανεκκίνηση. Το Σαββατοκύριακο θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ. Όμως την Παρασκευή, και αυτό θα ήθελα να το επισημάνω, θα γίνει μια σημαντική εκδήλωση στην Αθήνα με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων και του Προέδρου της ομάδας ΠΕΣ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Πάρε θέση». Ουσιαστικά ο Χάρης Δούκας καλεί εδώ την ομάδα του ΠΕΣ στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες για να συζητήσουν για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη στο επίπεδο των περιφερειών. Θα είναι λοιπόν όλοι εδώ, παραμονή της ομιλίας του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ που είναι το Σάββατο, την Παρασκευή λοιπόν, έχει συνυπογράψει και ένα άρθρο με τον πρόεδρο του ΠΕΣ. Ο κύριος Δούκας είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορείτε να το διαβάσετε στο Βήμα της Κυριακής. Αυτά από μένα για τώρα. Εσείς παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο
2: ραδιοσταθμό News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Αβραμισόν, την πρόεδρο της κυβέρνησης, Κώστης Χατζηδάκης, μιλώντας στον Sky. Πρόκειται για παρεμβάσεις που στηρίζονται σε δημοσιονομικό χώρο, είπε στον Αντένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση πρώτα βρίσκει τα λεφτά και στη συνέχεια τα επιστρέφει στην κοινωνία. Βολές του Πασόκ σχετικά με την αναφορά του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τον αγροτικό τομέα, επιβεβαιώσατε με τον πιο εμφατικό τρόπο την αδιαφορία που δείχνει η κυβέρνησή σας στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αναφέρει σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας πως η φορολογική ελάφρυνση για 50.000 παραγωγούς δεν αρκεί χωρίς μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής, προστασίας του αγροτικού εισοδήματος και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής. Για μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που εργαλοποιεί τη Βουλή, προσβάλλει το Σύνταγμα, εξευτελίζει τη δημοκρατία και κάνει λόγο σε άρθρο της στο παρόν της Κυριακής η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Με αφορμή τη μία εκλογή της Έλενας Ακρίτα χαρακτηρίζει ως αντιδημοκρατική και αντικοινοβουλευτική τη συμπεριφορά της δεξιάς πλειοψηφίας στη Βουλή με στόχο μικροκομματικά ωφέλη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Λίγο μετά τις 10 εκδόθηκε και από το 112 μήνυμα προς ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα η μαγνησία και οι σποράδες. 13χρονη υπό άγνωστες έως τώρα συνθήκες έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρει πολλαπλά κατάγματα. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα. Το κορίτσι εντοπίστηκε στην βρασιά του ξενοδοχείου. Κατά την πτώση της φαίνεται πως προσέκρουσε σε τέντα του κτηρίου, γεγονός που ενδεχομένως της έσωσε τη ζωή, καθώς εκτιμάται ότι ανέκοψε σε κάποιο βαθμό την πορεία της προς το έδαφος. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τα αίτια του περιστατικού. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία τα ξημερώματα στα Πατήσια. Λίγο πριν τις 5 στη συμβολή της οδού Βρούτου με την Θέμου Άνινου, δύο επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα πλησίασαν έναν 55χρονο, ο οποίος εκείνη την ώρα έβγαινε από το σπίτι του και τον πυροβόλησαν. Τραυματίστηκε ελαφρά στα κάτω άκρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο γεννηματάς. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Εν τω μεταξύ, με ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων κυκλοφορεί από σήμερα το τραμ. Το νέο πρόγραμμα έχει τεθεί σε εφαρμογή με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια και ως εκ τούτου μικρότερους χρόνους αναμονής. Έως αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Να πάμε σε άλλα διεθνή. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα το πρωί σε πόλη του Νότιου Λιβάνου, ανάμεσά τους δύο παιδιά και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού, σύμφωνα με το κρατικό Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τις τελευταίες μέρες να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς του στην περιοχή παρά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε τον.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάδη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Τσιγαράκι,
9: μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
8: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Romelinhos.
1: Φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
7: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
7: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: λίγο δώσ' το μόλο για να φύγω. Γιατί εγώ αυτό κατάλαβα από τα όσα είπαν τα κόμματα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τσακώνεται.
1: Πάση που δεν θα του λέγει κανένας τίποτα αν την έχανε, όχι μόνο δεν την παρατάει και την κερδίζει την μπάλα και την κρατάει, βρίσκει τον τρόπο να γυρίσει και να εκτελέσει και να κάνει το 2-0. Ένα πάρα πολύ μεγάλο γκολ, ένα πολύ δύσκολο σουτ. Μάλλον δύσκολο γκολ θα έλεγα, γιατί...

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μαροκινός φόρο, όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα σου. Όλα θα πάνε πολύ καλά και σύντομα θα είσαι κοντά μας πιο δυνατός και πάντα νικητής. Το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Ικανοποίηση επικρατεί στο Παναθηναϊκό μετά τη χθεσινή νίκη επί του ΠΑΟΚ. Την παρθενική του συμμετοχή μετά την επιστροφή του στους πράσινους πραγματοποίησε ως αλλαγή ο Αζεντίνου Ναΐ, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος του αγώνα επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον συμπατριώτη του Αγίου Μπελκαμπή. Τον Μιχάλη Ματσούκα όρισε η ΕΠΟ για την εξαναβολή σε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Αναβρασμός επικρατεί στον ΠΑΟ και τη διαιτησία του χθεσινού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Είναι απίστευτο ότι δεν παρενέβη το ΒΑΡ στην φάση του Εντιαγέ. Ανέφερε ο Αλέσιο Λύση. Αγωνία με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα υποβληθεί την Τρίτη σε μαγνητική τομογραφία μετά τον τραυματισμό του στον Αστράγαλο στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Στις 4 και 4 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός εκ των ποδοσφαιριστών της Ένωσης. Ο Πανατολικός γράφει τη δική του ιστορία με την εντυπωσιακή του εκκίνηση στη Super League. Η ομάδα του Αγρινίου είναι η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές μετά από 5 χρόνια. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην Τρίπολη στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Μπαρτόλο και Παπαδόπουλος για τους Αρκάδες. Ο Ευγένιο Σένα θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυραιού. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ο κόσμος είναι τρελός, η ατμόσφαιρα είναι τρομερή. Μαθαίνω από τον Σάσα Βεζένκοφ που είναι ο MVP και τον Εβάν Φουρνιέ. Γνωρίζω τον Φουρνιέ, με βοηθάει πολύ, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο forward του Ολυμπιακού, Εμπάι Εντιάι, ο οποίος βγήκε MVP στο χθεσινό φιλικό των Πυριωτών με τον Ερυθρό Αστέρα. Δράση συνέχεια στην Super League 2 με 3 αναμετρήσεις. Στις 6 Μαρκό Πανσεραϊκό, στις 5 Athens Καλυθέα Νίκη Βόλου και στις 5.30 Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς 1926. Κλείσιμο στην τέταρτη αγωνιστική της La Liga. Στις 8 παίζουν Χετάφε Θέλτα και στις 10.30 Έλσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Για την τρίτη στροφή της Σεριάς στις 7.30 Κάλιαρι Λέτσε και στις 10 παρατέταρτο Ουντινέζε Λάτσιο.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
7: Που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι. Ήταν καταιγιστικός ο Παναθηναϊκός χθες, έτσι όπως τον είδαμε. Κατατρόπωσε με αυτό το 3-1 τον ΠΑΟΚ. Έναν ΠΑΟΚ με 10 παίκτες, βέβαια. Μετά μειώθηκε και ο Παναθηναϊκός και υπήρξε μια ισονομία. Μείωσε στο φινάλε με τον Ούγκρισιτς. Ωστόσο, έφυγε πανηγυρικά ο Παναθηναϊκός με πολλές χρυσές στιγμές.
8: Γεια σου Ζέτα, καλό μεσημέρι και σε εσένα και σε όλους τους φίλους ακροατές. Έτσι ακριβώς όπως το περιέγραψες έγινε, ο Παναθηναϊκός εχθές στο ΆΚΑ έκανε την πιο γεμάτη εμφάνισή του της φετινής σεζόν σε αυτή τη νέα ομάδα που προσπαθεί να χτίσει ο Τζέικοπ Νίστρου, που βγάζει συνεχώς νέους πρωταγωνιστές και που σιγά σιγά αρχίζει να αποκτά μια ομοιογένεια στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν το πρώτο δυνατό τεστ. Το είχαμε ξαναπεί ότι τώρα θα είναι τα δύσκολα για τον Δανό και τους παίκτες του, καθώς και στα ευρωπαϊκά προκριματικά είχε ένα βαθμό δυσκολίας και στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος και του κυπέλου. Όμως το μάτς με τον ΠΑΟΚ ήταν ένα παιχνίδι απαντήσεων. Mm-hmm. Απαντήσεις που νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός Ζέτα τις έδωσε στον αγωνιστικό χώρο. Mm-hmm. Από την αρχή ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό ήταν ξεκάθαρο. Και πριν ακόμα την αποβολή που άφησε τον ΠΑΟΚ με 10 παίκτες, ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος, ήταν αυτός που δημιούργησε τις φάσεις. Δηλαδή, μέχρι και τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ μένει με 10, mm-hmm. υπάρχει μια ομάδα στο γήπεδο που θα έπρεπε να είχε προηγηθεί. Mm-hmm. Αυτή ήταν ο Παναθηναϊκός. Εξαιρετικός, mm-hmm. διθέτε τα μπόρτα για άλλο ένα
0: παιχνίδι. Ναι, με τον γκολ κεφαλιά, φοβερό, ναι.
8: Με γκολ κεφαλιά, είναι ο παίκτης ο οποίος έχει βγάλει την κάθετη στον Ανδρέα Τετέιο, που παίρνει την κόκκινη του Ελουστόντο, που αφήνει με 10 παίκτες στον ΠΑΟΚ. Μετά mm-hmm. κάνει και την καρφωτική κεφαλιά ξανά με κεφαλιά εντωμεταξύ ο Ταμπόρτα γκολ, παρότι δεν είναι και το πρώτο γκολ στην σέντρα του Κυριακόπουλου, και ήταν ο άνθρωπος που άναψε τη φλόγα mm-hmm. για να πάρει μετά με τη σειρά του ο Τετέι την ομάδα στα πόδια του. Πραγματικά ο Ανδρέας Τετέι ήταν Ζέτα σταμάτητος, δηλαδή πέρναγε όποιον έβρισκε μπροστά του και με 2 εκπληκτικά γκολ mm-hmm. έκανε το 3-0 για τον Παναθηναϊκό.
0: Ενώ έχασε και πέναλτι, βέβαια, έτσι. Έχασε και πέναλτι.
8: Έχασε και πέναλτι. Yeah. Το έπιασε μπορεί να ακουστεί λίγο οξύμορο σε αυτό το σπίτι, αλλά για μένα ο MVP του χρυσού παιχνιδιού ήταν ο Παβλέγκα.
0: Ο Παβλέγκα, τερματοφύλακα που κατέβασε ρολά, ναι, όντω.
8: Έτσι ακριβώ. Δηλαδή, κατέβασε ρολά. Νομίζω ότι ο δείκτη του σκορ θα μπορούσε να έχει ανέβει πολύ παραπάνω αν ήταν ο Παβλέγκα για τον ΠΑΟΚ. Έχει mm-hmm. πιάσει ένα πολύ δύσκολο πέναλτι. Δεν ήταν άσχημο το πέναλτι. Έχει κάνει εξαιρετική απέκρουση ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ και θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια γέφυρα, αν θυμούνται οι φίλοι που μας ακούνε, με ένα περσινό παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Τούμπα, όπου ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κατώτερος τότε των περιστάσεων και ο Κότσαρης είχε κάνει εκπληκτική εμφάνιση, είχε ντυθεί Παμπλέκα τότε, ή αν θέλεις ο Παμπλέκα ντύθηκε Κότσαρης του εκείνου του παιχνιδιού, όπου είχε κατεβάσει τότε ο Κότσαρης ρολά για τον Παναθηναϊκό. Αυτό έκανε ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ εχθές. Γενικά έχει σηκώσει και μια συζήτηση, να πούμε, να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτό, η φάση του πέναλτι όπου διαμαρτύρονται από τον ΠΑΟΚ για τον Ενδιαγέ με τον Φαντρόκελεν. Εγώ, για να πάρω μια ξεκάθαρη θέση, θα πω ότι πράγματι θεωρώ ότι υπάρχει παράβαση στη συγκεκριμένη φάση. Κάποιος δεν το είδε ότι ο διαιτητής να το στηρίξει, όμως εάν θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά και από την αρχή μέχρι το τέλος τους, είναι η ίδια ακριβώς φάση η οποία στην εξέλιξή της έχει γίνει το πέναλτι που διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ στην αρχή. Mm-hmm. Έχει προηγηθεί διπλό φάουλ στον Kings Kangwa από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, οπότε νομίζω ότι ναι μεν αλλά υπάρχει παράβαση, όμως υπάρχει και ξεκάθαρο φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού στην αρχή της
0: φάσης. Ναι, το ανέφερε και η ομάδα γι' αυτό το θέμα. Να έρθουμε λίγο σε ένα-δύο χαζά. Καταρχάς η υποβολή του Ντέσσερς.
8: Ήταν ανόητη, συγγνώμη, αλλά ήταν μια ανόητη πράξη αυτή. Κοίταξε, ο Ντέσσερς είναι ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής Ζέτα. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο μπορεί να συμβούν τα πάντα. Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι μπορεί εκείνη την ώρα με τον Μιχαηλίδη να είχαν μια σύγκρουση και να αντάλλαξαν κάποιες άσχημες κουβέντες. Okay, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Από εκεί πέρα, με την εμπειρία του και την κλάση του και τόσα χρόνια στα γήπεδα, είναι ανεπίτρεπτο να αντιδρά ένας παίκτης έτσι. Και ορθά ο διαιτητής με συνοπτικές διαδικασίες πήγε στο ΒΑΡ, ξανέδε τη φάση και τον απέβαλε πολύ σωστά, γιατί ήταν κάτι εκτός φάσης, το οποίο δεν υπήρχε κανένας λόγος να συμβεί. Ξαναλέω, ό,τι και αν είχε προηγηθεί πριν, έτσι.
0: Ουναΐ
8: προσπάθησε πάρα πολύ να βάλει γκολ. Ήθελε να αυτό το δεύτερο ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού να το συνδυάσει με ένα τέρμα. δεν του κάνει η μπάλα το χαρτήρι, αν και σε αυτά τα 23 νομίζω λεπτά που έπαιξε ήταν εξαιρετικός, μας υπενθύμισε την ποιότητά του, για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός πάλεψε δύο καλοκαίρια πάρα πολύ για τον δανεικό του μέχρι αυτό να συμβεί. Νομίζω ότι εντάξει, δεν είδαμε τίποτα από τον Ουνάη και γενικότερα νομίζω ότι και από τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε δει πολλά. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα χτίζεται, είναι πολύ αρχή ακόμα για να κρίνουμε. Σίγουρα ήταν ένα πρώτο ντέρμπι που ο Νίστρουπ το πήρε, αλλά επειδή και ο ίδιος θέλησε να ρίξει απευθείας μετά το τιμή του Παναθηναϊκού τον ενθουσιασμό, είπε ότι παιδιά, εμείς σε δύο μέρες έχουμε ένα παιχνίδι με την Κηφισιά πολύ σημαντικό. Οπότε έχουμε όλη την προσοχή μας εκεί. Ορθά θα πω, γιατί ζέτα, οκ, ήταν ένα ντέρμπι, το πήρε ο Παναθηναϊκός, όμως το πρωτάθλημα δεν είναι ένα σπριντ, είναι ένας μαραθώνιος. Και αν θέλει ο Παναθηναϊκός να πετύχει κάτι σπουδαίο τη φετινή σεζόν, πρέπει να παραμείνει σοβαρός, ταπεινός και να πηγαίνει παιχνίδι με το παιχνίδι.
0: Και να κλείσουμε από αυτή την φοβερή φωτογραφία του Αγιούμπελ Καμπί, ξαπλωμένο στο κρεβάτι, έχοντας δίπλα του τον Ουναή, έτσι Μαροκινοί, φίλοι, συνάδελφοι στην εθνική ομάδα. Αλλά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός,
8: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές πολλές φορές μας δείχνουν τον δρόμο και μας δείχνουν ότι μπορεί ο καθένας, ο κάθε φίλαθλος, ο κάθε άνθρωπος που ακούει και την εκπομπή μας ζέτα, να υποστηρίζει όποια ομάδα θέλει, αλλά αντίπαλοι όλοι είναι μόνο για 90 λεπτά και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα είμαστε όλοι άνθρωποι, μπορεί ο καθένας έτσι να αγαπάει μια διαφορετική ομάδα, αλλά αυτό δεν έχει να λέει κάτι. Πολύ σωστά και καλά έκανε ο Ουναή, γιατί είναι Μαροκινή, είναι και φίλοι εκτός γηπέδου. Πήγε να επισκεφτεί το φίλο του, να δει ότι όλα είναι καλά. Μπράβο και στους δύο. Περαστικά να ευχηθώ για άλλη μια φορά στον Αγιούμπελ Καμπί. Ήταν ανατριχιαστικός ο τραυματισμός, από αυτά που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να βλέπουμε σε αγωνιστικούς χώρους. Και να πω περαστικά επίσης και στον Γιαννούλη.
0: Και στον Γιαννούλη, μια... αναφέρθηκε και ο δικός μας. Κόλλησε τώρα.
8: Για ποιον λες, για να σε βοηθήσω.
0: Ο Τετέι, δεν του είπε περαστικά.
8: Βεβαίως, βεβαίως. Και, okay. Και αυτό ήταν ζέτα σε μια φάση η οποία πραγματικά λες από το πουθενά. Δηλαδή έχει προηγηθεί μια φάση που πάει ένα φάουλ στον Ουνάη.
6: Ράδιο Ρούμελι, νιούζ.
8: Το πόδι του. Εγώ
0: φοβερό.
8: Ανησύγησα περισσότερο, είναι κάτι πιο.
0: Και δεν ξέρουμε ακόμη τι έχει, έτσι. Θα μάθουμε σήμερα, αύριο, που θα υποβληθεί σε μια κριτική.
8: Νομίζω ότι δεν είναι τόσο ανησυχητικό όσο πήγε το μυαλό όλων στην αρχή. Νομίζω ότι θα είναι καλά τα νέα και ελπίζω και εύχομαι να είναι καλά τα νέα για τον αρχηγό του ΠΑΟ.
0: Ωραία, Χρήστο, να σε αποχαιρετήσουμε και να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Νίστρουπ και του Τετέι και θα είμαστε σε επαφή για το οτιδήποτε.
8: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι είπαν στην, τι είπε καταρχάς στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ προπονητής του Παναθηναϊκού Νίστρουπ.

0: Maybe not, but I think we would deserve to clearly to win. I think we were best 11 versus 11. I think we were best.
1: Ίσως ναι, ίσως όχι. Από εκεί και πέρα αξίζαμε τη νίκη και ήμασταν καλύτεροι ακόμα και όταν ήμασταν 11 με 11, 10 με 10 και στο τέλος και η εικόνα μας ήταν πολύ καλή επίσης και πριν από την κόκκινη κάρτα. Είχαμε καλές ευκαιρίες, υπήρχε πολύ πίεση και είμαι ικανοποιημένος. Το ελπίζω. Κερδίσαμε έναν σημαντικό αγώνα απόψε και κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Από εκεί και πέρα και πέρσι θυμάμαι είχαμε παιχνίδια στα οποία επίσης είχαμε πετύχει γκολ απέναντι σε ομάδες όπως η ΑΕΚ, όπως ο Ολυμπιακός, όπως πάλι ο ΠΑΟΚ. Αλλά όπως καταλαβαίνετε η νίκη σου δίνει 3 βαθμούς. Από εκεί και πέρα εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την Κηφισιά. Έχουμε μπροστά μας την Κηφισιά και μετά τον Παλαιτωλικό, η οποία είναι μια ομάδα που δείχνει ότι έχει κάνει μια πολύ καλή αρχή. Άρα από αύριο προετοιμαζόμαστε για τον επόμενό μας αγώνα, ο οποίος θα είναι δύσκολος και θα είναι απέναντι στην Κηφισιά.
2: Ακούμε και τις δηλώσεις του Ανδρέα Τετέη.
3: Το πρώτο γκολ μου θύμισε πολύ το πρώτο μου φετινό γκολ που έβαλα πάλι φέτος, όπως και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, είχα την ίδια έμπνευση εκεί όταν είδα τον γύρισα με το σώμα. Λέω θα μπει στα μέσα πάλι και θα σουτάρει στην απέναντι γωνία. Σίγουρα μια τέτοια νίκη μας μπουστάει πάρα πολύ, αλλά δεν πρέπει να πετάμε στον αέρα, πρέπει να έχουμε τα πόδια χαμηλά στη γη, να είμαστε περισγειωμένοι, γιατί είναι ακόμα η αρχή, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Η ατμόσφαιρα για μένα είναι το παν σε ένα γήπεδο. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να μην παίζει με τόσο κόσμο, αλλά όταν παίζει με τόσο κόσμο είναι, νομίζω, το συνέστημα πάρα πολύ έντονο. Θέλω κιόλας να πω περαστικά στον Δημήτρη. Είναι πολύ άτυχη στιγμή. Εύχομαι να είναι καλά το παιδί.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Να περάσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, του ηττημένου ΠΑΟΚ, να ακούσουμε τον Στέλιο Παντωνίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω πού να μείνουμε από το χθεσινό παιχνίδι. Στις διαμαρτυρίες για την διαιτησία, να μείνουμε στην ήττα, να μείνουμε στον τραυματισμό βαρύ, όπως φάνηκε, του Γιαννούλη. Τι κρατάμε?
5: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Νομίζω ότι όλα θα πρέπει να τα κρατήσουμε, γιατί το κάθε κομμάτι από τον θεσινό αγώνα έχει την δική του σημασία. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά έδειξε ότι έχει αρκετά προβλήματα, έχει κενά τα οποία θα πρέπει να τα διορθώσει στο αγωνιστικό κομμάτι για να μπορέσει να διεκδικήσει πράγματα την φετινή σεζόν. Είτε αφορά τον τρόπο που λειτουργεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είτε με τη μεταγραφική ενίσχυση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Γιατί, okay, μπορεί να έμεινε με 15 νωρίς το παιχνίδι και αυτό να επηρέασε την ομάδα, αλλά αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ ανώτερος, δίκαια κέρδισε και δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι διαμαρτυρίες από την ΠΑΟΚ για το πέναλτι του Ντιαγκέ, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει εντός εισαγωγικών λάβαρο από την πλευρά του ΠΑΟΚ αυτό το.
2: Πάντως αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα ο Λύση, λέγοντας είναι απίστευτο ότι δεν παρενεύει το ΒΑΡ στη θέση του Ντιαγκέ, και νομίζω ότι συμφωνεί και η πλειοψηφία των φιλάθλων ανεξαρτήτως χρώματος ότι έπρεπε να δοθεί, γιατί υπάρχει σαφής παράβαση, σαφές πάτημα δηλαδή πάνω στον παίκτη.
5: Ναι, είναι ξεκάθαρο η παράβαση στον Ντιαγκέ. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ σε εκείνη τη φάση αδικήθηκε, αλλά είναι άλλο το αγωνιστικό, άλλο το θέμα της διαιτησίας. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια και νομίζω ότι και σαν δύο διαφορετικά κομμάτια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Γιατί εάν ο ΠΑΟΚ μείνει και δώσει μεγάλο βάρος στην διαιτησία, κάνει κάτι πολύτιμο που είναι το αγωνιστικό, που εκεί πέρα σίγουρα θέλει βελτίωση. Από εκεί πέρα, για τον Δημήτρη Γιαννούλη, να πούμε πως οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι επίσημη ενημέρωση αυτό. Μιλούν για βαρύ κάταγμα.
2: Κάταγμα.
5: Όχι κατάγμα, διάστρεμα, συγγνώμη. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
2: Παναγιά μου, ναι.
5: Βαρύ διάστρεμα, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση ακόμα. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Μέσα στην διάρκεια της ημέρας θα έχουμε ενημέρωση. Ο Δημήτρης Γιαννούλης σήμερα θα κάνει και άλλες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Αν έχει βαρύ διάστρεμα, τότε υπολογίζεται ότι η απουσία του θα είναι περίπου ένα μήνα.
2: Ωραία, και κάτι άλλο έτσι που συνδέει τις δύο ομάδες. Είδαμε στο Ολυμπιακό στάδιο χθες τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ήταν μαζί με την σύζυγο του Πέλκα, την Κιβέλη Μάρδα, η οποία είναι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να παρακολουθούν το παιχνίδι. Τίποτα, αυτό σαν μια παρατήρηση γενικότερη. Ωραία, τώρα δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε. Είπαμε τις δηλώσεις του Λύση, τις ανησυχίες του Γιαννούλη, οπότε βγαίνει ένα αρνητικό πρόσημο γενικά από την χθεσινή εμφάνιση της ομάδας. Εντάξει.
5: Ένα αρνητικό πρόσημο και γενικότερο ΠΑΟΚ βυθίζεται σε μια ισοστρέφεια και αρκετή γκρίνια, δεδομένου όλων αυτών που έχουμε προαναφέρει και τις προηγούμενες εκπομπές.
2: Ναι, Στέλιο μου. Δεν λέει να ορθοποδήσει τώρα με όλα τα θέματα, με την φοινή του Κωνσταντέλια, με τις ήττες.
5: Τον αποκλεισμό από την Ευρώπη.
2: Ναι, το κύριο, ναι.
5: Και γενικότερα και αυτό το θέμα το οποίο υπάρχει και έχει ανοίξει μια εσωτερική διαμάχη και με τις ανακοινώσεις κατά του Ιβάν Σαββίδη και την διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ, που έχουμε παρακολουθήσει και τις έχουμε σχολιάσει, οπότε αυτό μεγαλώνει αντί να μικραίνει, και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να διαχειριστεί όλα αυτά μαζί με την διοίκηση και τους διοικούντες και ο ίδιος ο προπονητής μαζί με τους ποδοσφαιριστές, γιατί και αυτοί στην ίδια πόλη μένουν, αντιλαμβάνονται το τι γίνεται. Καταλαβαίνουν απόλυτα, ειδικά όταν σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, που μέσα στα αποδυτήρια έχει αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, που αντιλαμβάνονται πλήρως ότι συμβαίνει.
2: Πάντως διάβασα μία δήλωση που έκανε ο Ιβάν Σαββίδης, απευθυνόμενος σε έναν σύνδεσμο με ποντιακά στοιχεία κιόλας, όπου είπε ότι δεν πρόκειται να φύγω από τον ΠΑΟΚ, θα είμαι για πάντα εδώ, και διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να απομακρυνθεί. Εντάξει, ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Στέλιο, για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Λύση, ο οποίος αναφέρθηκε, όπως είπαμε, και στη διαιτησία. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Τι είπε ο Λέσιο Λύση, για να ακούσουμε.
6: It's very tough today speak about football.
7: Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να μιλήσω για ποδόσφαιρο. Σήμερα νομίζω πως πρέπει να μιλήσουμε για το VAR, διότι συνέβη κάτι το οποίο δεν έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου. Υπάρχει ένα πολύ πολύ πολύ ξεκάθαρο πέναλτι στην φάση του Σερίφ και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που το VAR δεν παρενέβη σε αυτή τη φάση. Ωστόσο παρενέβη λίγα λεπτά πριν από αυτή τη φάση για να ακυρώσει ένα δικό μας corner και να το μετατρέψει out. Είναι ξεκάθαρο πως ο Σερίφ ακουμπάει μονάχα την μπάλα και όχι τον αντίπαλο παίχτη. Οπότε δεν καταλαβαίνω το λόγο που εκτελέσαμε corner και δεν καταλαβαίνω και το λόγο που δεν παρενέβη το VAR, είναι απίστευτα πράγματα. Δεν είμαστε στην Ευρώπη λόγω ενός πέναλ το οποίο δεν υπάρχει και σήμερα είχαμε ένα ξεκάθαρο πέναλ το οποίο δεν δόθηκε υπέρ της ομάδας μας. Είμαι σε ένα πολύ μεγάλο κλαμπ, σε ένα πολύ πολύ μεγάλο κλαμπ. Όλοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, όλη η Ευρώπη, και είμαστε διαθετημένοι να παλέψουμε σε όλη αυτή τη διαδρομή για να πάμε τον ΠΑΟΚ εκεί που πραγματικά αξίζει.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη, καθώς έχουμε ειδήσεις. Μας ενημέρωσε πριν από λίγο σχετικά με τον Γιάρεμτσουκ, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Για να δούμε όμως τώρα ποια είναι η, να κάνουμε έτσι μια αποτίμηση του τι ακριβώς συνέβη, τι θα σημαίνει αυτό για την ευρωπαϊκή λίστα κτλ. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Σε άκουσα καθώς βγήκες στον Γιώργο Ιωάννου και αναφέρθηκες στην επιλογή του Γιάρεμτσου για το αυριανό παιχνίδι με τον Βόλο. Τι παίζει ακριβώς, δώσε μας την περιραίουσα ατμόσφαιρα.
1: Γεια σας, Έντα μου, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι μια ευχάριστη είδηση, τουλάχιστον κατά την προσωπική μου άποψη. Από τη στιγμή που έτυχε αυτό το... στον LKB το περασμένο Σάββατο, αυτό το σοκαριστικό τραυματισμό, νομίζω ότι ο Ουκρανός είναι η πιο ιδανική λύση να καλύψει την θέση του LKB στην επίθεση. Και για να θα δηλωθεί και στην Ευρώπη, που έχει ο Ολυμπιακός το δικαίωμα να αντικαταστήσει ένα παίκτη λόγω σοβαρού τραυματισμού, και είναι ένας παίκτης που το ξέρουμε, μας ξέρει και έχει συστηθεί. Έτσι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχει γίνει ένα πρώτο, αν θες, μια αποτίμηση της απόφασης του Μεντιλίμπα να το συμπεριλάβει στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τον Βόλο. Έχει γίνει ένα πρώτο βήμα ανάμεσα στους δύο να επανέλθουν σε ένα καλό δρόμο οι σχέσεις τους. Έτσι. Γιατί δεν ήταν καλές, είναι γνωστό. Ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν τον υπολόγιζε τον Γιάρεμτσουκ και ευτυχώς που δεν πήγε στη Λιόν, ευτυχώς που δεν πήγε στην Κύπρο που είχε μια πρόταση, ευτυχώς που δεν πήγε στο Χάρκοβο που είχε μια πρόταση από την Ουκρανία και έμεινε και να που τώρα ο Ολυμπιακός τον χρειάζεται. Το θέμα είναι και ο ίδιος να αφήσει αυτά τα παιδιάστικα που έκανε, να κοιτάξει να παίξει μπάλα στον Ολυμπιακό τώρα που έχει την ευκαιρία του, αλλά και ο Μεντιλίμπαρ να ρίξει νερό στο κρασί του. Όχι μόνο γιατί τον έχει ανάγκη, αλλά γιατί πραγματικά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πολλά στον Ολυμπιακό. Τώρα πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μην τον υπολογίζει, προφανώς η ευθύνη είναι και των δύο, το έχω ξαναπεί. Ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να ρίξει νερό στο κρασί του και ο Γιάρεμτσουκ να σοβαρευτεί. Έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι δεν ήταν σοβαρός κάποιες φορές και με τελευταίο... έτσι, περιστατικό αν θέλεις, αυτό στην προετοιμασία που έδειχνε αδιάφορος, γενικά ήταν ενοχλημένος, γιατί ενώ είχε ξεκινήσει την προετοιμασία, ξαφνικά ο Μεντιλίμπαρ κάλεσε, ας πούμε, τον Νταρέμι αρχικά και τον Ελκαμπή στη συνέχεια να επιστρέψουν πιο γρήγορα για να τους έχει στη διάθεσή του για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα προκριματικά που έδωσε ο Ολυμπιακός. Ήταν ένα δείγμα, ας πούμε, ότι ξέρεις τι, πάλι δεν σε υπολογίζουν.
0: Ακριβώς.
1: Από τη στιγμή που έκανε
0: ακριβώς,
1: αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και ενώ ξέραμε ότι ο Ταρέμι θα φύγει, το φώναζε, το έλεγε, το βλέπαμε και τον έφερε γρήγορα στην προετοιμασία να κάνει τι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέω ότι ευθύνη έχουν και οι δύο.
0: Και οι δύο.
1: Γιατί η συμπεριφορά του δεν ήταν ανάλογη σε ένα κλαμπ που βρίσκεται. Να σου υπενθυμίσω εδώ, ή μάλλον στον κόσμο, ότι ο Γιάρεμτσουκ έχει δύο ακόμα χρόνια συμβόλαιο, τετραετές συμβόλαιο έχει υπογράψει με τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα με πολύ μεγάλες απολαύσεις. Είναι από τα πιο ακριβά συμβόλαια. Άρα είναι περιουσία του Ολυμπιακού και θα πρέπει αυτή τη στιγμή να τον εκμεταλλευτεί ο Μεντιλίμπα. Τα ακούω αστεία αυτά που γράφονται ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει για σεντερφόρ, που θα παίζει μόνο στο πρωτάθλημα, όπως και ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει για τερματοφύλακα. Ναι, έχουν ακουστεί αυτά από χθες το βράδυ. Δεν υπάρχουν αυτά. Ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει για σέντερφορ. Ο Ολυμπιακός έχει σέντερφορ, έχει το Γιάρεμτσουκ, έχει και το Μεξικανό. Μπορεί να παίξει και ο Ζώτα Σίλβα. Οπότε κάπως έτσι έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Αλλά φαίνεται, οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι υπάρχει επιστροφή Γιάρεμτσουκ με καλές, αν θέλεις, προοπτικές και προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό.
0: Ο οποίος θα εισαχθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα με μια αντικατάσταση, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ο Γιάρεμτσουκ θα πάρει τη θέση του Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ευρωπαϊκή λίστα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι, από εκεί και πέρα έχουμε την αποστολή στην οποία δεν είναι ούτε ο ΕΣΕ, Θέλει να το ξεκουράσει προφανώς ο προπονητής. Ούτε ο Πυρόλα, ο οποίος έχει ένα τραυματισμό, δεν φαίνεται
2: να είναι. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
9: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Για τα παιχνίδια με τον Όφη και νομίζω μετά τη διακοπή Ζέτα θα επιστρέψει ο Ρόκα.
0: Μάλιστα, ωραία Κώστα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά Ζέτα.
0: Καλό μεσημέρι, εύχομαι, γεια χαρά. Η ώρα είναι 1:32, φίλες και φίλοι. Κάνουμε break για τις διαφημίσεις μας. Θα επανέλθουμε σε λίγο έχοντας τη συντροφιά μας τη στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε σε λίγο.
3: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
14: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
15: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
16: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
15: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Άρα, φίλες και φίλοι, είναι 1 και 36. Επανήλθαμε έχοντας μαζί μας τη χηματική εταιρεία Τερβέτεν. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Αυτός ο θρίαμβος επί του Άρη από το Σάββατο. Να μιλήσουμε με τον Μάριο Ματσάνκο. Λοιπόν, Μάρια, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας. Μία συνέχεια μάλλον από τον θρίαμβο του Σαββάτου επί του Άρη, γιατί ολοκληρώνεται η προετοιμασία για το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, καλή εβδομάδα για όλο τον κόσμο. Πράγματι, θρίαμβος, εξαιρετική εικόνα από την Ένωση κόντρα στον Άρη, με 5 τέρματα. Αυτή τη στιγμή εκμετράει ένα 13-0 στην έδρα της, τα παιχνίδια με Ηρακλή, Λέσκη, Σόφια και Άρη. Κάτι πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο τα γκολ που σημειώνει, αλλά είναι και το γεγονός ότι κρατάει και το 0 στην άμυνα. Σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί στις 4:30 για την ακρίβεια η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς με έναν ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, και 5:30 θα είναι η προπόνηση της Ένωσης εν ώψη του αυριανού πολύ κρίσιμου παιχνιδιού κόντρα στη ΛΑΣΚ, πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Εκεί, όπου ο Σέρβος Εθνικός θα δούμε σε πόσες αλλαγές θα προχωρήσει. Δεν θα κάνει πολλές, δηλαδή 1 με 2 οι θέσεις που είναι ερωτηματικό είναι ποιος θα βρεθεί παρτενέρ του Μαρίν στα χαβ, δηλαδή αν θα παραμείνει ο Βιτάλης, όπως είδαμε στο παιχνίδι με τον Άρη, αν θα ή θα δούμε τον Γκάιντενεν, και φυσικά στο αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής αν θα ξεκινήσει πάλι ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος ήταν εξαιρετικός απέναντι στους Θεσσαλονικείς, ή θα δούμε τον Γκοϊτά που ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε. Αυτές είναι οι δύο θέσεις, οι υπόλοιπες θα είναι ίδιες σε σχέση με το τελευταίο χρονικά παιχνίδι του Δικεφάλου.
0: Πάντως είδα σχετικά με την αντίπαλο ότι νίκησε στο πρωτάθλημα με 6 γκολ. Τώρα να σου διαβάσω το όνομα, την Deutschlandsberger.
1: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία χρειάζεται προσοχή. Είναι και αυτή σε καλό φεγγάρι, άρα η ΑΕΚ θα μπει υποψιασμένη, γιατί μιλάμε και για μια διοργάνωση όπως το Champions League, δεν είναι Conference League που αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν η ΑΕΚ. Έχει άλλα θέματα, δηλαδή άλλο επίπεδο, υψηλότερο, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, χρειάζεται συγκέντρωση, και νομίζω ο Μάρκο Νίκολιτς το έχει περάσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές του. Η ΑΕΚ που βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι, δηλαδή κάλυψε και τους 2 χαμένους βαθμούς κόντρα στην Κηφισιά και βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι, νομίζω θέλει να το εκμεταλλευτεί, θέλει να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρέωσης της, και φυσικά και το γήπεδο θα είναι γεμάτο, διότι τα εισιτήρια, τα λιγοστά που έχουν απομείνει, θα εξαντληθούν και αυτά, και με τη βοήθεια του κόσμου κόντρα στον Λιούμπιτσιτς, που είναι παίκτης δανεικός, τον έχει δώσει δανεικό η ΑΕΚ στη ΛΑΣΚ, η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να φύγει, να πάρει μάλλον τη νίκη.
0: Μάλιστα. Κάτι διαβάζω για τον Κουτέσα, επανέρχεται, τι γίνεται?
1: Το θέμα του Κουτέσα έχει ως εξής. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Σερβέτ, την ώρα που πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και τις πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Ντέρεκ Κουτέσα, τα ιατρικά του δεν ήταν τόσο καλά, τουλάχιστον αυτό αφήνουν να εννοηθεί οι άνθρωποι της Σερβέτ, σε σχέση με το παρελθόν. Από την πλευρά της ΑΕΚ γίνονται

0: το ενδεχόμενο ο Κουτέσα να φορέσει και πάλι τα κεντρικά μαύρα. Είναι μια καλή περίπτωση που το θέσει ο Κουτέσα. Μην ξεχνάμε, πέρσι έδωσε πολλές λύσεις στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Άκης. Είχε σημειώσει 5 γκολ.
1: Ωραία. Εντάξει, εν αναμονή. Θα έχουμε λοιπόν, αν συμβεί αυτό, διπλή έτσι, επαναφορά Ζωάο Μάριο, Κουτέσα.
0: Ακριβώς. Απλά να προσθέσω μόνο ότι στη διάθεση του κόσμου της ΑΕΚ, και όταν λέω ΑΕΚ εννοώ τη μάνα ΑΕΚ ή για πολλούς ερασιτεχνική, βρίσκεται πλέον το εισιτήριο διαρκείας, το οποίο κοστίζει στα 100 ευρώ. Όσοι έχουν προμηθευτεί βέβαια την κάρτα φίλου της ΑΕΚ για την φετινή σεζόν λαμβάνουν έκπτωση 50%. Υπάρχουν και άλλες εκπτώσεις για φοιτητές, ανέργους, στρατεύσιμους και φυσικά με άτομα με αναπηρία. Καλό θα είναι να βοηθήσει ο κόσμος της ΑΕΚ και τα τμήματα της μάνας ΑΕΚ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Επίσης.
2: 94,3 Ιντερ Βέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Πάμε στα διεθνή, ακούμε Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ξεκίναμε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τα διεθνής. Ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερβέντε Σπορς. Καταρχήν, πρέπει να πούμε αποθέωση του Τζολάκη από τον αγγλικό τύπο. Η Σαν, για παράδειγμα, λέει, έχει δημιουργήσει ένα πήκος, είναι εκπληκτικός, απίστευτος, προσπαθεί. Αν συνεχίσει έτσι να ξεπεράσει τα θηρία όπως ο Σμάχελ, όπου ο Σμάχελ είχε δεχτεί στα τρία πρώτα παιχνίδια που είχε παίξει με τη φανέλα της Manchester United 5 γκολ, ο Κουρτουά είχε δεχτεί σε 5 παιχνίδια 4 γκολ και ο Έντερσον στη City 3 γκολ σε 2 παιχνίδια. Αντιθέτως, ο Τζολάκη στα τρία πρώτα παιχνίδια δεν έχει δεχτεί κανένα γκολ και αυτό δείχνει τη μεγάλη του αξία και το πόσο θα ανέβει ακόμη παραπέρα. Τώρα, με assist του Χρήστου του Τζόλι, που βεβαίως έκανε και προσποίηση θαυμάσια ο Γερμανός ο Χάβερτς, έδωσε την ευκαιρία στον αρχηγό της Arsenal τον 11 να πετύχει γκολ. Έτσι λοιπόν η Arsenal επικράτησε 2-1 της Τσέλη στο ντέρμπι του Λονδίνου και να επελάβνει και για το φετινό τίτλο, θέλοντας να υπερασπιστεί ουσιαστικά τη δική της περσινή επιτυχία, αλλά κυρίως να διακριθεί και στο Champions League που πέρσι έφτασε στο τελικό αλλά έχασε από την Paris Saint-Germain. Ο Τζόλις έχει εξαιρετική παρουσία, σημειώνει η Σαν, κόστησε 40 εκατομμύρια που τον πήρε από την Μπρούγκε, πέρσι είχε 17 γκολ σε 23 ασίστ. Γενικά δείχνει ότι όσο προσαρμόζεται στην ομάδα, τόσο πιο πολύ βοηθάει την Arsenal, η οποία Arsenal, η μοναδική προσθήκη που έκανε φέτος το καλοκαίρι σε επιθετικό ήταν ο Τζόλις, γιατί πούλησε και τον Μαρτινέλη και τον Ζεζούς και τον Τροσάρ. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι ο Τζιάνι Φαντίνο, όπως ανακοίνωσε η FIFA, θα θέσει κανονικά υποψηφιότητα για τρίτη προεδρική επιτυχία, όπως πιστεύει, στις εκλογές του Μαρτίου στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Τώρα πρέπει να πούμε ότι στις 15 Σεπτεμβρίου, την άλλη εβδομάδα, στη Θεσσαλονίκη. News. Παρόν και άλλοι πρόεδροι αντίστοιχων συνομοσπονδιών Αφρικής, Ασίας, Βορείου Αμερικής και Κεντρικής, με στόχο να αποφασίσουν ποιον θα προτείνουν για να τεθεί αντιμέτωπος του Τζιάνι Φαντίνο στις προεδρικές εκλογές της FIFA, όπου όλα δείχνουν ότι αυτός θα είναι ο Νάσερ Χαλίφα, ο πρόεδρος Ασιατικής Συνομοσπονδίας, που είναι και ο πιο μεγάλος και ο πιο παλιός από τους άλλους πρόεδρους των συνομοσπονδιών. Παράλληλα, σε όλα τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της πρώτης αγωνιστικής, η UEFA αποφάσισε για τα θύματα του Νεπάλ, τη τραγωδία αυτή της 26ης Αυγούστου, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμη πρέπει να πούμε ότι ο προπονητής της Sporting, ο Ρούι Μπόρσες, δηλώνει ευχαριστημένος από τον Φώτιο Ανίδη, τον οποίο τον έβαλε αλλαγή στο 2-0 αντίον της Nacional Madeira, τον έβαλε στο 67 αντί του Κολομβιανού Λισουάρες, και όπως είπε ο Ιωαννίδης θα πήγε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι στο προσεχές μέλλον θα είναι παρτενέρ του Σουάρες στη γραμμή πυρός των λιονταριών. Και ακόμη με πολύ καλά λόγια μίλησε και για τον Βαγιανίδη, τον οποίο τον έβαλε στο 78 αντί του Αραούγο.

0: για αυτός πολύ καλά. Τώρα, για τρίτη φορά, τρίτη και φαρμακερή θα λέγαμε, στο Super Cup της Κύπρου, ο ΑΠΟΕΛ συνέδριψε 3-6-0 την ΑΕΛ. Ένα από τα γκολ το πέτυχε ο Κώστας Σταφυλής, ο διεθνής Έλληνας, ενώ ήταν η πρώτη επιτυχία του νέου προπονητή του ΑΠΟΕΛ, του Νίκου του Παπαδόπουλου. Τις δύο προηγούμενες φορές που είχε πάει στον τελικό ΑΠΟΕΛ είχε χάσει.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε και στη ΛΑΧ, την αυριανή αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League, η οποία για το κύπελο Αυστρίας συνέδριψε την Deutsche Bank με 6-1. Δύο γκολ πέτυχε ο Κέιν και από ένα ο Λάγκ, ο Ντάγκ, ο Κλίπερ και ο Χόρβατ. Και μάλιστα ο Ντίγμαρ Κιχμπάουερ, ο προπονητής Αυστριακής Λίνσκ, και δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί στα πρώτα 5 παιχνίδια που έχει δώσει στη φετινή αγωνιστική περίοδο η ΛΑΣΚ έχει εισάρθμες επιτυχίες. Και ακόμη πρέπει να πούμε ότι η Μονακό είναι η φετινή έκπληξη του γαλλικού πρωταθλήματος. Κάτι που είχε να το κάνει εδώ και 14 χρόνια, είναι στην κορυφή από το 12-13 για πρώτη φορά, η οποία νίκησε την Paris Saint-Germain, και μια Paris Saint-Germain έχει το χειρότερο ξεκίνημά της τα τελευταία 14 χρόνια. Βεβαίως τότε, το 12-13 που είχε βρεθεί ξανά στην ίδια κατάσταση η Paris, κατάφερε συνέχεια να ανατρέψει τα προγνωστικά, να φτάσει στους 81 βαθμούς και να κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Γαλλία.
1: Ωραία. Εντάξει, Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Έγινε. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, Γιώργος Ιωάννου μπήκε στο στούντιο. Γιατί δεν κάθεσαι, παιδί μου? Δεν έχουμε τόσο ευκρίνεια από εκεί? Λοιπόν, καλά. Δίπλα μου σε έχω. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο, αν θέλεις, από τον Ολυμπιακό και την νίκη του τουρνουά της Κρήτης. Τελικά, άλλος ήταν, ο Ντιάι ήταν αυτός που κατά κάποιον τρόπο κέντρισε τα βλέμματα, όχι τόσο Μοντέρο.
1: Ναι, καλησπέρα Ζέτα μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, εννοείται. Νίκησε στο Crete International Basketball Tournament στον τελικό τον Ερυθρό Αστέρα με 10 πόντους διαφορά. MVP ο NDI, ο οποίος έχει δεχτεί πολλή αμφισβήτηση, πρέπει να σου πω, γιατί δεν έχει το τρίποντο. Το θέμα είναι ότι έχει όλα τα άλλα από ό,τι φαίνεται. Παίρνει rebound, παίζει εξαιρετικές άμυνες. Έβαλε 16 πόντους, 4 rebound, 2 assist, ένα κλέψιμο, ένα block. Εξαιρετική εμφάνιση, MVP. Έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις. Χαρακτηρίζει τους οπαδούς του Ολυμπιακού τρελούς. Τον έχουν βοηθήσει, όπως είπε ο
0: Βεζέκοφ,
1: και ο εννοείται, πάντα με την καλή έννοια. Σε καλό βράδυ και ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έκανε και αυτός καλή εμφάνιση, έτσι. Μετά μάλιστα είδε και κάποιες φωτογραφίες.
0: Πόσο, 14 πόντους έβαλε νομίζω?
1: 12.
0: 12.
1: 12 πόντους, 2 στα 5 δίποντα, 2 7 τρίποντα, 2-2 βολές, 3 rebound, 2 assist, ένα κλέψιμο, δεν έκανε λάθος. Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι ο Μοντέρο σκόρπισε και κάποια χαμόγελα στους πιτσιρικάδες, κάτσε να υπογράψει αυτόγραφα, να φωτογραφηθεί μαζί.
0: Λοιπόν,
1: τους.
0: Κοίταξε Γιώργο, επειδή η ώρα.
1: Ναι, επειδή μας πιέζει, θα πάμε σε κάτι σοβαρό.
0: Να πούμε καταρχάς ότι η ΚΑΕ ευχήθηκε περαστικά.
1: Εννοείται, και ο Γιώργος Μπατζόγας το σχολίασε κιόλας.
0: Ακριβώς, είπε μάλιστα ότι σταμάτησε να βλέπω το παιχνίδι μετά από τον τραυματισμό αυτό.
1: Λογικό να μην αντέξει. Για τον Γόκαπ είπε ότι δεν παίρνει θέση. Προφανώς εκτιμάει την προσφορά του τα τελευταία 5 χρόνια στην ομάδα ο Μπατζόγας και γι' αυτό δεν παίρνει θέση. Και αυτό λογικό. Να πάμε σε κάτι σοβαρό.
0: Για πες.
1: Πάμε στην Ευρωλίγκα.
0: Okay.
1: Γιατί λέγαμε ότι μπορεί να υπάρχει θέμα ακύρωση του Super Cup. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Εν τέλει, πάμε προς ακύρωση του Super Cup λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Εγώ δεν θα σου πω μόνο αυτό. Μήπως θα πρέπει να μπουν και κάποια ερωτηματικά εν ώψη Final Four, θα μου πεις.
0: Εντάξει, το είπαμε αυτό, ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνεις για ποιο λόγο το λέω, έτσι.
0: Θα γίνονται συνέχεια επικαιροποιήσεις για αυτό το θέμα, θεωρώ.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να πούμε και δύο κουβέντες για τον Παναθηναϊκό. Ακύρωσε ένα παιχνίδι λόγω πολλών. Με το Περιστέρι, νομίζω, λόγω πολλών τραυματισμών.
1: Λόγω και του τραυματισμού του Ρογκαβόπουλου στο παιχνίδι με το Μαρούσι.
0: Τι έχει ο Ρογκαβόπουλος, το είδα.
1: Αν δεν έχω κάνει λάθος, λάση έχει. Δεν θυμάμαι καλά τον τραυματισμό του. Αποχώρησε πάντως με ενοχλήσεις. Δεν ήταν καλά τα νέα εκεί.
0: Θλάση στον οπίστιο μυρίο.
1: Θλάση στον οπίστιο μυρίο. Θα μείνει εκτός για ένα διάστημα. Αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουν υπάρξει θέματα για προσθήκη.
0: Μάλιστα.
1: Παρά τους πολλούς τραυματισμούς. Τώρα. Είχαμε και μια είδηση σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Αποκαλύφθηκαν τα νούμερα των παικτών. Τα νούμερα του ρόστερ.
0: Δεν το πρόλαβα.
1: Λοιπόν, πάμε. Να ξεκινήσουμε να τους αναφέρουμε όλους ή τους καινούργιους μόνο. Να πάμε. Δεν είναι πολλοί παίχτες. Ξεκινάμε με το νούμερο 0 ο Καλαϊτζάκης. Το 3 επέλεξε ο Φρανσίσκο. Το 6 ο Μωραΐτης στην επιστροφή του. Το 7 ο Μπαντιό. Το 10 ο Σλούκας. Το 11 ο Χέις Ντέιβις. Το 12 ο Βαρβαρίτης. Πιτσιρικάς αυτός. Το νούμερο 17 ο Ρογκαβόπουλος, το 22 ο Γκραντ, το 24 ο Κουζέλογλου, το 25 ο Ναν, το 26 ο Λεσόρ, το 28 ο Γιαμπουσέλε, το 32 ο Μπόγκα, το 41 ο Ερναγκόμεθ, το κρατάει εντάξει, το 44 ο Μίτογλου, το 72 ο Λευτέρης Ματζούκας και το νούμερο 93 ο πρώην του Ολυμπιακού και νύν του Παναθηναϊκού Μουστάφα Φαλ.
0: Μάλιστα. Ήσουν καταπληκτικός, μας βομβάρδισες. Ευχαριστούμε πολύ, Τζορτζί.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, κυρίες και κύριοι, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη, για να συνδεθούμε τώρα με τον Θωμά Καλέση. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Θωμά, καλή εβδομάδα κιόλας. Να αναφερθούμε κάνοντας έτσι μια σκιαγράφηση του απόψινού παιχνιδιού με τον Αστέρα Άκτορ. Πηγαίνει ο Ηρακλής εκεί για το καλύτερο δυνατόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι. Ήταν βέβαια... ναι, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι και τι μπορεί να κερδίσει από, το ταξίδι στην Νότιο Ελλάδα.
1: Στο Ηρακλή, στην οποία θέλουν να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από το παιχνίδι με τον Βόλο, μετά την αποτυχία στο κύπελο, με το κύριο αποκλεισμό με 3-1 από την ίδια ομάδα, και την ήττα από την ΑΕΚ με 4-0. Ήρθε αυτό το 1-1 με 10 παίκτες από το 55, βελτίωσε κάπως την εικόνα του Ηρακλή. Σήμερα πάει στην Τρίπολη, μια ομάδα που δεν έχει ακόμα επίσης πάρει βαθμό στο
0: πρωτάθλημα,
1: για το καλύτερο δυνατό. Ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες, θυμίζω την ιστορία που είχαν οι δύο ομάδες το 2011. Να πούμε γρήγορα την αποστολή την οποία έχει ταξιδέψει ο Ηρακλής στην Τρίπολη: Αθανασιάδης, Τσιντώτας και Καρακασίδης τερματοφύλακες, Τσάκλα, Βούρος, Σπίνια, Ρος, Νίζετ, Σόρια, Νανού, Ντάνι Μουνιώθ και Λαούριτσεν στην άμυνα, Ραντόγια, Μορένο, Κράιντ, Αναστασιάδης, Σουρλής και Καϊμπουέ, Μπάρθενας, Λόπεθ, Κούστα, Μαρκές και Κόλιτς. Είναι οι 23 ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την αποστολή του Ηρακλή. Εκτός έχει μείνει ο Χρωμάντα, ο οποίος έχει πρόβλημα τραυματισμού από το παιχνίδι κυπέλου, και ο Μύρο, ο οποίος αποβλήθηκε στην αναμέτρηση με τον Βόλο. Στον πάγκο να πούμε ότι δεν θα καθίσει ο Βάλτερ Ματσάρη, και αυτός
0: δεν έχει γιατί... έχει τιμωρηθεί, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Θα καθίσει ο Ευγένιο Σένα, έχοντας φυσικά ανοιχτή γραμμή με τον Ιταλό τεχνικό βοηθός, ο οποίος κάθισε στον πάγκο του Ηρακλή και στο κομμάτι της αποβολής του Ιταλού τεχνικού περίπου στο 65 μέχρι το τέλος του αγώνα, με έναν ιδιότυπο τρόπο, καθώς είχε έναν αγγελιοφόρο ο οποίος μεταφέρονταν από την κερκίδα στον πάγκο. Θα δούμε αν θα συμβεί κάτι τέτοιο παρόμοιο τουλάχιστον στο σημερινό παιχνίδι. Πολύ σημαντική αναμέτρηση για τον Ηρακλή. Θέλει να κάνει το ποδαρικό του στις νίκες. Και επίσης να πούμε ότι είναι και το τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι που έχει ο Ηρακλής, καθώς το Καφτατζόγλου αντιμετωπίζει πρόβλημα. Δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμή ο Ηρακλής να χρησιμοποιήσει την έδρα του και δεν είναι και καθόλου σίγουρο ότι θα καταφέρει να τη χρησιμοποιήσει και στο παιχνίδι που ακολουθεί με τον Ατρόμητο το ερχόμενο Σάββατο.
0: Άρα, πώς υποδέχονται οι άνθρωποι του Ηρακλή την δήλωση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, που λέει. Αναφέρθηκε στο Αλεξάνδριο, μετά είπε ότι θα κάνουμε πλήρη ανακατασκευή στο Καφτατζόγλιο.
1: Είναι μία δήλωση την οποία την ακούνε στον Ηρακλή εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, και την προηγούμενη φορά που είχε έρθει ο κύριος Βρούτσης στον...
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Ναι. Είχε μιλήσει για τα 11 εκατομμύρια τα οποία ελευθερώθηκαν, 10,5 εκατομμύρια που ελευθερώθηκαν για να γίνουν οι απαραίτητες κατασκευές και να γίνει το Καφτατζόγλιο, το ΟΑΚΑ της Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής πάντως δεν είναι ούτε ΟΑΚΑ ούτε κάτι παρόμοιο, δεν είναι καλά. Θόδωρος Κολοκοτρώνης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Λείπουν πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή το αγωνιστικός χώρος θυμίζει χωράφι. Κανείς δεν ξέρει αν θα προλάβει να είναι εντάξει για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, και αυτό σημαίνει ότι αν ακολουθηθεί και ό,τι ακολουθήθηκε με τον Αστέρα Τρίπολης, γιατί το σημερινό παιχνίδι αρχικά στο πρόγραμμα ήταν πραγματοποιηθεί στο Καφτατζόγλιο, στην έδρα του Ηρακλή. Άλλαξε, άλλαξε, γιατί δεν γινόταν να γίνει στο Καφτατζόγλιο, μεταφέρθηκε στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, και ενδεχομένως κάτι παρόμοιο να γίνει και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, εάν δεν είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Ή θα πάει στη δεύτερη έδρα που έχει δηλώσει ο Ηρακλής, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, αρκετά χιλιόμετρα μακριά.
0: Μάλιστα, και μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το στάδιο θα φιλοξενηθεί, σε αυτό το γήπεδο θα φιλοξενηθεί και ο ΠΑΟΚ το επόμενο διάστημα, έτσι δεν είναι? Μιλάμε για σε ένα-δύο χρόνια ίσως, έτσι. Διότι αυτές οι εργασίες μέσα στην Τούμπα θα σημάνουν την έξωση, με καλό σκεπτικό, με καλό λόγο βέβαια, θα σημάνει την έξωση του ΠΑΟΚ που θα στεγαστεί εκεί στο Καφτατζόγλιο. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Θωμά. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Πάστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη που προφανώς ήταν ακόμη μουδιασμένος από την ήττα με την ΑΕΚ το 5-0, για να ακούσουμε περισσότερο από τον Κωνσταντίνο Τσίψιο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Αυτό το 5-0 δεν ξέρω πόσο καιρός θα χρειαστεί για να ξεχαστεί, καθώς είναι ένα πολύ εμφατικό προς όφελος της ΑΕΚ αποτέλεσμα. Δεν θέλω να πω, αλλά πλησιάζει σχεδόν στο πολύ βαριά ήττα, για να μην πω διασυρμός.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους ακροατές του Intervention Ελλάδα Sports Radio. Συντριβή, αγωνιστική συντριβή για τον Άρη, ο οποίος μέχρι και εκείνο το σημείο στην έδρα της ΑΕΚ έδειχνε πως βρίσκεται σε μια αγωνιστική φόρμα, έδειχνε πως βρίσκεται σε πολύ καλό αγωνιστικό φεγγάρι και οι παίκτες του άρχιζαν να παρουσιάζουν αυτά που περίμενε ο κ. Γρηγορίου.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: το Σεπτέμβρη, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, ταυτισμένος με τις διακοπές των περισσότερων και τις όποιες στιγμές ξεχνιασιάς, έδωσε σκυτάλη στην υφέρπουσα μελαγχολία του φθινοπόρου. Ο Σεπτέμβρης μας επαναφέρει σε υποχρεώσεις και ρυθμούς καθημερινότητας, μιας όχι εύκολης καθημερινότητας, την οποία επιχείρησε να αμβλύνει με τις εξαγγελίες του από το βήμα της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός. Οι ανακοινώσεις για μικρομεσαίους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και συνταξιούχους μπορούν να χαρακτηριστούν περίπου και ως μια εξατομικευμένη παροχολογία με την προσδοκία της στοχευμένης ανταπόδοσης στην ώρα της κάλπης. Ας μην μας διαφεύγει στο μεταξύ ότι η διαχείριση της ακρίβειας δεν ισούται και με ουσιαστική αντιμετώπιση της. Η εξαγγελία, για παράδειγμα, περί μείωσης 30% στο ρεύμα εντός τριετίας είναι αόριστη, παρά το γεγονός ότι είναι καθοριστική σημασίας για το λειτουργικό κόστος επιχειρήσεων και τις πάγιες δαπάνες νοικοκυριών. Οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων ευπρόσδεκτες, πλην όμως δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας που μόνο ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο με πολλαπλασιαστικά ωφέλη μπορεί να εγγυηθεί. Εν κατακλείδη, καλές τα λόγια οι μεταρρυθμίσεις, χωρίς αξιοκρατία και όραμα όμως δεν μπορείς να πας μακριά. Ούτε να ταινίσεις με αισιοδοξία το μέλλον, παρά τη ζέση του Πρωθυπουργού να αναδείξει τη λέξη ορίζοντα ως κεντρικό σύνθημα ακόμη μιας αναμενόμενης, πλην όμως προεκλογικής ΔΕΘ. Καλή εβδομάδα και καλό φθινόπωρο. Καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, εκτάκτως μαζί για 2 ώρες έως τις 4. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Γεωργίου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Λιλίαν Ξύλου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Να δούμε πώς συναψίζεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, καταγράφεται ως εξής. Εξειδίκευση του πακέτου των 2,2 δις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Για 4 προτεραιότητες έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Περισσότερο εισόδημα για όλους, περισσότερες επενδύσεις και δουλειές, ισχυρή κοινωνική πολιτική, ενεργειακή αυτονομία και χαμηλότερο κόστος. Οι 4 άξονες σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Στόχος μέχρι το 2030 το ΑΕΠ να φτάσει στα 310 δις ευρώ με αύξηση επενδύσεων πάνω από 20% και μέσο μισθό τα 1.800 ευρώ. Στα 572 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος των φορολογικών ελαφρύσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες το 2027 σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Θεόδωρος Καπράλους, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή ως τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026. Αναλυτικό ρεπορτάζ για την εξειδίκευση των μέτρων στο πόρταλ του σταθμού μας Αθηνα984.gr. Εμπεγμός η εξαγγελία του Πρωθυπουργού σύμφωνα με το ενιαίο δίκτυο συνταξίουχων που τονίζει ότι η αύξηση του επιδόματος η οποία ανακοινώθηκε αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση καταλογίζει την κυβέρνηση του Πασόκ χαρακτηρίζοντας ως χαμένη ευκαιρία την τετραετία 2023-27. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης για συνάντηση με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘ το προσεχέ Σαββατοκυριακό. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής προγράμματος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Κυβέρνηση 7 χρόνια στις ιδανικότερες δημοσιονομικές συνθήκες χάρη στην έξοδο από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους που κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας και αντί να πάει τη χώρα μπροστά μας ξαναγύρισε πίσω το σχόλιο της Ελλάς. Έντονη ανησυχία μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία που το ακροδεξίο AfD κατέγραψε μεγάλη νίκη στις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών. Συνομιλεί σήμερα με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων και μεμονωμένους βουλευτές για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος στο κρατήδιο της Αξονίας. νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Με ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων από σήμερα το τραμ. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμοί Κελσίου. Θα ξεκινήσουμε με το οικονομικό πακέτο της ΔΕΦΤΑ. Μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης εξειδικεύθηκαν πριν από λίγο με χαρακτηριστικά παραδείγματα από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται, σας θυμίζω, για μέτρα στήριξης φοροαπαλλαγές και παροχές σε αυτοαπασχολούμενους, επιχειρήσεις, μισθωτούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συνταξιούχους και οικογένειες συνολικού δημοσιονομικού κόστους για το 2027. 2,2 δισευρώ. Τη συνέντευξη παρακολούθησε ο Θάνος Πασχάλης και μας ενημερώνει αναλυτικά. Θάνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στόχος των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον κύριο Μητσοτάκη είναι, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, κατά τη συνέντευξη τύπου σήμερα το μεσημέρι και συνεχίζεται ως αυτή την ώρα, είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για το σύνολο των κοινωνικών ομάδων. Μιλάμε για ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς, συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους, αγρότες και άτομα με αναπηρία. Mm-hmm. Είναι επίσης η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, η κοινωνική πολιτική με έμφαση στο στεγαστικό, το δημογραφικό και την υγεία και τέλος η ενίσχυση ενεργειακής αυτονομίας και η μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Το διατάσσεται λοιπόν και για κάθε κοινωνική ομάδα αναφέρθηκαν από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τα εξής για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Που ήταν
0: και να ξεκινήσουμε ακριβώς, να ξεκινήσουμε από εκεί, Θάνο, γιατί θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά τις έντονες αντιδράσεις που είχαν εκφράσει οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κυρίως αυτοαπασχολούμενοι, μικρές ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες στην πραγματικότητα, ας μην το ξεχνάμε αυτό, συνιστούν και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Εκεί έχουμε μια σειρά παρεμβάσεων. Για να ακούσουμε τι ακριβώς αναφέρει το οικονομικό επιτελείο.
1: Να, και να προσθέσω σε αυτό που ανέφερες, Κατερίνα, ότι και ένας λόγος που έχουμε σημαντικές μειώσεις όσον αφορά το τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες mm-hmm. και τις ατομικές επιχειρήσεις είναι και η δυσαρέσκεια, η διαφαινόμενη, ας το πούμε έτσι, δυσαρέσκεια βάσει των δημοσκοπήσεων που εμφανίζεται το μεγάλο κομμάτι πλέον των ελεύθερων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων που είχε στηρίξει την κυβέρνηση το 2023, είχε μεγάλη συμμετοχή στη νίκη της Νέας Δημοκρατίας mm-hmm. τότε, να έχει
0: να εκφράζει έντονες επιφυλάξεις.
1: Ακριβώς, επιφυλάξεις και να αρχίσει να απέχει πλέον, δηλαδή και από τη στήριξη προς το κυβερνητικό κόμμα.
0: Οπότε τώρα γίνεται μια προσπάθεια αποκατάστασης εντός εισαγωγικών.
1: Επαναπατρισμού, ας το πούμε έτσι.
0: Και ανοιχτών διάβλων, διάβλων επικοινωνίας με την συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις μιλάμε για 750.000 ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Ανακοινώθηκε λοιπόν η μείωση της τεκμαρτής φορολόγησης ως γνωστόν για τους συνεπείς αυτοαπασχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις από πλευράς του Πρωθυπουργού. Να αναφέρουμε ποιοι είναι όμως αυτοί οι συνεπείς, όπως εξήγησε και ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, για τους οποίους θα υπάρξει μείωση της τέκμαρτης φορολόγησης. Πρόκειται για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές παραβάσεις την τελευταία πενταετία, έχουν διασυνδέσει τα POS με τις ταμιακές μηχανές, αποστέλουν κανονικά τα αποδεικτικά στοιχεία, τα τιμολόγια δηλαδή στο My Data και άλλα. Αυτοί λοιπόν θα έχουν απαλλαγή των προσαυξήσεων στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημά τους, όπως παραδείγματος χάρη την προσαύξηση 5% για να ξεπερνούν τον μέσο όρο του τζίρου του κλάδου τους που ίσχυε μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Αυτό θα καταργηθεί. Θα καταργηθεί επίσης η προσαύξηση που εφαρμοζόταν του 10% εάν απασχολούν προσωπικό. Και μιλάμε αυτές τις επιπλέον προσαυξήσεις χρεώνονταν περίπου στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα περίπου 156.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις επί συνόλου 430.000 περίπου που εμπίπτουν στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης. Πάντως η μόνη προσαύξηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που διατηρείται mm-hmm. είναι μόνο ο χρόνος προϋπηρεσίας που προσαυξάνεται ανά τριετία επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και μάλιστα αυτό γίνεται μετά τα πρώτα 6 χρόνια δραστηριότητας Ελλάδας, mm-hmm. όπου ως γνωστόν υπάρχουν εκτόσεις φόρου. Είναι οι νέοι επαγγελματίες στους οποίους εφαρμόζονται εκτόσεις φόρου.
0: Να δώσουμε ακριβώς παραδείγματα ενδεικτικά για να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
1: Καφετέρια 15 ετών με 5 εργαζόμενους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Είχε τεχνορτό εισόδημα 27.244 ευρώ και πλήρωσε φόρο 4.783 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση η βάση πέφτει στα 16.744 ευρώ, το δεκμαρτό εισόδημα δηλαδή, ναι. και ο φόρος πάει στα 2.249 ευρώ.
0: Δηλαδή σχεδόν το μισό.
1: Μείωση, 53% ακριβώς μείωση φόρου. Άλλο παράδειγμα, ατομική επιχείρηση λιανικού εμπορίου υποδημάτων με 4 χρόνια δραστηριότητας και 2 υπαλλήλους και πλήρω ετήσιο τζίρο της τάξης των 120.000 ευρώ, από 2.610 ευρώ φόρο που πλήρωσε φέτος, του χρόνου θα πληρώσει 1.476 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για μια μείωση πάνω από 1.000 ευρώ.
0: Τα παραδείγματα ωστόσο, αν μου επιτρέπεις Θάνο, αποδεικνύουν και τους ισχυρισμούς ή την βάσιμη επιχειρηματολογία των ελεύθερων επαγγελματιών οι οποίοι διαμαρτύρονται μέχρι πρότινος, γιατί αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει ως προς το τεκμαρτό εισόδημα.
1: Κοίταξε Κατερίνα, το πρόβλημα ήταν το ότι βρέθηκαν ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούσαν προσωπικό, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν μείωση της φορολογίας από τη στιγμή που επενδύουν και στο προσωπικό, προσλαμβάνουν εργαζόμενους. Συνέβαινε το ακριβώς το αντίστροφο, ενώ προσλάμβαναν προσωπικό επιβαρύνονταν με περισσότερο φόρο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, οδηγούσε σε από επένδυση περισσότερο παρά σε επένδυση. Και αντελήφθηκε η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι δεν είναι δυνατόν μια επιχείρηση η οποία προσλαμβάνει είναι και προσωπικό να επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο φορολογικά. Είναι και ένας τρόπος η μείωση αυτή του φόρου να οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις στο να προσλάβουν περισσότερο
0: επαναπροσλήψεις.
1: Το σημαντικότερο.
0: Και ό,τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο καταπολέμησης και της ανεργίας. Για να πάμε παρακάτω σε άλλες ομάδες τώρα.
1: Να αναφέρουμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη για τις, μια και αναφέραμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι θα υπάρχει μια μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος κατά 50%. Σήμερα ισχύει για 1.500 κατοίκους χωριά και οικισμούς σε όλη τη χώρα. Αυτό το όριο αυξάνει μέχρι 2.000 κατοίκους πλέον χωριά. Εκεί όσοι απασχολούνται σε αυτά τα χωριά ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν μια μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος κατά 50%. Όσον αφορά την προκαταβολή φόρου, είναι μικρή μείωση, από 55% πάει στο 50%. Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε επίσης είναι πολύ σημαντικό, ότι από του χρόνου, με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που θα κάνουν την άνοιξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις θα εφαρμοστεί πλέον και η φορολογική με την
2: αναμόρφωση που... News.
1: Συντελεστές φόρου. Ναι. Άρα θα υπάρξει δηλαδή και μία σημαντική μείωση φόρου και για αυτές τις κατηγορίες, γιατί αυτές εφαρμόστηκε ήδη και εφαρμόζεται για τους μισθωτούς συνταξιούχους. Του χρόνου θα εφαρμοστεί για τα φετινά εισοδήματα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και μάλιστα θα είναι σημαντική ελάφρυνση φόρου κυρίως για αυτούς που έχουν παιδιά, αν είναι τρίτεχνοι και πολύτεχνοι, σίγουρα πολύ μεγαλύτερη. Και σίγουρα αφορά και τους νέους, όπως ισχύει στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, για τους νέους ηλικίας έως 30 ετών. Σημαντική φορολογική ελάφρυνση και για αυτούς. Τώρα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, μιλάμε για ομόρυθμες, ετερόρυθμες, ΕΠΕ, ανώνυμες εταιρείες κτλ. Η προκαταβολή φόρου πάει πίσω, πολύ πίσω, από το 2028 και μετά. Έχουν 80% προκαταβολή φόρου. Στόχος είναι...
0: Πολύ υψηλό ποσοστό. Πολύ υψηλό.
1: Ναι. Πολύ υψηλό ποσοστό. Η μείωση θα είναι 5% από το 2028. Άρα δηλαδή με σκοπό να καταλήξει στο 50%, μιλάμε για το 2033 περίπου, θα φτάσει στο 50%. Ουσιαστικά δηλαδή δεν εφαρμόστηκε, παρότι το ζητούσε ο επιχειρηματικός κλάδος αυτό το πράγμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα εφαρμοστεί η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος που πληρώνουν αυτές οι επιχειρήσεις, που είναι από 600 έως 1.000 ευρώ, με τη διαφορά ότι θα καταργηθεί μόνο για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην περιφέρεια από του χρόνου και όχι για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αττική, που είναι και περισσότερες.
0: Μάλιστα.
1: Και θα υπάρξει και μείωση του τέλους επιδιδεύματος όσον αφορά την Αττική κατά 50% από το 2028 και κατάργηση το 2029 και στην περίπτωση αυτή. Πάνε πίσω δηλαδή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε λοιπόν, Θάνο, τώρα στους αγρότες, με τους οποίους είχε αγρότες. Μεγάλο ανοιχτό επίσης μέτωπο η κυβέρνηση με τις κινητοποιήσεις, τα θυμόμαστε όλοι πολύ καλά.
1: Εδώ φαίνεται ότι ελήφθη υπόψη το σκάνδαλο από ΚΕΠΕ και, και η τάση, η επιθυμία της κυβέρνησης θα υπάρξει εξευμελισμός των αγροτών και υποφελήθηκαν με βάση τις ανακοινώσεις που έγιναν, τις εξαγγελίες. Φαίνεται πως υποφελούνται φορολογικά τα οι μεσαίοι και οι μεγάλοι αγρότες, αυτοί που έχουν δραστηριότητα με πολύ υψηλά κέρδη. Γιατί τους δίνεται αφορολόγητο 22.204 ευρώ. Σήμερα το αφορολόγητο για τους αγρότες, επαγγελματίες αγρότες, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που λέμε, χωρίς παιδιά, είναι 8.133 ευρώ, όσο είναι για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Με τη διαφορά ότι οι εισοδήματα αυτής της τάξης, δηλαδή μέχρι 20.000 ευρώ, από τους 250.000 κατά επάγγελμα αγρότες έχουν μόλις 47.000. Αυτοί υποφελούνται από αυτό, έχουν ένα μεγάλο φορολόγητο πλέον. Εκεί που πλήρωνε ένα φόρο 1.540 ευρώ ένας αγρότης που δίνουν 20.000 ευρώ δεν θα πληρώσει καθόλου.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν,
1: επίσης, να προσθέσουμε όσο υψηλό αφορολόγητο έως 25.000 ευρώ αποκτούν και 83.000 τρίτεχνες οικογένειες από την άλλη, που σήμερα έχουν αφορολόγητο 14.364 ευρώ, με τη διαφορά κατά ένα στην περίπτωση αυτή η φορολογική ελάφρυνση λόγω και του δημογραφικού είναι δικαιολογημένη. Να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, ένα τρίτεχνος μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ που πλήρωνε 620 ευρώ.
0: Τώρα δεν θα πληρώνει
1: μηδέν. Ναι. Ακριβώς. Και όσοι είναι πάνω από εκεί θα φορολογούνται ακόμα λιγότερο.
0: Μιας και είμαστε στους τρίτεχνους και πολυτέχνους και να κλείσουμε με αυτό, να αναφερθούμε σε αυτόν τον νέο αποταμιευτικό κουμπαρά για τα παιδιά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, πλην όμως και εκεί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, εν πάση περιπτώσει. Ακούμε.
1: Καταρχάς να αναφέρουμε ότι πρόκειται για ένα παρεφερές μέτρο το οποίο ήδη εφαρμόζει στις ΗΠΑ. Και ισχύει, θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας από τον μικρό διαφορές από τον Ιανουάριο του 2027, αυτός ο νέος αποταμιευτικός κουμπαράς για τα παιδιά. Με ένα λόγο, οι γονείς ή και συγγενείς ακόμη θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ανοίγουν στα δύο πρώτα χρόνια στο όνομα κάθε παιδιού τους έναν αποταμιευτικό τραπεζικό λογαριασμό επενδυτικού χαρακτήρα, έτσι ονομάζεται αυτό, και για ποιο λόγο θα σας πω γιατί, για κάθε ποσό που θα καταθέτουν οι γονείς ή οι συγγενείς του, το οποίο θα έχει ως ταβάνι 1.200 ευρώ το χρόνο θα είναι, το οποίο όμως θα προσαυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία, που περάσει μια πενταετία, θα συνδράμει τον κράτος με αντίστοιχο ποσό.
0: Αν δηλαδή η μαμά και ο μπαμπάς καταθέτουν 100 ευρώ κάθε μήνα, άλλα 100 ευρώ από το κράτος. Το ερώτημα βεβαίως είναι τι θα συμβεί με τις οικογένειες που αδυνατούν να κάνουν έστω και αυτό, θα είναι άδικο προς τα παιδιά.
1: Ναι. Θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή γονεϊκή ή συμμετοχή.
0: Είναι προϋπόθεση λοιπόν.
1: Είναι προϋπόθεση. Τα χρήματα λοιπόν αυτά που θα καταθέτουν οι γονείς ή οι συγγενείς και θα τοποθετούνται σε κλειστό λογαριασμό και οι αποταμιεύσεις θα αξιοποιούνται επενδυτικά. Γι' αυτό έχει και επενδυτικό χαρακτήρα σε βάθος χρόνου. Δηλαδή θα υπάρχει ένα κεφάλαιο στο οποίο θα προστίθεται και αποδόσεις. Δηλαδή τόκος που λέμε. Αποτέλεσμα αυτού, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι την ηλικίωση ενός παιδιού στα 18 του έτη, ένας κουμπαράς μπορεί να φτάσει και τα 64.000 ευρώ, παραδείγματος χάρη, αν υπάρχει απόδοση τόκου 3% το χρόνο, και θα είναι αποτελέσει την πρώτη μαγιά ως πρώτο κεφάλαιο για την επαγγελματική του δραστηριότητα που θα επιλέξει ο νέος.
0: Αρκεί να μπορεί η οικογένεια για να ακολουθήσει και το κράτος στη συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Για να πάμε τώρα στο Δημήτρη Κωστάκο, να δούμε αναλυτικά τι περιλαμβάνουν τα μέτρα για συνταξίουχους, μισθωτούς, ιδιωτικού τομέα και δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και ποιοι μπορεί να είναι οι χαμένοι. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πάντως, τα μαθηματικά της καθημερινότητας τα αντιλαμβάνονται διαφορετικά, όπως φαίνεται, η κυβέρνηση, τα συνδικάτα και οι εκπρόσωποι των συνταξιουχικών οργανώσεων, και θα εξηγήσουμε και το γιατί. Για τους συνταξιούχους, καταρχάς, προβλέπεται η αύξηση της ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο από τα 300 στα 400 ευρώ για όλους όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας τους, με το Οικονομικό Επιτελείο να υπολογίζει τους δικαιούχους σε τουλάχιστον 2 εκατομμύρια. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η αύξηση κυμαίνεται στα 8,3 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, αποκλείονται οι περίπου 300.000 συνταξιούχοι ηλικίας κάτω των 65 ετών, παρά το γεγονός ότι με βάση τα ισχύοντα όρια ηλικίας, πολλοί εξ αυτών έχουν συμπληρωμένο εργασιακό βίο 40 ετών, Κατερίνα. Ο συνολικός αριθμός των δυνητικά δικαιούχων περιλαμβάνει συμπολίτες μας που λαμβάνουν αναπηρικά προνοιακά επιδόματα και όχι μόνο συνταξιούχους. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, το δεύτερο μέτρο ανακοινώθηκε η καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ, το οποίο θα καλύψει 720.000 εργαζόμενους και θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών. Ωστόσο, η ενίσχυση θα καταβληθεί το Δεκέμβριο του 2027, ενώ το ποσό δεν θα χορηγηθεί ολόκληρο, καθώς θα υπάρξουν κρατήσεις. Τώρα, για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Ανακοινώθηκε αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Ανάλογη αύξηση θα υπάρξει και στα κατώτερα μισθολογικά κλιμάκια του δημοσίου, συμπαρασύροντας τη μισθολογική κλίμακα, καθώς και τριετίες και επιδόματα στον ιδιωτικό τομέα, οδηγώντας την εκτίμηση ότι ο μέσος μισθός θα φτάσει στα 1.800 ευρώ. Συνολικά εκτιμάται ότι θα καλυφθούν 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Όμως, η αύξηση θα δοθεί σταδιακά την επόμενη διετία, με στόχο οι κατώτατες αποδοχές να φτάσουν το ποσό αυτό, δηλαδή τα 1.000 ευρώ, τον Ιανουάριο του 2028.
0: Αυτό όμως πρέπει να το εξετάσουμε υπό το πρίσμα και την συνάρτηση της πορείας του πληθωρισμού.
3: Ακριβώς γι' αυτό έκανα αναφορά στα μαθηματικά της καθημερινότητας. Γιατί ως τότε, Κατερίνα, ο κατώτατος μισθός από 920 ευρώ μεικτά που είναι σήμερα αναμένεται να αυξηθεί στα 960 ή 970 ευρώ το 2027, αντί των 950 που είχε αρχικά οριοθετήσει η κυβέρνηση. Πρόκειται λοιπόν για μια αύξηση της τάξης των 40 ή 50 ευρώ μεικτά. Επιπλέον θα υπάρξει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων κατά μισή μονάδα από τον Απρίλιο. Το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων χαρακτήρισε εμπεγμό τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι η αύξηση του επιδόματος που ανακοίνωσε αντιστοιχεί σε κάτι παραπάνω από 1 ευρώ την ημέρα, ενώ συνεχίζεται η φτωχοποίηση των συνταξιούχων. Για σειραφή προεκλογικών εξαγγελιών και ανεπαρκή μέτρα, κάνει λόγο η ΓΕΣΕΕ σε ανακοίνωσή της, επισημένοντας ότι η αντιμετώπιση της πραγματικότητας που ζει η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικά μέτρα, τα οποία δεν φαίνεται να αλλάζουν ουσιαστικά τη θέση των εργαζομένων απέναντι στη διαρκή αύξηση του κόστου ζωής.
0: Ο Δημήτρης,
3: Έτσι λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό το καθένα, φαίνεται ότι το καλάθι της ΔΕΘ, το πολυθρύλιτο έτσι όπως το αναφέρουμε, φαίνεται να έχει χρονικό βάθος, όχι όμως και ποσοτικό. Καθώς δεν περιλαμβάνονται σε αυτό βασικές διεκδικήσεις των συνδικάτων και των συνταξιουχικών οργανώσεων.
0: Ο Δημήτρης Κωστάκος, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο μεταξύ να καλωσορίσω και τον Γιώργο Σάτρα να μας δώσει το ρεπορτάζ ό,τι αφορά τις αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου, πώς έχουν εισπράξει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει ο Γιώργος Σάτρας? Έχουμε ίσως ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον Απόστολο Χονδρόπουλο στην τηλεφωνική γραμμή, με ενημερώνουν οι συνάδελφοι της παραγωγής. Απόστολε, καλό μεσημέρι. Το θέμα είναι πώς θα επικοινωνήσει η κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου όλο αυτό το πακέτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που προσβλέπει κατά τα φαινόμενα σε ένα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, με την ελπίδα όλο αυτό το εγχείρημα να αποτυπωθεί και δημοσκοπικά στον κύκλο των δημοσκοπήσεων, οι οποίες θα ακολουθήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Απόστολε, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ακριβώς το ενδιαφέρον πλέον στέκεται στο στρέφεται και από κυβερνητική πλευρά στο πώς θα επικοινωνηθούν όλα αυτά τα μέτρα στην ελληνική κοινωνία και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που ακούσαμε ότι κάθε μία εποφελείται και σε κάτι από αυτά τα μέτρα, και αυτή ήταν η λογική. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και τις περιέγραψε ο Δημήτρης νωρίτερα, και υπάρχουν σημαντικές, υπάρχει σημαντική κριτική και από εργαζομένους και από το χώρο της αγοράς που ανέμεναν περισσότερα και έχουν πολύ ευρύτερα αιτήματα. Όλα αυτά θα σταθμιστούν, θα δημιουργηθεί το πολιτικό κλίμα, το κοινωνικό κλίμα μάλλον. Θα ληφθούν υπόψη βεβαίως και τα όσα θα πούν και οι άλλοι πολιτικοί ηγέτες. Η ερχόμενη εβδομάδα είναι ο αρχικός αξιωματικής αντιπολίτευσης το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αφού ολοκληρωθεί όλος αυτός ο κύκλος, θα έχουμε μετά και το κύμα των δημοσκοπήσεων. Εκεί θα αποτυπωθεί ακριβώς αυτό το κλίμα. Όπως είπε, στην κυβέρνηση ευελπιστούν ότι θα είναι θετικό για την ίδια, γιατί Κατέρνα, επί της ουσίας η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί και την αφετηρία για την προεκλογική περίοδο, που θα είναι μακρά, με βάση όλες τις διαβεβαιώσεις και χθες που ακούσαμε.
0: Πια νομίζω ότι έχει κλείσει όλη αυτή η συζήτηση που είχε προηγηθεί και μέσα στο καλοκαίρι περί πρόωρων εκλογών ή μη. Νομίζω ότι πια το ξεκαθάρισε με εμφατικό τρόπο ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους την Άνοιξη.
4: Μάλιστα, μετά σενάρια, θα έλεγα, Κατερίνα, σε αυτό το σημείο να ενισχύονται ότι ενδεχομένως θα πάμε κοντά στο τέλος της Άνοιξης, ακριβώς ακριβώς, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να χρησιμοποιήσει σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση ως ισχυρό δίλημα προς τους πολίτες την ελληνική προεδρία που θα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινήσει στην αρχή του Ιουλίου. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πολλοί εκτιμούν ότι το πιθανότερο είναι πλέον να πάμε σε εκλογές εκεί στον Μάιο, κάπου εκεί τον τοποθετούν, αν και θα πρέπει να πω το ίδιο ο κ. Μητσοτάκης να ρωτήθηκε και στη Θεσσαλονίκη για το χρόνο των εκλογών, είπε ότι δεν έχει αποφασίσει, η Μάρτιο Μάιο που ρωτήθηκε χαρακτηριστικά.
0: Θέτοντας ταυτόχρονα και τα διλήμματα ή το διακύβευμα, αν θέλεις, αυτής της εκλογικής αναμέτρησης που έχουμε μπροστά μας, σταθερότητα ή περιπέτεια.
4: Ακριβώς, με βάση το διεθνές περιβάλλον, τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις, εμφανίζοντας το κυβερνητικό αφήγημα, λέει ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι αυτή που εγγυάται την σταθερότητα, την οποία σταθερότητα επίσης εγγυώνται οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις που είναι και ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, λέγοντας ο κ. Μητσοτάκης ότι αυτό δεν υποκρύπτει αλαζονία από την πλευρά της, αλλά θεωρεί πως είναι ο μόνος τρόπος για να έχει η χώρα την επόμενη μέρα σταθερή κυβέρνηση. Επίσης, να πούμε ότι έγινε σαφές από την παρουσία του Πρωθυπουργού και ακριβώς για να υπάρξει, για να επιτευχθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας και να φτάσει η Νέα Δημοκρατία στα επίπεδα της αυτοδυναμίας, από τα οποία πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται μακριά δημοσκοπικά, και όχι μόνο την πρόσφατη περίοδο, αλλά ουσιαστικά μετά τις ευρωεκλογές του 2024, όταν καταγράφει το 28% δημοσκοπικά, κινείται σε περιθώρια γύρω από αυτά τα επίπεδα, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανά περίπτωση. Απέχει αρκετά μέχρι τώρα από το επίπεδο της αυτοδυναμίας. Για να φτάσει σε αυτό, είναι σαφές ότι είναι κρίσιμος παράγοντας για το κυβερνό κόμμα, όχι μόνο το να αποκαταστήσει οι σχέσεις εμπιστοσύνης με κοινωνικές ομάδες που είχε κλονιστεί το προηγούμενο διάστημα, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, αλλά να καταφέρει να αναστρέψει και το κλίμα των διαρροών που υπάρχει στα δεξιά της.
0: Και εκεί μπαίνει ο αστερίσκος του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Είδαμε τις εκατέρωθεν βολές μεταξύ του Πρωθυπουργού και του πρώην Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ότι ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε, και μάλιστα σε πολύ υψηλούς τόνους, Απόστολε.
4: Ακριβώς, Κατερίνα, και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί και το κόμμα του κ. Σαμαρά, θα πάμε σε μια πολύ έντονη παράταση, σε μια σύγκρουση με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό αντιλαμβανόμαστε και από τα πόσα και τα όσα υπόθηκαν χθες για την τεχνογνωσία, ότι το πώς θα βλάψει την παράταξη που καταλόγησε ο κύριος Μητσοτάκης, στη σκληρή απάντηση που του έδωσε ο κύριος Σαμαράς. Αλλά πάντως να πούμε ότι υπάρχει αυτή η πολύ σκληρή αντιπαράθεση, αλλά ζητήματα τα οποία έτσι προβάλλει σε κάθε ευκαιρία, θα λέει κανείς, ο κύριος Σαμαράς, όπως είναι αυτά τα περί woke agendas, κάθε φορά προκαλούν δυσκολίες, φέρνουν σε δύσκολη θέση ό,τι αφορά τη διαχείρισή του στην κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι εσωκομματικές ενστάσεις που ξεκινούν από τον νόμο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, και αυτό γίνεται σαφές σε κάθε βήμα, όπως γίνεται σαφές και η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη και του μεγάλου Μαξίμου συνολικά να θα έλεγε κανείς να κλείνει το μάτι σε αυτό το ακροατήριο με κάθε τρόπο, αποφεύγοντας επί της ουσίας κάθε συζήτηση, κάθε υπεράσπιση αυτής της πρωτοβουλίας.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 2:30. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
9: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
10: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Ακούτε Radio Rumeli News.
12: Κόστος παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στο πρόβλημα με την αύξηση του πετρελαίου και στο αυξανόμενο αγροτικό χρέος. Επιπλέον, έκανε λόγο και για τις μεγάλες απώλειες του ζωικού κεφαλαίου από τις πρόσφατες ζωονόσους και ότι απαιτείται συγκεκριμένο σχέδιο ανασύστασης των κοπαδιών και αποκατάστασης του εισοδήματος των πληγέτων παραγωγών. Γενικά ο αγροτικός κόσμος, όπως είπε, ζητάει διαφορετική πολιτική και συνολικά για τη μείωση, όπως είπαμε, του κόστους παραγωγής αλλά και για την προστασία του εισοδήματος και την βιωσιμότητα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, Κατερίνα.
0: Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Σάτρα και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Θόδωρο Καπράλο, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιός. Κύριε Καπράλο, καλό σας μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Καλό φθινόπωρο να πούμε επί τη ευκαιρία. Και να κάνουμε μια ανάγνωση των πρωθυπουργικών εξαγγελιών. Ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτού του οικονομικού πακέτου και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζω, τα έχει αναφερθήκαμε νωρίτερα εκτενώς, μείωση τεκμηρίων στους συνεπείς επαγγελματίες, μείωση στην προκαταβολή φόρου, μικρότερο φόρο εισοδήματος, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος. Πώς θα σχολιάζετε όλα αυτά, κύριε Καπράλο?
13: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη διεθνής έκθεση ήταν μια στιγμή που για μας ήταν μια στιγμή ψηλών προσδοκιών. Και γιατί το λέω αυτό? Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι ήταν μια διεθνής έκθεση στην οποία περιμένουμε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού να συμπεριλάβει το εμπόριο και το επιχειρήν μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπου ουσιαστικά απέχει από οποιαδήποτε συζήτηση. Να θυμίσω ότι η λέξη εμπόριο δεν έχει αναφερθεί από τους τελευταίους πρωθυπουργούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις εξαγγελίες τους. Και το δεύτερο είναι, για να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, ήταν η τελευταία πριν από τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Οπότε και αν αυτές γίνουν, είναι σίγουρα πριν από την επόμενη διεθνή έκθεση. Άρα λοιπόν, είχαμε υψηλές προσδοκίες. Μάλιστα, η περιραίωση ατμόσφαιρα ήταν τέτοια που έλεγε ότι θα ήταν ένα γενναίο μέτρο, ακριβώς γιατί όλο το επιχειρήν ήταν πίσω σε όλες τις προηγούμενες φορές. Σίγουρα λοιπόν η πορεία της οικονομίας έχει αφήσει ένα δημοσιονομικό χώρο ο οποίος σε ένα βαθμό λελογισμένο θα μπορούσε να κάνει κάποιες παρεμβάσεις ουσιαστικές. Θεωρούσαμε λοιπόν ότι αυτή ήταν μια πολύ καλή συγκυρία. Δυστυχώς θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν επαληθευτήκαμε στο 100%. Ως ένα βαθμό έγιναν κάποιες παρεμβάσεις. Δεν μπορώ να μην πω ότι είναι θετικά τα κινήσεις αυτές οι οποίες έχουν γίνει.
0: Άρα λέτε κινούνται σε θετική κατεύθυνση, αλλά δεν επαρκούν.
13: Ναι, ακριβώς. Ειδικά αυτά που έχουν να κάνουν με τους συμπολίτες μας, είτε έχουν να κάνουν με τους δημοσίους υπαλλήλους, είτε έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση του δημογραφικού, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα για τη χώρα, σίγουρα είναι πολύ θετικά. Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, το τέλος επιδέματος, που να θυμίσω στους ακροατές μας, είναι ένας μνημονιακός φόρος εδώ και 15 χρόνια και είναι τελείως παράλογος. Δηλαδή, φορολογείται κανείς μόνο μόνο και μόνο επειδή κάνει μια επιχείρηση, πριν καν δραστηριοποιηθεί, είναι κάτι που το περιμέναμε να καταργηθεί. Να θυμίσω ότι είχε καταργηθεί στα φυσικά πρόσωπα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή περιμέναμε την κατάργηση, έστω και εταιρεχονισμένα, για τα νομικά πρόσωπα. Το ότι μιλάμε για το 2027, για την Ελλάδα, και εξαιρώντας την Αττική που πάει το 2029, νομίζω ότι είναι μια άστοχη, θα έλεγα, διάκριση που δημιουργεί και μια ανισοκατανομή μέσα στο ίδιο το επιχειρήν. Όσον αφορά την μείωση του προκατοβόλου φόρου, που επίσης περιμέναμε να δώσει μια ανάσα, όχι μόνο γιατί έχει πολλές γκρίζες ζώνες η προκαταβολή φόρου, γιατί ουσιαστικά δίνεις κάτι μη γνωρίζοντας πώς θα πάει η επόμενη χρονιά.
0: Και δεν το έχεις εισπράξει, εν πάση περιπτώσει, έτσι δεν είναι.
13: Είναι δυστυχώς και κάτι άλλο, ότι είναι και μια ακόμα μαχαιριά, αν μου επιτρέπετε η έκφραση αυτή, να χαριτολογήσουμε λίγο, στη ρευστότητα της επιχείρησης. Δηλαδή, από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις πιέζονται πάρα πολύ, το ξέρουμε όλοι αυτό, όσον αφορά τη ρευστότητά τους, δεν υπάρχει ποδοστραπεζικό σύστημα, εξαιρούνται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ κτλ. Καταλαβαίνετε ότι το να τους παίρνουμε και παραπάνω χρήματα είναι ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν, η θετική σκέψη ότι πρέπει να απομειωθεί η προκαταβολή φόρου, αλλά τμηματικά και σε βάθος χρόνου, καταλαβαίνετε ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Ίσα ίσα είναι μια μικρή ασπιρίνη και περιμένουμε κάποια στιγμή να μειωθεί στο 50%.
0: Άρα ανακοινώσεις έχουν γίνει πλην όμως σε τέτοιο χρονικό ορίζοντα που εσείς δεν θα εισπράξετε το ευεργέτημα εντός εισαγωγικών του συγκεκριμένου μέτρου.
13: Και επίσης ακόμα να μιλήσω για το τεκμαρτό, το οποίο το θεωρώ είναι μια ξεχωριστή κουβέντα που να κάνουμε γι' αυτό, το πόσο λάθος είναι το τεκμαρτό, ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης, και μάλιστα είναι λάθος όσον αφορά ακόμα και το στόχο που είχε βάλει η ίδια η πολιτεία για το τι θα αποδώσει στα δημόσια ταμεία. Είμαστε πολύ κάτω από τους αρχικούς στόχους. Αυτό δεν είναι δικό μου εφεύρημα, είναι η δηλώση του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα λοιπόν, ακόμα και σε αυτό το σημείο που θα έπρεπε το εμπόριο να εξαιρεθεί, να βγούμε από αυτή τη διαδικασία, μιλάμε για ένα κλάδο που είναι πλήρως διασυνδεδεμένος με όλα τα συστήματα της ΑΔΕ, και το, δηλαδή μιλάμε για ψηφιακή χάρτα, μιλάμε για διασύνδεση με τις τράπεζες, POS, ψηφιακά τιμολόγια, είναι όλα διασυνδεδεμένα.
0: Άρα λοιπόν, λέτε ότι υπάρχει τρόπος για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
13: Και σας λέω ότι φαίνεται μόνο και μόνο από το γεγονός ότι δεν αποδίδει τα στοιχεία αυτά, τα νούμερα τα οποία το ίδιο το Υπουργείο είχε σαν...
0: Όλο επιχείρημα λοιπόν από πλευράς κυβέρνησης υποστηρίζεται, κύριε Καπρέλο.
13: Και σας διευθυνίζω, για να μην ακούγομαι λιγάκι έτσι, ξέρετε, λιγάκι στεναχωρημένος, να διευθυνίσω το εξής. Μιλώ τουλάχιστον αυτό που δικαιούμαι να πω για το εμπόριο, γιατί, όχι γιατί μόνο για το εκπρόσωπο, γιατί το διαχωρίζω από οποιοδήποτε άλλο ελεύθερο επαγγελματία. Ο καθένας γνωρίζει τα του οίκου του, δεν μιλώ, ας πούμε, για δικηγόρους, για τους κτλ. Δεν είναι το αντικείμενό μου, μιλώ για αυτό το οποίο γνωρίζω. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον για το δικό μας κλάδο, το θεωρώ απόλυτα άδικο. Οπότε, για να μπορέσω να σας δώσω λοιπόν μια εικόνα, σίγουρα λοιπόν θετικά τα μέτρα. Σίγουρα είναι πολύ θετικό ότι προσπαθούμε από το δημοσιονομικό χώρο να στηρίξουμε κοινωνικές ομάδες οι οποίες ταλαιπωρούνται. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό ίσως σε δεύτερο χρόνο βοηθήσει την αγορά. Όμως αυτό που έχει ανάγκη η αγορά, ενίσχυση σήμερα, ούτε καν αύριο, γιατί πραγματικά πάρα πολλές επιχειρήσεις δοκιμάζονται. Θα σας δώσω έτσι δύο στοιχεία μόνο για να μαγρηγορώ. Από ό,τι έχουν δείξει τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑ, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία είναι αδιαφεσβήτητα. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, που είναι επίσημα τα στοιχεία, έχουμε ένα αποτέλεσμα στο λιανεμπόριο, το οποίο είναι αποπληθωρισμένο, κάτω από το περσινό. Είμαστε 1,8 κάτω από την περσινή χρονιά. Και όχι μόνο αυτό. Εκεί δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι, μου λένε κάποιοι φίλοι, ότι ξέρεις κάτι, μήπως ρε παιδί μου μετακινεί το τζίρο και πηγαίνουν στις πιο μεγάλες επιχειρήσεις, που εντάξει, είναι μια πραγματικότητα. Όμως, με βάση τα επίσημα στοιχεία, όπως είπα και πριν, 6,1% είναι κάτω οι μεγάλες επιχειρήσεις, πολύ περισσότερο από ό,τι είναι μικρές. Που σημαίνει ότι η κόπωση της κατανάλωσης, η πίεση των στις επιχειρήσεις, η ακρίβεια η οποία έχει στεγνώσει το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών, συνεχίζει να υπάρχει. Άρα, αν δεν στηρίξουμε τις επιχειρήσεις ουσιαστικά σήμερα, αν δεν αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως έχουν να κάνουν με τη ρευστότητά τους, την πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα, ένα σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει το εμπόριο και το επιχειρήν στα προγράμματα ΕΣΠΑ που εξαιρείται το εμπόριο τα τελευταία, δεν θυμάμαι πόσα, πάρα πολλά χρόνια. Αν δεν αντιμετωπίσουμε το ψηφιακό κόστος συμμόρφωσης, ξέρετε, κάναμε στον Πειραιά μια πολύ μεγάλη έρευνα, την οποία δημοσιεύσαμε τον Ιούλιο και στείλαμε σε όλα τα Υπουργεία και κάναμε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη τύπου, αναδεικνύοντας αυτό που ονομάσαμε ψηφιακό κόστος συμμόρφωσης, δηλαδή το πόσο στοιχίζει η διασύνδεση των επιχειρήσεων με όλα, αυτά που η ελληνική πολιτεία ορίζει ότι πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή αυτό που ανέφερα πριν, οι διασύνδεση με τα POS, ψηφιακή χάρτα, όλα αυτά έχουν κόστη για τις επιχειρήσεις. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνουν, προς Θεού, να γίνουν. Αλλά η δημόσια υποχρέωση πρέπει να είναι και δημόσια λύση ταυτόχρονα. Δηλαδή μην βάζουμε τις επιχειρήσεις να αναγκάζονται να πηγαίνουν σε παρόχους, να πληρώνουν μηνιαίες συνδρομές, να απασχολούν κόσμο. Να... Όλη αυτή η κατάσταση, για να δώσω έτσι μια πολύ απλοϊκή απεικόνηση, μιλάμε για ένα μισθό ή για ένα ενίκιο για την κάθε επιχείρηση, ανάλογα το μέγεθος, το είδος και του τζίρους που κάνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για πολύ σοβαρά κόστη, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται. Όλα αυτά λοιπόν περιμέναμε να τα ακουμπήσει κάποιο

0: τόσο πιο εύκολα.
1: Κύριε Καπράλο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Θόδωρος Καπράλος, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Για να περάσουμε τώρα στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Υψηλούς τόνους η κριτική του Πασόκ για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να καταλογίζει την κυβέρνηση αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση των πολιτών. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την άνοδο του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Για να πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πυρετώδης, όπως καταλαβαίνεις, Κατερίνα, είναι οι προετοιμασίες του κυρίου Ανδρουλάκη για την άνοδο του στη Θεσσαλονίκη για να το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Εκεί στο πλαίσιο της ΔΕΘ θα παρουσιάσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τις κεντρικές του θέσεις, το κυβερνητικό του, θα θέλει να δώσει και το κυβερνητικό του στίγμα. Δεν είναι τυχαίο ότι το ΠΑΣΟΚ μάλιστα επέλεξε και ένα επιθετικό σύνθημα, θα λέγαμε το τώρα ΠΑΣΟΚ, για να καλέσει τους πολίτες να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Πρώτος στόχος του ΠΑΣΟΚ βέβαια είναι να παρουσιάσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμά του, να πείσει τους πολίτες και μέσω αυτού να ανακάμψει και στις δημοσκοπήσεις, με πρώτο σταθμό θα λέγαμε να καταλάβει ουσιαστικά μέσω των δημοσκοπήσεων τη δεύτερη θέση και να πλησιάσει όσο περισσότερο μπορεί την κυβέρνηση. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη νεωρίτερα, προκειμένου να συναντήσει παραγωγικούς φορείς του εμπορίου Ελλάδος.
1: Αύριο θα βρίσκεται εκεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Ακριβώς. Είναι πολλές μέρες πριν από το Σάββατο που θα κάνει την κεντρική ομιλία στο Βελίδιο. Θέλει να έρθει σε επαφή και με τους επιχειρηματίες της Βορείου Ελλάδας και με τους συνδέσμους των εργαζόμενων, αλλά και να περιοδεύσει και με την πόλη της Θεσσαλονίκης, πιθανά και σε γειτονικούς δήμους. Εξάλλου κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ θα βρεθούν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να παρουσιάσουν και τις προτάσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα, από τον κύριο Ανδρουλάκη τι περιμένουμε? Περιμένουμε να επαναφέρει την πρότασή του για την 13η σύνταξη του συνταξίου σε δύο δόσεις, για την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, για τη θέσπιση του νέου ΕΚΑΣ που θα απευθύνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους, το νομοσχέδιο για την κοινωνική κατοικία όπου έρχεται να λύσει, όπως υποστηρίζουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα πλέον της στέγασης, και θα μιλήσει πάρα πολύ και για το ιδιωτικό χρέος και για τα κόκκινα δάνεια και για τους κανόνες που πρέπει να μπουν στα φάουντς, αλλά και να προσφέρει ξανά, να παρουσιάσει ξανά το πλάνο για τις 120 δόσεις για τα χρέη που έχουν και οι πολίτες και οι επαγγελματίες στο δημόσιο.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε βολές κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι σφοδρή η κριτική που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως από το χώρο της αριστεράς, και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο εκπρόσωπος τύπου
4: Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. News,
3: σχολιάζοντας την εμφάνιση του Πρωθυπουργού, είπε ότι ο Πρωθυπουργός στον καρτέλ και Πρωθυπουργός με το κόμμα που πτωχεύσε την Ελλάδα σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς η δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο με όρους η ευημερία των πλουσίων. Δεν περιμέναμε, λέει ο κ. Παναγιωτόπουλος, κάτι καλύτερο από αυτόν που φτωχοποίησε το 80% των πολιτών και έχει καταστήσει άπια στο όνειρο τη δημιουργία οικογένειας από τους νέους, από αυτόν που αδιαφορεί για το γεγονός ότι εργάζονται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πιο σκληρά από όλους τους Ευρωπαίους και δεν βγάζουν το μήνα. Την Παρασκευή, να θυμίσουμε κάτι που το σημειώνει και ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει το δικό του σχέδιο απαλλαγής των πολιτών από το επαχθές και αβάστακτο χρέος για ανάκτηση της δημόσιας περιουσίας από τους εκατομμυριούχους φίλους του Κυριάκου Μητσοτάκη που φορολογούνται με το 5%. Από την Ελλάς τώρα σημειώνουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης μέσα από την εμφάνισή του προσπαθεί να οριοποιήσει την κατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είπε ότι οι ειρωνικές επιθέσεις του Πρωθυπουργού στους πολιτικούς αντιπάλους αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδια επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του. Ο κ. Μητσοτάκης, σημείωσε η ίδια, απέδειξε γιατί η κυβέρνησή του ήταν μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και ο ίδιος δεν έχει κανένα ουσιαστικό επιχείρημα προς τον ελληνικό λαό για να τον εμπιστευτεί για μια ακόμη τετραετία. Υπενθυμίζει δε ότι ο ίδιος δεν μπορεί να χωνέψει το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις οι πολίτες αξιολογούν στην πλειοψηφία τους πως το 2019 την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας και παρά τα μνημόνια είχαν περισσότερα

0: στη τσέπη τους από ότι σήμερα και 8 χρόνια μετά την έξοδο από την οικονομική κρίση.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, να δώσω και μια τελευταία είδηση από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Mm-hmm.
0: Αύριο, Τρίτη, και στις 12 το μεσημέρι, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα, αποτελούμενο από τον Παύλο Πολάκη, το μεάρχη διαφάνειας του κόμματος, τον κύριο Χατζησάβα και τον κύριο Απατσίδη, νομίμως εξουδοτημένο από την πολιτική γραμματεία του κόμματος, θα επισκεφθεί τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. Σκοπός αυτής της επίσκεψης είναι η κατάθεση επίσημης αίτησης για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά, όπως σημειώνεται από την Κουμουνδούρου, στα διευκρίνηστα ποσά του Άδωνη Γεωργιάδη. Πρόκειται για μια υπόθεση, όπως λένε από την Κουμουνδούρου, την οποία είχαν θέσει στο αρχείο οι εισαγγελείς Παναγιώτης Καψιμάλης και Χρήστος Μπαρδάκης.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο. Λοιπόν, ώρα να βγούμε εκτός συνόρων. Θα καλωσορίσω την Αθηνά Κορλίρα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Καλό φθινόπωρο, δεν τα έχουμε πει. Ή μάλλον τα είπαμε
2: το πρωί.
1: Δεν τα έχουμε πει για τη μεσημερινή ενημέρωση. Και βεβαίως τα βλέμματα όλα στραμμένα στην Γερμανία. Πολιτικός σεισμός, ανησυχία στην Ευρώπη. Μετά το ποσοστό ρεκόρ που έχει καταγράψει το ακροδεξιό AfD στις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας.
2: Να πούμε το ότι οι εκλογές στα κρατήδια δεν είναι βεβαίως οι ομοσπονδιακές, αλλά δείχνουν ένα κλίμα, δείχνουν μια τάση. Έτσι, λοιπόν, το AfD σε ένα σημαντικό κρατήδιο της Γερμανίας, στη Σαξονία Anhalt, κατέγραψε μια θεαματική νίκη. Βεβαίως δεν έχει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο ώστε να κυβερνήσει αυτοδύναμα. Ωστόσο, καταγράφει ένα ποσοστό γύρω στο 44%. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι έχει διπλασιάσει τη δύναμή του από τις προηγούμενες εκλογές το 2021. Και βεβαίως έχει και μεγάλη σημασία να πούμε το ότι και το CDU, δηλαδή η δεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, έχασε ένα στους δύο ψηφοφόρους, έπεσε στο 17,2%. Ενώ τα υπόλοιπα κόμματα, όπως είναι η Πράσινη, η Αριστερά, αλλά και οι Σοσιαλδημοκράτες, έχουν κερδίσει μόλις μονοψήφια ποσοστά. Βέβαια, να πούμε το ότι δεν ξέρουμε ποιος θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης Σαξονία, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με τη δεξιά. Υπήρξε αντίδραση ευρωπαϊκή, είδαμε αντιδράσεις τόσο από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας και πρόεδρος του Φόρτσα Ιτάλια, τον Αντώνιο Ταγιάννη, που είναι μια κάκιστη είδηση η επικράτηση ακροδεξιά στη Γερμανία. Η πιο έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τουσκ, του Πολωνού Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε μόνο οι λύθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξίας. Είχαμε και άλλες αντιδράσεις και από την πλευρά της Γαλλίας. Ο μόνος ο οποίος βεβαίως συνεχάρη και ευχαριστήθηκε με το ποσοστό ήταν ο Βίκτορ Ορμπάν, ο Ούγγρος ηγέτης. Και είχαμε και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών απλά μία ανάρτηση με ποσοστά, χωρίς κάποιο σχόλιο από πλευράς του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Και βεβαίως το επόμενο και εύλογο ερώτημα είναι πώς μπορούν να επηρεάσουν όλα αυτά και πώς αντανακλούν στην κεντρική πολιτική σκηνή της Γερμανίας και ευθέως τον καγκελάριο Μέρτς, ως προς το ενδεχόμενο ακόμη και διεξαγωγής προώρων εκλογών, Αθηνά.
2: Και να πούμε βεβαίως ότι η Γερμανία αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα. Ενδεχομένως να έχει και άλλο ένα επεισόδιο δολιοφθοράς που υποψιάζονται οι Γερμανοί ότι είναι ρωσικός δάκτυλος μετά από την ιστορία που είχαμε την περασμένη εβδομάδα με τον ντρόν στη Λειψία. Και όλα αυτά την ώρα που στην Ιταλία η Τζόρτζια Μελόνι την προηγούμενη εβδομάδα γιόρτασε τη μακροβιότερη γερμανική κυβέρνηση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι είναι άλλη μια ακροδεξιά επιλογή ευρωπαϊκή. Οπότε καταλαβαίνουμε το ότι υπάρχει έτσι, αν θέλεις, μια ανησυχία τουλάχιστον από το υπόλοιπο φάσμα των πολιτικών κομμάτων.
1: Αθηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ και με φόντο τις εξελίξεις στην Γερμανία να περάσουμε στο μεταναστευτικό, τις βάσεις για τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας μεταναστών που δεν δικαιούνται ασύλου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έθεσαν σε διάσκεψή τους 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σε καταρχήν συμφωνία για τη δημιουργία ενός κέντρου στην Ουγκάντα κατέληξαν οι υπουργοί μετανάστευσης 5 ευρωπαϊκών χωρών. Όπως είπες πολύ σωστά, είναι και η χώρα μας ανάμεσα. Πρόκειται για Αυστρία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία και Ελλάδα. Προκειμένου εκεί να καταλήγουν όσοι έχει απορριφθεί το αίτημα ασύλου και δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περιοχή της Ουγκάντας θα διασκευαστεί ένα κέντρο φιλοκτενίας για 10.000 άτομα, ενώ υπάρχει και εναλλακτική λύση για Ρουάντα σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία και με αυτή τη χώρα. Οι πέντε καταρχήν ιδρυτικές χώρες θα στηρίζουν τη λειτουργία των κέντρων αυτών και θα συμβάλλουν σε οικονομική διευκόλυνση προς τις χώρες που θα τα έχουν στην περιοχή τους, ενώ ευελπιστούν οι Υπουργοί Μετανάστευσης να προσφορήσουν στην κίνηση αυτή και άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, το τελευταίο έτος στη χώρα μας έχουμε 20.000 λιγότερες αφίξεις με σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κάτι που φαίνεται ότι η αυστηροποίηση της επιτήρησης των συνόρων έχει πετύχει τους σκοπούς της. Παρόλα αυτά, πολλές χιλιάδες είναι εκείνοι οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο, δεν θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους, αλλά δεν μπορούν και να φιλοξενηθούν μέσα στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα δημιουργηθούν κάποια κέντρα στην Αφρική, που όπως υποστήριξε μπορεί να έχουν και αποτρεπτικό ρόλο. Ο καθένας που γνωρίζει ότι δεν δικαιούνται άσυλο θα σκέφτεται διπλά αν θα έρθει προς την Ευρώπη, αν κινδυνεύει να βρεθεί σε κάποια χώρα της Αφρικής.
1: Σε ευχαριστώ, Νεκταρία. Πρώτη συνεδρίαση σήμερα μετά τις θερινές διακοπές για τη δίκη που διεξάγεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισσας που αφορά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Για να πάμε στη Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Τι έχουμε να περιμένουμε με την έναρξη του δικαστικού έτους, με λίγα λόγια?
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η εμβληματική λοιπόν αυτή δίκη ξεκίνησε, όπως είπες, ξανά και σήμερα, Κατερίνα, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισσας, ενώπιον του οποίου, να θυμίσουμε, δικάζονται 36 μη πολιτικά πρόσωπα για τη σιδηροδρομική τραγωδία με τους 57 νεκρούς. Έχοντας ολοκληρωθεί τις προηγούμενους μήνες όλα τα αιτήματα και οι ενστάσεις, η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με τις θέσεις των κατηγορουμένων, οι οποίοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους έφεραν αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη. Και το κρίσιμο τώρα, από εδώ και πέρα, είναι η διατύπωση ενός εκάστοτων συγγενών των θυμάτων, του δικού τους κατηγορώ απέναντι στους κατηγορούμενους, και βεβαίως θα ακουστούν όλοι οι συγγενείς και οι τραυματίες, όπου θα εισφέρουν ο καθένας τα δικά του στοιχεία. Η δίκη, το έχουμε ξαναπεί, προβλέπεται να διαρκέσει επί μακρόν, παρά το γεγονός ότι το δικαστήριο τους προηγούμενους μήνες και για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο έχει δώσει 10 συνεδριάσεις. Να σου πω τέλος ότι εκτός από αυτήν τη δίκη που θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον για να δούμε την εξέλιξή της, είναι κρίσιμη και η απόφαση που θα εκδώσει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά στο αποκαλούμενο μπάζωμα, με κατηγορούμενο τον πρώην Υπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και μη πολιτικά πρόσωπα, για τα οποία μάλιστα έχει εκδοθεί, να το θυμίσουμε αυτό, εισαγγελική πρόταση με βάση την οποία ζητείται παραπομπή. Άρα αν το Δικαστικό Συμβούλιο υιοθετεί την εισαγγελική πρόταση, μέσα στο δικαστικό έτος που ξεκινά σε λίγες μέρες, θα έχουμε και ένα ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών.
1: Η Μίνα Μουστάκα, η δικαστική μας συντάκτρια, να την ευχαριστήσω πολύ. Σε χρηστικές ειδήσεις τώρα σχετικά με τα δρομολόγια του τραμ, αφορούν το επιβατικό κοινό, αλλά και για το μετρό. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, με ενισχυμένο λοιπόν πρόγραμμα δρομολογίων κυκλοφορεί από σήμερα το τραμ. Έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή με περισσότερους θυρμούς, περισσότερα δρομολόγια και ως εκ τούτου μικρότερος χρόνος αναμονής για το επιβατικό κοινό. Στην ιστοσελίδα του Αθήνα 94 υπάρχουν όλες οι αλλαγές για τη γραμμή 6 και τη γραμμή 7, το Σύνταγμα Πικροδάφνη δηλαδή, και το Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος. Για την πλήρη εφαρμογή αυτού του προγράμματος, ο αριθμός των θυρμών σε κυκλοφορία αυξάνεται από 23 σε 27. Παράλληλα προβλέπονται και δύο επιπλέον εφεντρικοί θυρμοί, καθώς και ένα θυρμό σε προληπτική συντήρηση, οι οποίοι διασφαλίζουν την απαιτούμενη διαθεσιμότητα του στόλου. Και βέβαια η αύξηση αυτή των δρομολογίων συνοδεύεται και από την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, δεν θα μπορούσε άλλωστε να γίνει διαφορετικά. Τώρα, όσον αφορά στο μετρό, από σήμερα έως και την 5η-10 Σεπτεμβρίου θα κλείνουν νωρίτερα τρεις σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό λόγω των εργασιών αντικατάστασης των σιδηροτροχιών που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μιλάμε για τους σταθμούς Λεώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Θα κλείνουν στις 10 παρα 20 περίπου, δηλαδή 2,5 ώρες πριν από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας. Και επαναλαμβάνω, όλα αυτά έως και τις, έως και τις, και την Πέμπτη στις 10 του μηνός. Επίσης, ο τελευταίος σειρμός από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο θα αναχωρεί επίσης στις 9 και 6, ενώ από το Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 9 και 10. Επίσης, στην ιστοσελίδα του Αθήνα 984 είναι αναλυτικά όλες οι αλλαγές, Κατερίνα.
1: Ισίδωρα, σε ευχαριστώ πολύ. Στην ενότητα του πολιτισμού με αθηνοκεντρικό πρόσημο, το Φεστιβάλ Κολονού 2026 του Δήμου Αθηνών επιστρέφει από τις 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου με παραστάσεις που συνομιλούν με την ιστορία, το μύθο και τον σύγχρονο άνθρωπο. Εισιτήρια από 5 ευρώ. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
6: Καλό σας μεσημέρι. Ο λόφος του Κολονού μετατρέπεται σε μία από τις μεγαλύτερες σκηνές της Αθήνας μέσα από ένα πρόγραμμα 20 παραστάσεων. Η αυλαία του Φεστιβάλ Κολονού ανοίγει την 5η 10 Σεπτεμβρίου με την ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη Εκκλησιάζουσε σε γυναίκες στην εξουσία. Και συνεχίζει με έργα των Ευρυπίδη, Μολιέρου, Σοφοκλή και Σέξπιρ, καθώς και σύγχρονες παραγωγές που φωτίζουν τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι, κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τον Ίωνα του Ευρυπίδη, τον Καταφαντασία Ασθενή του Μολιέρου, το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σέξπιρ, αλλά και το έργο της Νοεμής Βασιλιάδου Κλιμεντίνες χωρίς κουκούτσι, την παράσταση Ακριβούλα μου της Όλιας Λαζαρίδου, την Εμιλή Υψηλάδη που αφηγείται στιγμές από την 60χρονη καριέρα της και μια ξεχωριστή συναυλία, αφιέρωμα στον Ανδρέα Μαζαράκη με τον Μπάμπι Τσέρτο. Το Φεστιβάλ Κολονού όμως είναι και ένα φεστιβάλ προσβάσιμο για όλες και όλους. Ο Δήμος Αθηναίων παρέχει και στη φετινή διοργάνωση πλήρης υπηρεσίας προσβασιμότητα σε τρεις παραστάσεις. Είναι οι εξής παραστάσεις: Κατά φαντασία ασθενής στις 12 Σεπτεμβρίου, η επιθεώρηση εγώ θα σας τα πω στις 16 του μήνα και η Ιφηγένεια η Εναυλίδη στις 30 Σεπτεμβρίου, με την οποία ολοκληρώνεται και η φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ Κολονού. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 9 το βράδυ, η γενική είσοδος 10 ευρώ και 5 ευρώ το μειωμένο εισιτήριο, και περισσότερες πληροφορίες θα βρουν οι ακροατές μας, Κατερίνα, στο www.athena984.gr.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κανονικά θα ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο, αλλά πριν από λίγη ώρα βγήκε η μπασκετική είδηση ότι ο Τόμας Γόκαπ είναι πλέον και επίσημα παίκτης της Ντουμπάι. Αυτό το σύριαλ του καλοκαιριού ολοκληρώθηκε θετικά και για τις δύο πλευρές. Ο Ολυμπιακός θα εισπράξει ένα ποσό γύρω στα 2,6 εκατομμύρια δολάρια. Ο παίκτης φυσικά το ποσό που είχε συμφωνήσει στο συμβόλαιο, στα 3 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Στο ποδόσφαιρο, τρίτη αγωνιστική στην Super League, η οποία θα ολοκληρωθεί απόψε στις 6 με το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή, ενώ χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο ντέρμπι, το πρώτο ντέρμπι της αγωνιστικής, με τον ΠΑΟΚ με 3-1, ο Πανετολικός 2-0 το Λεβαδιακό, Όφη Κηφισιά 2-0 Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά από τρεις αγωνιστικές, είναι ο Πανετολικός, έχοντας κάνει το απόλυτο στους 9 βαθμούς.
1: Λοιπόν, για να κάνουμε τώρα τη σύνδεσή μας, την καθιερωμένη σύνδεσή μας με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Τασούλα Εμμανουηλίδη, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, καλό φθινόπωρο, σας ακούμε.
8: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας από το ράδιο Ταξίλα 210-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους. Στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της μεταμόρφωσης άνοδο και κάθοδο, καθώς και στην Αττική οδό στο ύψος της μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Ελαιώνα άνοδο και κάθοδο, στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Στη Βασιλή Σοφία στο ύψος της πλατείας Μαβίλη στην άνοδο. Και τέλος στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Χαλανδρίου έως την Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: σχηματισμό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος έκανε λόγο ο καγκελάριος Μέρτς. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία εκφράζουν την ανησυχία τους για την νίκη της ακροδεξιάς, με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ να δηλώνει πως μόνο οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης. Νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν όπως σήμερα έως και την Πέμπτη η σταθμή του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Παπαβασιλείου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Special Guest, ο μοναδικός Πασχάλης, στον αιώνα του Mini Pleasure. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Mini Pleasure. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Artinfo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.
3: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Εκτάκτως συνεχίζουμε για μία ώρα ακόμη έως τις 4, παρακολουθώντας βεβαίως την ειδησιογραφία που περιστρέφεται κυρίως γύρω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον απόϊχο πάντα των πρωθυπουργικών εξαγγελιών από τη συμπρωτεύουσα, αλλά και εν αναμονή της ανόδου των άλλων πολιτικών αρχηγών εκεί. Για να περάσουμε λοιπόν στην αξιωματική αντιπολίτευση, στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Καρχημάκη, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλησπέρα σας, πάντα χαρά μου να είμαι κοντά σας.
3: Να είστε καλά και καλό φθινόπωρο. Το οποίο μας βρίσκει με πολλές εξαγγελίες, θα έλεγα, από πλευράς του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες. Ένα θέμα το οποίο έχετε αναδείξει το προηγούμενο διάστημα στην Χαριλάου Τρικούπη, ότι θα έπρεπε δηλαδή να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής από πλευράς κυβέρνησης. Να, τώρα έρχεται ο Πρωθυπουργός, έκανε μια σειρά ανακοινώσεων για τις συγκεκριμένες ομάδες. Παρ' όλα αυτά ακούω πολύ έντονη κριτική, κύριε Καρχημάκη, για αναξιοπιστία και αλαζονία της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
4: Πολλά τα είδατε. Εγώ νομίζω ότι ήταν σποραδικά μέτρα σε απάντηση των πιέσεων του ΠΑΣΟΚ. Και το μεγάλο ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο, είτε αυτό αφορά τους συνταξιούχους, είτε αυτό αφορά τους μικρομεσαίους, είτε αυτό αφορά τους εργαζομένους. Η μεγάλη εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η σιωπή του. Ήταν η σιωπή του για την ακρίβεια. Ήταν η σιωπή του για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Ήταν η σιωπή του για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το οποίο πραγματικά θα χωράει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όχι ένα ξεροκόμματο το οποίο θα είναι για μία και μόνο φορά, δίχως να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μοιράζεται το ευρωπαϊκό χρήμα στην ελληνική οικονομία και βεβαίως τρόπος ανάπτυξης και προϋποθέσεις ανάπτυξης στην ελληνική περιφέρεια. Mm-hmm. Ήταν η σιωπή του σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους, την πραγματική βελτίωση των μισθών, τις ουσιαστικές συλλογικές διαπραγματεύσεις με δικαίωμα προσφυγή στη διαιτησία, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη, αν θέλετε, αύξηση στον κατώτατο μισθό από αυτή που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είπε τίποτα το οποίο πραγματικά θα αλλάξει τη χώρα προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Έκανε ορισμένες παροχές προεκλογικού τύπου.
3: Μέτρα 2,2 δις, κύριε Καρχημάκη, μόνο για το 2027, με σαφή χρονοδιαγράμματα εφαρμογής από πλευράς του Πρωθυπουργού.
4: Χαίρετε.
3: Είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν είναι ολοτελείως. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα από πότε θα εφαρμοστεί το κάθε μέτρο το οποίο ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. Σε αυτό τι αντιπαραβάλλετε εσείς?
4: Το ίδιο έχει υποχρέωση να κάνει κάθε κόμμα το οποίο παρουσιάζει το πρόγραμμά του σε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ίδιο θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ το Σαββατοκύριακο, το οποίο μας έρχεται. Το ερώτημα είναι εάν αυτά τα μέτρα πραγματικά αντιμετωπίζουν την ρίζα του προβλήματος.
3: Ναι.
4: Πρώτον, δεν το αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, την ακρίβεια σε καμία περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και γιατί να το κάνει, ο τρόπος με τον οποίο γεμίζει τα ταμεία του. Δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της έλλειψης παραγωγικών επενδύσεων, γιατί άλλος να το κάνει, αν ανοίξει η αγορά και υπάρξουν παραγωγικές επενδύσεις από τους μικρομεσαίους, από μεσαίες επιχειρήσεις ή ακόμα και από επενδύσεις στο εξωτερικό, οι φίλοι του των ολιγοπολίων θα δεινοπαθήσουν. Δεν αντιμετώπισε το ζήτημα των χαμηλών μισθών, και γιατί να το κάνει άλλωστε, αντιλαμβάνεται ότι είναι πιο εύκολο να έχεις έναν λαό υπόδουλο με κουπόνια από το να του δώσει τη δυνατότητα αξιοπρέπειας και ελεύθερης επιλογής.
3: Γιατί όμως να τον έχει απέναντί του και όχι δίπλα του? Δεν είναι προς το συμφέρον του? Ας το εξετάσουμε και από αυτή την οπτική γωνία, κύριε Καρχημάκη.
4: Από τη μία υπάρχει το ζήτημα της ιδεολειψίας. Χαρακτηριστική είναι η έκθεση Πισαρίδη, η οποία είναι το Ευαγγέλιο της κυβέρνησης και η οποία έλεγε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πρόβλημα για την οικονομία της χώρας. Από την άλλη, είναι το ζήτημα της πολιτικής και της εκλογικής παλατείας. Αντί να αντλήσει και να δημιουργήσει πολίτες οι οποίοι θα είναι αξιοπρεπείς και θα στέκονται στα πόδια τους αντιμετωπίζοντας την ακρίβεια, αντιμετωπίζοντας, αν θέλετε, τη μεγάλη ψαλίδα μεταξύ των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων, που είναι τα τρίτα από την κορυφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και των μισθών που είμαστε στον πάτο της αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη, προτιμάει να μαζεύει πολλά μέσα από την ακρίβεια και να τα δίνει μετά ως κουπόνια, για να μπορεί να λέει κάτι έδωσα. Αυτό που μου είπατε και εσείς, μα έδωσε. Αυτό όμως δεν είναι μόνιμα μέτρα, δεν είναι μέτρα θεσμικά όπως ο 13ος μισθός ή η 13η σύνταξη, είναι μερικά αποσπασματικά ως επιδόματα.
3: Μάλιστα, άρα εσείς κάνετε την ανάγνωση περί αποσπασματικών μέτρων επιδοματικού χαρακτήρα που δεν αντιμετωπίζουν ειδικά το ζήτημα της ακρίβειας στη ρίζα του.
4: Οπότε... Καθόλου το ζήτημα των κόκκινων δανείων και του ιδιωτικού χρέους.
3: Ναι.
4: Να σας πω, ακόμα και αυτά τα οποία εξήγηλε. Ποιος ακριβώς τον πιστεύει? 7 χρόνια και ήταν προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. 7 χρόνια. Τώρα ξύπνησε.
3: Κύριε Καρχημάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης γνωρίζουμε ότι θα βρίσκεται ήδη από αύριο στην Θεσσαλονίκη, θα επιστρέψει Αθήνα και μετά ξανά το Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να μας δώσετε τον κεντρικό πυρήνα των παρεμβάσεων τις οποίες θα ανακοινώσει από την συμπρωτεύουσα?
4: Νομίζω ότι την βασική ιδέα την έχετε ήδη δει. Άλλωστε, ήδη από την 3η του Σεπτέμβρη ανέφερε το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο θα περάσει η κυβέρνηση Πασχοφθέν, το στεγαστικό. Δώσαμε μεγάλη έμφαση στο ιδιωτικό χρέος, κάτι το οποίο δεν το έχει αγγίξει καμία άλλη πολιτική παράταξη. Την αντιμετώπιση της ακρίβειας με δομικά μέτρα, τα οποία, αν θέλετε, δεν έχουν και δημοσιονομικό κόστος. Για παράδειγμα, η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών ή μια άλλη δομή, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Εκτός αν η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται ότι τα ταμεία του κράτους είναι κοινά με τα ταμεία των καρτέλ.
3: Ναι.
4: Είναι πιθανό, έτσι που το βλέπω. Αλλά δεν ισχύει για όλους τους υπόλοιπους.
3: Άρα καταλαβαίνω ότι θα δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, το ζήτημα της ακρίβειας και του ιδιωτικού χρέους και της στέγασης, η οποία είναι αλήθεια μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, γιατί πρόκειται για μια ανελαστική δαπάνη την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν με μεγάλη ευκολία τα νοικοκυριά, αντιθέτως αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσχέρειες.
4: Ιδιαίτερα είναι οι άνθρωποι. Ξέρετε, όταν οι άνθρωποι της γενιάς μου, 30 με 35 χρονών, σε ποσοστά του 50% ζουν στο παιδικό τους δωμάτιο, αυτό είναι μια βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας. Πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσεις το δημογραφικό? Πώς ακριβώς θα εξηγείς ανθρώπους? Αυτό, το να έχεις ένα κεμμυραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, να δουλεύεις και να μπορείς να ζήσεις αυτόνομος, είναι δικαίωμα. Δικαίωμα το οποίο ήταν αναπόσπαστο στα χρόνια, ακόμα και τα πρώτα χρόνια της κρίσης. Τώρα που υποτίθεται ότι έχουμε βγει από την κρίση, έχει γίνει προνόμιο.
3: Ναι. Άρα τελούμε εν αναμονή. Κάποια έκπληξη εντός εισαγωγικών να αναμένουμε από πλευράς του κύριου Ανδρουλάκη στις ανακοινώσεις που θα κάνει?
4: Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ, την ερώτημά σας.
3: Λέω, αν θα μπορούμε να αναμένουμε κάποια έκπληξη εντός εισαγωγικών από πλευράς του κυρίου Ανδρουλάκη στις ανακοινώσεις που θα κάνει, κάποιο ενδεχομένως μέτρο το οποίο περνά κάτω από τα ραντάρ μας αυτή τη στιγμή και δεν το γνωρίζουμε. Ή μπορείτε να μας το, μέσα σ' άκρες, να μας το περιγράψετε, αν δεν θέλετε προφανέστατα να το ανακοινώσετε.
4: Νομίζω ότι το Πασόκ έχει αποδείξει ότι δεν παίζει με όρους επικοινωνίας, παίζει με όρους ουσίας. Άρα τα χαρτιά μας είναι ανοιχτά. Έχουμε μιλήσει για μεγάλες τομές στο κράτος και στην οικονομία. Είτε αυτό αφορά τον μηχανισμό μόνιμης φορολόγησης των υπερκερδών που έχει ήδη ανακοινώσει ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είτε αυτό αφορά μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία θα δώσει πνοή στις παραγωγικές επενδύσεις στην περιφέρεια και όχι στους ηλικιακούς, κύριε Μητσοτάκη.
3: Ναι. Μόλις πριν από λίγο, κύριε Καρχημάκη, αναφέρατε ότι όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να παρουσιάσουμε έναν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, να επιχειρηματολογήσουμε για τις προτάσεις στις οποίες θα αναφερθούμε. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση εγκαλεί την αντιπολίτευση για ακοστολόγητα προγράμματα. Εκεί τι να περιμένουμε?
4: Θέλω να σας πω ότι, επειδή είδα και την παρουσίαση και την εξειδίκευση των μέτρων, δεν είδα καμία κοστολόγηση μέτρο-μέτρο. Μας είπε 2,2, πάρτε το, φάτε το. Δεν μπήκε στη διαδικασία κοστολόγησης. Να το πούμε αυτό. Η κυβέρνηση των κοστολογούντων δεν κοστολόγησε τα μέτρα της.
3: Ναι. Τώρα, για παράδειγμα, ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, αρκετό κόσμο. Αυτό πόσο κοστίζει, κύριε Καρχημάκη, γιατί το συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και αναπόφευκτα θα επανέλθει ξανά στο προσκήνιο.
4: Αντιλαμβάνεστε ότι το σύνολο των προτάσεών μας θα μπουν σε πλαίσιο τετραετίας. Αλλά συγκεκριμένα για την 13η σύνταξη έχουμε πει ότι θα γίνει σε δύο δόσεις, και για το 13ο μισθό μηματικά. Το σύνολο της δημοσιονομικής επιβάρυνσης από την 13η σύνταξη και το ΕΚΑ στην πρώτο χρόνο είναι προς το 1,1 δις, το σύνολο των παρεμβάσεών μας στο ασφαλιστικό είναι 1,1 δις όπως το έχουμε παρουσιάσει, το καθαρό κόστος. Ναι. Και, και σε αυτά τα νούμερα θέλετε
5: Radio Rumi
4: Νέα Δημοκρατία.
5: News.
3: Άκουγα από πλευράς ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να απαντά επίσης στο ίδιο επιχείρημα της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, ότι προτίθεται να αποστείλει το πρόγραμμά της στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας πλήρη αξιολόγηση κοστολόγησης. Προτίθεστε κι εσείς στο ΠΑΣΟΚ να αποστείλετε το πρόγραμμα προς κοστολόγηση?
4: Το σύνολο των κομμάτων του πολιτικού που θα επιθυμούν να κυβερνήσουν τη χώρα έχουν την υποχρέωση της κοστολόγησης των προγραμμάτων.
3: Μάλιστα. Κύριε Καρχημάκη, ήταν μια αποστροφή του Πρωθυπουργού, ο οποίος δανείστηκε το γνωστό τραγούδι «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω» κατά την ομιλία του, φωτογραφίζοντας και αφήνοντας εχμές στον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς. Ήταν σαν να διάλεγε, σαν να επιλέγει πολιτικό αντίπαλο την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό εσείς στο ΠΑΣΟΚ πώς το σχολιάζετε?
4: Μα είναι προφανές ότι βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριος Τσίπρας ως πολιτικός αντίπαλος. Δεν λένε πολύ διαφορετικά πράγματα. Έχουν ο ένας είναι το φόβητρο του άλλου και σίγουρα ο κύριος Τσίπρας είναι πολύ πιο εύκολος αντίπαλος από τον Νίκο Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ. Και εγώ, αν ήμουν ο κύριος Μητσοτάκη, θα προτιμούσα τον εύκολο αντίπαλο.
3: Ναι. Άρα εδώ βλέπω ότι ταυτίζεται τον κύριο Μητσοτάκη υπό μία έννοια με τον κύριο Τσίπρα, αλλά από την άλλη...
4: Να σας πω, και οι δύο δεν μιλήσαν για το ιδιωτικό χρέος.
3: Ναι.
4: Οι δύο. Και οι δύο είπαν πολύ λίγα για την ακρίβεια. Και οι δύο, ο ένας έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος διέλυσε τους συνταξιούχους, πάλι στον διατήρηση. Ο ένας έφερε τα φαντς στη χώρα, ο άλλος διέλυσε κάθε έννοια από τις προστασίες της κατοικίας. Νομίζω ότι είναι δύο παράλληλοι.
3: Ναι.
4: Συμπληρωματική.
3: Από την άλλη, ωστόσο, ακούσαμε από πλευράς ΠΑΣΟΚ ότι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα έρχεται και αντιγράφει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των θέσεων και των προτάσεων που κομίζει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Αυτό δεν είναι αντιφατικό, κύριε Καρχημάκη?
4: Δεν νομίζω ότι είναι αντιφατικό, διότι βλέπετε ακόμα και τα μέτρα τα οποία πήρε, τα πήρε αποσπασματικά. Η διαφορά του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν είναι τιμοκατάλογος, ούτε μενού σε ρεστοράν. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να αλλάξει η χώρα κατεύθυνση. Το ότι κάποια πράγματα μπορεί να τα θεωρεί ο ένας ή ο άλλος επικοινωνιακά σεξ και να τα αντιγράφει και να αντιγράφει τη δουλειά, την πολύ καλή δουλειά των τομέων του κόμματος και της ομάδας προγράμματος του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, είναι κάτι το οποίο σημαίνει.
3: Μάλιστα. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά αυτή την περίφημη βελόνα για την οποία συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Έχει αρχίσει να κινείται κάπως, να τσιμπάει προς τα πάνω στα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα που είδαμε. Παραμένει ο στόχος της πρωτιάς και ανατροπής της Νέας Δημοκρατίας, και πόσο εφικτός είναι αυτός, κύριε Καρχημάκη?
4: Τους στόχους τους θέτει η κοινωνία. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Αυτό σημαίνει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα που θα αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, το πολιτικό προσωπικό του οποίου έχει την τεχνοκρατική επάρκεια και το πολιτικό βάθος να το εφαρμόσει, και βεβαίως την πολιτική αξιοπιστία απέναντι στον ελληνικό λαό. Δηλαδή αυτά που λείπαμε θα τα κάνουμε. Και θα γίνουν πράξεις. Ο μόνος πολιτικός χώρος που έχει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι το ΠΑΣΟΚ. Mm. Άρα είναι και, αν θέλετε, και κοινωνικό μας καθήκον να διεκδικήσουμε την κυβέρνηση της χώρας.
3: Ναι. Άρα επιμένετε στο μονομέτωπο, ωστόσο στην πράξη αυτός είναι διμέτωπος, κύριε Καρχημάκη, γιατί αντιλαμβανόμαστε και τις ευθείες βολές προς την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
4: Ξέρετε κάτι, απέναντι στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, η όποια πολιτική αντιπαράθεση προκύπτει όταν ο ίδιος επιθυμεί να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Εμάς ο στόχος μας είναι να είμαστε η κυβέρνηση του τόπου το 2027.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα έχει σήμερα, αύριο, θα βρεθεί στην συμπρωτεύουσα για συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Φαντάζομαι ότι όλες αυτές οι προτάσεις που κατατίθενται στις συζητήσεις ενσωματώνονται υπό μία έννοια, κύριε Καρχημάκη.
4: Το σύνολο του προγράμματός μας προέκυψε από διάλογο με τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.
3: Ναι.
4: Είμαστε το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή στο ευρύτερο πολιτικό σπέκτρο. Το οποίο δεν έχει ένα κόμμα το οποίο φτιάχτηκε πίσω από κλειστές πόρτες. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργήθηκε από την ίδια την κοινωνία. Μέσα πρώτα απ' όλα από τους κοινωνικούς εκπροσώπους της, τους παραγωγικούς φορείς, αλλά βεβαίως και από προτάσεις πολιτών. Θέλω να σας πω ότι πάνω από 2.500 προτάσεις πολιτών κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του προγράμματός μας.
3: Ναι.
4: Αυτό είναι ένας πολιτικός και κοινωνικός πλούτος, τον οποίο δεν έχει κανένα άλλο κόμμα. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι από την κοινωνία για την κοινωνία.
3: Ναι. Και βεβαίως θυμόμαστε όλοι, για να το συμπληρώσω μιας και το αναφέρετε, όλες αυτές τις περιφερειακές συνδιασκέψεις που κάνατε ανά τη χώρα όλο το προηγούμενο διάστημα με διάφορες θεματικές ενότητες σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.
4: Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είμαστε και ο μόνος πολιτικός χώρος ο οποίος την έννοια περιφερειακή ανάπτυξη δεν τη λέμε φιλολογικά ή ως ένα ευχέλαιο, το λέμε με συγκεκριμένους ρεαλιστικούς όρους. Έχουμε σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους ανθρώπους της κάθε περιοχής δομήσει περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης κομμένα και ραμμένα στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα προβλήματα τα οποία έχει και αντιμετωπίζει ο κάθε τόπος. Θέλω να σας πω ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν συμμετείχαν οι Πασόκοι. Κατά βάση μη Πασόκοι συμμετείχαν. Άνθρωποι που εκπροσωπούσαν τα εργατικά σωματεία, τους παραγωγικούς φορείς, τις επιχειρήσεις, τους ανθρώπους της κάθε περιοχής.
3: Ναι. Την φράση του κυρίου Ανδρουλάκη τώρα ΠΑΣΟΚ, την οποία ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες, να την κρατήσουμε ως κεντρικό σύνθημα στην παρουσία του στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.
4: Έλεγα να περιμένουμε για όλα την ημέρα του Σαββάτου.
3: Εντάξει. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον προφανέστατα και την παρέμβαση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να επανέλθουμε, κύριε Καρχημάκη, και να τα ξανασυζητήσουμε όλα.
4: Πολύ μεγάλη χαρά.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια σας.
4: Καλή
3: εύχομαι.
4: Συνέχεια.
3: Ήταν ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Εμείς να μείνουμε στην Θεσσαλονίκη νοερά, εκεί όπου θα βρεθεί επίσης την Τετάρτη η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η κυρία Μαρία Καριστιανού. Θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματός της σε μια συγκυρία κατά την οποία χάνει δημοσκοπικά ποσοστά. Για να πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη να μας περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένει η παρουσία της Μαρίας Καριστιανού στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης λίγες μέρες μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού και τις χειμερινές εξαγγελίες. Η κυρία Καριστιανού, μέχρι στιγμής, Κατερίνα, δεν έχει σχολιάσει δημόσια όσο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΕ. Τετάρτη, από τη Θεσσαλονίκη αναμένει να παρουσιάσει μέρος του προγράμματος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν θα επιλέξει να τοποθετηθεί για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η φετινή τώρα παρουσία της ΔΕΘ έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, Κατερίνα. Πέρυσι το Σεπτέμβριο του 25, την ώρα που ο Πρωθυπουργός πραγματοποιούσε την ομιλία του στη ΔΕΘ, η Μαρία Καριστιανού είχε καλέσει τους πολίτες στις συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις έξω από τη ΔΕΘ. Στο επίσης τώρα, τότε βρισκόταν η τραγουδία του Ντεμπό με την ίδια να ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση των ευθυνών. Ένα χρόνο αργότερα, η Μαρία Καριστιανού επιστρέφει στη ΔΕΘ με διαφορετικό πλέον πολιτικό ρόλο, έχοντας στο επίκεντρο την παρουσίαση των θέσεων των προτάσεων της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Κατερίνα.
3: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Στο μεταξύ, διχασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες στον απόϊχο των κυβερνητικών εξαγγελιών. Για να δούμε τι προκύπτει από το ρεπορτάζ του Αθήνα 984. Πάμε στο Σπύρο Χαλκιά να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Μεικτά λοιπόν συναισθήματα, συγκρατημένη ικανοποίηση, σκεπτικισμός και μάλιστα έντονος σκεπτικισμός και βάση του, και μάλλον λόγω του πληθωρισμού, αγωνία και για το στεγαστικό όμως και για την ενέργεια, ενώ ακόμα και αυτοί που ωφελούνται με τα μέτρα για τους νέους ή τρίτες και τις οικογένειες αφήνουν ένα, αφήνουν πίσω έτσι ένα πίσω τους, ένα αυτό που λέμε μακάρι, αλλά πότε και αν. Mm-hmm. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι υπάρχουν και οι αυξήσεις στους μισθούς των 1.000 ευρώ, η κατάργηση του τέτακτου, όπως ακούσαμε, και του τεκμαρτού εισοδήματος, οι γενικές στην κοινωνία είναι ότι τα μέτρα αυτά πέρασαν κάτω από τον πύχη των προσδοκιών τους, ενώ να σου πω κάτι, το βασικό σημείο αναφοράς και η βάση όλων είναι η ακρίβεια που καλπάζει, λένε, και δεν υπάρχει λιτρωμός άμα δεν σταματήσει. Και μάλιστα ένας κύριος μου είπε ότι είναι μια μαύρη τρύπα που ό,τι και να, όσο και να μας δώσουν, συνταξιούχος ήταν, όσο και να μας δώσουν θα τα ρουφάει όλα, γιατί δεν φτάνει ο μισθός όταν η ακρίβεια και οι αυξήσεις συνεχίζονται. Να πούμε ότι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, υψηλό κόστος στέγασης, τα ακριβά ενίκια και όλα αυτά μαζί, και το μεγάλο χρονικό βάθος που δίνουν στις ενέργειες αυτές των ελαφρύνσεων, που ναι μεν θα βοηθήσουν και τα 500 ευρώ που θα δοθούν στους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά είναι μέχρι το 2029, είναι κρατάει, λέει, μακριά η βαλίτσα, όπως λέει ο κόσμος. Και η ανεπάρκεια αυτή των αυξήσεων για τους χαμηλόμισθους, ειδικά του ιδιωτικού τομέα και τους συνταξιούχους βέβαια, αλλά και των μικροεπιχειρηματιών, mm-hmm. οι οποίοι και έχουν προβλήματα από την ίδια τους, από τις ίδιες τους επιχειρήσεις, και δεν μπορούν να ορθοποδήσουν οι άνθρωποι, αλλά και έχουν ένα μισθό που δεν καλύπτουν τίποτα για τη διαβίωση, γιατί έχουμε και τη ΔΕΗ, έχουμε και τα, όχι μόνο τα τρόφιμα, δηλαδή δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, είναι ένα σωρό άλλα χρήματα που πρέπει να δίνει ο κόσμος. Και θετικά βέβαια στα μέτρα είναι οι οικογένειες, με βάση την οικογένεια αναμόρφωση στο επίδομα παιδιού, την εξίσωση τρίτεκνων με πολύτεκνους, mm-hmm. και τη δημιουργία κουμπαρά. Mm-hmm. Οι τρίτεκνες οικογένειες το ήθελαν αυτό, και αυτό το μηδενικό φόρο τους βοηθάει. Mm-hmm. Τα παιδιά που αναζητούν νέα σπίτι, νέο σπίτι, και οι οικογένειες και αυτοί θεωρούν θετικό. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως είπαμε, τα 500 ευρώ θετικό μεν, αλλά και αυτοί με επιφύλαξη. Mm-hmm. Και τέλος, και να κλείσω με αυτό, ότι το πιο αρνητικό από όλου είναι η ελεύθερη, όπως ακούσαμε από την αρχή βέβαια στα ρεπορτάζ των συναδέλφων, είναι οι άνθρωποι που έχουν μικρά καταστήματα, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, που αυτοί λένε ότι πραγματικά μας στραγγαλίζουν και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει όλος αυτός ο στραγγαλισμός.
3: Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, παραμένοντας στην Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά με αφορμή τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, εκεί τέθηκαν επιτάπητο στα αυξημένα λειτουργικά κόστη των Δήμων και το ενεργειακό κόστος, το οποίο βαραίνει πάρα πολύ την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους δημάρχους να προειδοποιούν μάλιστα ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος και με αυξημένες υποχρεώσεις για τους Δήμους. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο Μανουσακάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το καμπανάκι χτυπάει στην κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Θεσσαλονίκης, οι δήμαρχοι υπογράμμισαν ότι φέτος θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο ενεργειακό και λειτουργικό κόστος των Δήμων, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που υπάρχουν τόσο σε ρεύμα, αλλά και στη μισθοδοσία των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να χρειάζονται χρήματα προκειμένου να κλείσει η χρονιά τουλάχιστον ίσως και λυσμένα, αλλά ταυτόχρονα να μην υπάρχουν δήμοι οι οποίοι να είναι στο κόκκινο και να ζητούν επιδότηση της τελευταίας στιγμής, προκειμένου να μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, mm-hmm. του νερού, του ρεύματος, αλλά και βέβαια και τους υπαλλήλους τους. Επιπλέον η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι δεν είναι μόνο το θέμα του αυξημένου λειτουργικού και ενεργειακού κόστος, υπάρχει και θέμα αρμοδιοτήτων, mm-hmm. Καθώς και προσωπικού, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει με πολύ θετικό πρόσημο, mm-hmm. οι προσλήψεις των ανέργων 55 συν το πρόγραμμα που κάνει η ΔΥΠΑ, καθώς είναι προσωπικό το οποίο προσφέρει στους Δήμους. Κλείοντας, να πούμε ότι στην ίδια συνεδρίαση αναφέρθηκε και πάλι ότι πρόκειται να γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της κυβέρνησης για την απόφαση των μεταφοράς της αρμοδιότητας των πολεοδομιών στο ελληνικό κτηματολόγιο.
3: Μάλιστα, ο Γιώργος Μανουσακάκης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εμείς θα πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα, αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου και θα επανέλθουμε.
8: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
11: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
12: Εγώ 7.
13: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
10: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
8: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
14: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
15: Η ώρα είναι 3:30.
16: Microland Computers.
17: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
16: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
17: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
16: Τεχνικό στο σπίτι.
17: Τεχνικό στην επιχείρηση.
16: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
17: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
16: Χάλασε?
17: Φέρτε το στους ειδικούς.
16: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
17: Τα πάντα για τα πάντα.
16: Microland Computers.
17: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
16: Επειδή τα λάθη

0: 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο. Οι βασικές προτεραιότητες έως το 2030 είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με στόχο τη μείωση του κόστους. Εμπεγμός οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού σύμφωνα με το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι η αύξηση του επιδόματος που ανακοινώθηκε αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα. Αναξιοπιστία, λαζονία και εξαπάτηση καταλογεί στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας ως χαμένη ευκαιρία την τετραετία 2023-2027. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης για συνάντηση με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘ το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Βολές και από το Κομμουνιστικό Κόμμα για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Όπως τονίζει, επιβεβαιώθηκε η συνέχιση μιας πολιτικής που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών. Σε εξέλιξη δύο πύρινα μέτωπα στη Μακρικά Παευβίας, όπου ήχησε το 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, και στο πεδίο βολής αετός Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές του Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Ανησυχία μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία, όπου το ακροδεξιό κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία κατέγραψε μεγάλη νίκη στις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών. Για τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα και για συνθέμελο κλονισμό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος έκανε λόγο ο καγκελάριος Μέρτς. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία εκφράζουν την ανησυχία τους για την νίκη της ακροδεξιάς, με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ να δηλώνει πως μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή 3 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Παπαβασιλείου.

0: Όρνη από πάνω.
1: Η Παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
0: Η Πόρνη από πάνω.
1: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η Πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Η ώρα είναι 3 και 34 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση. Το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης, εκτάκτος έως τις 4 μαζί. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Είναι ο Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Επιστρέφουμε, ανοίγουμε αυτό το δεύτερο ημίωρο με τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Υπάρχει κατάσταση Red Code σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Ακούσαμε νωρίτερα την συνάδελφο, έχουμε δύο πυρκαγιές σε Εύβοια και Εύρο. Συνδεόμαστε λοιπόν με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο να μας μεταφέρει την εικόνα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και έχει σημάνει συναγερμό στην πυρκαγιά της Εύβοιας. Στην περιοχή Μακρυκάπα εκδηλώθηκε. Πριν λίγο ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους στον οικισμό 30 να εκενώσουν την περιοχή, να απομακρυνθούν. Με κατεύθυνση προς τα Ψαχνά. Είναι μια φωτιά, Κατερίνα, που εκδηλώθηκε περίπου πριν μια ώρα, στις 2.30. Έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Έχει μπει σε πυκνό δάσος. Έχουμε εικόνα και βλέπουμε τεράστιες φλόγες να υψώνονται εκεί και ένα τεράστιο σύννεφο πυκνού καπνού να καλύπτει τον ουρανό εκεί της περιοχής. Από ό,τι μας λένε, υπάρχουν και ισχυροί άνεμοι. Είναι η περιοχή που βρίσκεται στο κόκκινο. Πορτοκαλί, συναγερμό κατηγορίας εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά στο κατάσταση ετοιμότητας Red Code, όπως είχε ανακοινώσει από χθες η πολιτική προστασία. Υπάρχει συναγερμός, έχουν ενισχυθεί και δυνάμεις με 70 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρα τμήματα και 27 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για συντονισμό. Όπως αντιλαμβανόμαστε, προέχει τώρα η διαδικασία της εκένωσης εκεί του οικισμού για να μην υπάρξει κίνδυνος για τους κατοίκους και δίνεται μάχη προκειμένου η φωτιά να μην πλησιάσει στα σπίτια. Μας περιγράφει μια πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση, Κατερίνα. Θα ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα. Όπως είπαμε, η περιοχή Μακρυκάπα είναι κοντά στα Ψαχνά, στην περιοχή της Εύβοιας. Περίπου την ίδια ώρα, στις 2.30, εκδηλώθηκε επίσης μια φωτιά στην Αλεξανδρούπολη, στο 612ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού. Εκεί επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην δράμη και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Ενώ νωρίτερα, Κατερίνα, πούμε ότι είχαμε φωτιές στη Μαγνησία, στην περιοχή Κοφή, στην Αχαία, στην περιοχή Μουρίκη, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν. Ενώ το πρωί είχαμε συναγερμό και στην Καβάλα, στην περιοχή Ελεοχώρη, και εκεί ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Αυτό και αυτή η φωτιά έχει αντιμετωπιστεί. Είναι Δήμος Παγκαίου. Μάλιστα, και είχαμε και ένα πρόοπτο, θα λέγαμε, με ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Κατά τη διάρκεια της υδροληψίας, ένα αντικείμενο χτύπησε τον έλικα του ελικοπτέρου. Το αντιλήφθηκαν αυτό εγκαίρως οι χειριστές. Το προσγείωσαν με ασφάλεια το ελικόπτερο στο γήπεδο εκεί του χωριού του Ελαιοχωρίου και γίνεται η διαδικασία, ακολουθούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για τους χειριστές. Απλώς πρέπει να ελεγχθεί το ελικόπτερο. Υπάρχει μια μικροφορά στον έναν έλικα. Θα γίνει ο σχετικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να συνεχίσει τις επιχειρήσεις εκεί το συγκεκριμένο ελικόπτερο.
0: Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εφόσον χρειαστεί, αν έχουμε νεότερα, θα επανέλθουμε στα πυρήνα μέτωπα. Και στο σημείο αυτό, να καλωσορίσω τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, αναπληρωτή καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος επίσης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Κύριε Μαγιορκίνη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Για το θέμα το οποίο η αλήθεια είναι μας απασχόλησε και το συζητούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αναφέρομαι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Πώς έχει η κατάσταση τώρα και αν θα εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί για το αμέσως επόμενο διάστημα. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας?
2: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα δεν έχουμε νέα νεφροπαιδή. Η νεφροπαιδή βγαίνει κάθε Τετάρτη, οπότε δεν έχουμε κάποια επικαιροποίηση. Η εικόνα που έχουμε με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ είναι ότι φαίνεται να υπάρχει μία πτωτική τάση σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη, δηλαδή έχουμε γύρω στο 20, ίσως και λίγο παραπάνω, 20% λιγότερα σοβαρά κρούσματα. Αυτό συνάδει με το γεγονός ότι συνήθως βλέπουμε την κορύφωση του φαινομένου στις αρχές με μέσα Αυγούστου. Αναμένεται να επιβεβαιωθεί βέβαια και με την επόμενη αναφορά που θα βγάλει ο ΕΟΔΗ. Εξακολουθούμε και θεωρούμε ότι υπάρχει υψηλή κυκλοφορία στην Ανατολική Αττική. Κύριος Μαρκόπουλος Πάτα, και μετά είδαμε και μία αυξημένη κυκλοφορία και πέριξ της Βάρης.
0: Γενικότερα στην περιφέρεια Αττικής είχαμε αρκετά κρούσματα, πολλά περιστατικά. Για ποιο λόγο, κύριε Μαγιορκίνη, δεν υπήρξαν μέτρα από πλευράς πολιτείας ό,τι αφορά τους ψεκασμούς, για παράδειγμα? Γιατί φέτος μας απασχόλησε τόσο πολύ το συγκεκριμένο θέμα?
2: Κοιτάξτε, έχουμε καταρχήν μεγαλύτερη κυκλοφορία στην Ανατολική Αττική. Είναι πολύ συγκεκριμένες. Δεν είναι όλη η Αττική που έχει υψηλή κυκλοφορία, είναι η Ανατολική Αττική που έχει έτσι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Να πούμε ότι εγώ δεν έχω στοιχεία για τους ψεκασμούς, οπότε δεν είναι και κάτι το οποίο μπορείς εύκολα να εκτιμήσεις πόσο επαρκής ήταν ή μη. Αυτό που μπορούμε όσο να πούμε με σιγουριά είναι ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν γίνει σωστά οι ψεκασμοί και να βλέπουμε αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε. Γιατί ο κύκλος, να το πούμε έτσι, μόλυνσης, είναι πιο πολύπλοκος από ό,τι φανταζόμαστε. Τα κουνούπια μολύνονται αφού έχουν τσιμπήσει μολυσμένα πτηνά, και όχι οποιοδήποτε μολυσμένο πτηνό. Δεν κάνουν όλα τα πτηνά υψηλή ή ενία ώστε να μολυνθούν τα κουνούπια. Αφορά κυρίως, φαίνεται με τα στοιχεία που έχουμε, τα κορακοειδή, δηλαδή καρακάξες, κίσες και κοράκια. Και εξαρτάται πάρα πολύ από το πόσα την ανοσία των συγκεκριμένων πτηνών ανά χρονιά. Φαίνεται λοιπόν ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι είχαμε αρκετή κυκλοφορία του ιού σε αυτά τα πτηνά φέτος. Και πιθανότατα και η εξάπλωση των συγκεκριμένων πτηνών στην Ανατολική Αττική, αλλά και σε άλλες περιοχές στην Αττική, να είναι μεγαλύτερη από άλλες χρονιές. Και αυτό ίσως σαν συνέπεια να συνετέλεσε και στο γεγονός ότι βλέπουμε περισσότερα προβλήματα στους ανθρώπους.

0: δούμε σίγουρα και σε αναφορές του ΕΟΔΗ,
1: ναι.
0: Οπότε θα ενημερωνόμαστε από τα στοιχεία και όχι από τις προβλέψεις που κάνω εγώ τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Το βασικό σενάριο όμως, αυτό που αναμένουμε να δούμε στις αναφορές του ΕΟΔΗ, είναι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, εκεί γύρω στο τέλος Σεπτεμβρίου, συνήθως βλέπουμε μια απότομη πτώση.
1: Mm-hmm.
0: Και αν δεν έχουμε δει μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, εκεί τέλος Σεπτεμβρίου,
1: mm-hmm.
0: άντε βαριά αρχές Οκτωβρίου, θα δούμε μια απότομη πτώση. Αυτό είναι μια πρόγνωση, έτσι δεν. Την οποία τη λέμε επιφύλαξη, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε όμως κάθε χρονιά.
1: Mm-hmm.
0: Λογικό είναι να το δούμε και φέτος τότε.
1: Μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε εντάχει την συμπτωματολογία για όσους μας ακούν.
0: Καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχει θεραπεία ειδική ώστε κάποιος να πρέπει να αναγνωρίσει ένα σύμπτωμα νωρίς για να πάει στο γιατρό.
1: Mm-hmm.
0: Τα μόνα περιστατικά που έχουν σημασία είναι αυτά που χρειάζονται και νοσηλεί, δηλαδή εγκεφαλίτιδες.
1: Mm-hmm.
0: Είναι αρκετά βαριά η κλινική εικόνα.
1: Mm-hmm.
0: Μιλάμε για σύγχυση, λιθαργικότητα, ποτοφοβία, δυσκαμψία, φιένα, παράλυση, mm-hmm. Επιληπτική σπασμή.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μια αρκετά έτσι βαριά κατάσταση.
1: Mm-hmm.
0: Όταν κάποιος έχει μια τέτοια κατάσταση πρέπει να πάει οπωσδήποτε στο νοσοκομείο.
1: Mm-hmm.
0: Εννοείται ότι μπορεί να υπάρχει και πυρετός, έτσι, αλλά ο πυρετός δεν είναι ένα από τα συμπτώματα που θα μας οδηγήσουν απλά και μόνο του στο νοσοκομείο, χρειάζεται να υπάρχουν και άλλα συμπτώματα.
1: Μάλιστα. Άρα προς το τέλος του Σεπτέμβρη, κύριε Μαγιορκίνη, θα μπορούμε να μιλάμε για μια φάση αποδρομής του ιού του Δυτικού Νείλου.
0: Το πιο πιθανό σενάριο αυτό λέει, ότι τέλος Σεπτεμβρίου πρέπει να δούμε, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου πρέπει να δούμε και την αποδρομή.
1: Ναι, ναι. Και με την ευκαιρία,
0: για φέτος.
1: Και με την ευκαιρία της συνομιλίας μας, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μέσα στο καλοκαίρι έτυχε να συναναστραφώ και συγκεκριμένους ανθρώπους. Παρατήρησα πολλά κρούσματα γρήπης εν μέσω θέρους, ειδικά σε νησιά, κύριε Μαγιορκίνη.
0: Ναι, η γρήπη...
1: Mm-hmm.
0: Καταρχήν να πούμε...
1: Μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό το ρωτώ.
0: Ναι, η γρήπη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι εισερχόμενη συνήθως από τουρίστες που έρχονται από το νότιο ημισφαίριο, γιατί τώρα είναι η εποχή της
2: γρήπης.
0: Αλυσίδες μετάδοσης, συνήθως σε εφήβους ή σε άτομα έτσι, νεαρής ηλικίας μέχρι τα 30, έχει σχέση ας πούμε με το... Με την κοινωνική συναναστροφή, με τα πάρτι και ούτω καθεξής, έρχονται όλοι ο ένας κοντά στον άλλον. Αφορά κυρίως τέτοια μετάδοση και συνήθως δεν βλέπουμε περαιτέρω μετάδοση, είναι σπάνιο να δούμε μετάδοση πιο κάτω.
1: Μπορεί
0: να μπορούμε να την αποκλείσουμε. Αν ένας έφηβος προφανώς έρθει σε επαφή με κάποιον μεγαλύτερο ηλικία, πιθανώς είναι να... Έτσι να κάνει και αυτή τη μετάδοση.
1: Και κλείνοντας, μιας και αναφερθήκατε στους εφήβους, εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, είναι κάτι στο οποίο πρέπει, κάποιο σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε ή να δώσετε κάποια ιδιαίτερη συμβουλή, εν πάση περιπτώσει.
0: Και στο παρόν δεν βλέπουμε κάτι για να μπορέσουμε να πούμε. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί η γρήπη φέτος. Είναι νωρίς να πούμε βέβαια γι' αυτό. Την περιμένουμε από μέσα Οκτωβρίου και μετά συνήθως.
1: Ναι.
0: Όταν έρθει αυτή η στιγμή θα πούμε ξανά τα μέτρα ατομικής προφύλαξης για την γρήπη.
1: Κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μένουμε λοιπόν στα της νέας σχολικής χρονιάς, 4 και σήμερα για την έναρξη του νέου σχολικού έτους, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά την προσοχή Παρασκευή 11 του μηνός. Βεβαίως το μεγάλο στοίχημα όπως κάθε χρόνο για την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι ο περιορισμός των κενών σε διδακτικό προσωπικό. Ο Ισίδωρος Ρούσος έχει το ρεπορτάζ. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, πάνω από 1 εκατομμύριο μαθητές λοιπόν θα περάσουν το σχολικό κατόφλι έπειτα από τις καλοκαιρινές διακοπές την ερχόμενη Παρασκευή. Όντως το ζητούμενο όπως κάθε χρόνο είναι ο περιορισμός των κενών σε δάσκαλους και καθηγητές, ώστε τα μαθήματα να ξεκινήσουν χωρίς ελλείψεις, να ξεκινήσουν ομαλά. Φέτος έχουμε μόνιμους μόνιμες προσλήψεις, μόνιμους διορισμούς. Το ζήτημα είναι το αν θα φτάσουν αυτοί για να καλύψουν τα κενά. Σίγουρα δεν φτάνουν. 5.259 είναι μόνιμοι.

0: Οι διορισμοί, τα κενά είναι σίγουρα περισσότερα και γι' αυτό το λόγο ήδη έχουν γίνει προσλήψεις περίπου 30.000 αναπληρωτών, με την κυρία Ζαχαράκη να προαναγγέλει ότι αυτός ο αριθμός θα φτάσει στους 45.000 και να δούμε αν αυτός ο συνολικός αριθμός, σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη, θα είναι και αρκετός για να καλύψει ό,τι κενό παρατηρηθεί με το πρώτο κουδούνι. Η φετινή χρονιά βέβαια έχει και καινοτομίες, έχει και αλλαγές, έχει και προγράμματα τα οποία συνεχίζονται, όπως το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που συνεχίζεται και φέτος. 238 είναι τα ανακοινισμένα σχολεία φέτος, συνολικά είναι περίπου 670. Το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν οι μελέτες και για άλλα 500 σχολεία που θα ανακοινιστούν και αυτά. Κατασκευάζονται επίσης 33 νέα σχολεία μέσω ΣΔΙΤ, άλλα 8 γυμνάσια και λύκεια, ονάσια γυμνάσια και λύκεια σε Γάλλιο Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο φέτος λειτουργούν για πρώτη φορά. Σχετικά με τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων θα εγκατασταθούν φέτος 7.900 διαδραστικοί πίνακες. Πολύ σημαντικό ότι θα παραδοθούν περίπου 6.500 απεινιδωτές στα σχολεία, αλλά και νέος αθλητικός εξοπλισμός. Μία άλλη καινοτομία είναι το Διεθνές Απολυτήριο που έρχεται από φέτος πιλωτικά σε 11 δημόσια σχολεία, κυρίως πρότυπα. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει τη λειτουργία του για τρίτη χρονιά, αλλά φέτος θα προσθεθούν σε αυτά τα ζωντανά μαθήματα, θα προσθεθούν τάξεις και τις μαθήματα και για την πρώτη και τη δεύτερη τάξη του Λυκείου. Καινοτομία το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη Λυκείου για τους μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών. Και όσον αφορά στο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου, φέτος θα υπάρχει δυνατότητα και για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση στις 4 γλώσσες της γνωστές, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, Κατερίνα.
1: Ισίδωρε, πριν κλείσουμε, τις προηγούμενες μέρες δημιουργήθηκε ιδιαίτερος θόρυβος γύρω από την Walk Agenda και βιβλία, την απεικόνηση πάνω στα βιβλία σχετικά με την οικογένεια και τον πυρήνα της οικογένειας, πώς αυτή μπορεί να δομείται και από ίδια φύλλα, εν πάση περιπτώσει. Εκεί υπήρξε ένας σχολιασμός αρνητικός γύρω από το πρόσωπο της κυρίας Ζαχαράκη. Ο Πρωθυπουργός παρήχε κάλυψη, ωστόσο αυτό που καταλάβαμε όλοι από τη ΔΕΘ είναι ότι θα προχωρήσουν σε αλλαγές, εν πάση περιπτώσει, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε κάποια πληροφορία επ' αυτού, κάτι νεότερο από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας?
0: Επίσημα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Από το Υπουργείο Παιδείας όμως υπενθυμίζουν ότι η ύλη των βιβλίων δεν έχει να κάνει με το Υπουργείο Παιδείας. Είναι άλλη φορείς το εκπαιδευτικό Ινστιτούτο, το οποίο καθορίζει και επιμελείται την ύλη των βιβλίων. Θέλουν πάντως να υποβαθμίσουν το γεγονός. Δεν κάνουν λόγο για Walk Agenda ή κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση πάντως τονίζουν ότι δεν ήταν ευθύνη του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας να ελέγχει την ύλη των βιβλίων. Ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι κάτι θα αλλάξει σε αυτό, όντως υπάρχουν. Δεν υπάρχει όμως κάτι επίσημο μέχρι αυτή την ώρα, Κατερίνα.
1: Θέλουμε συνεπώς εν αναμονή ο Ισίδωρος Ρούσος. Ακριβώς. Να τον ευχαριστήσω πολύ. Συνεχίζεται στο μεταξύ η δράση στήριξης του Δήμου Αθηνών για τα παιδιά ευάλωτων ομάδων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Το πρωί ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας βρέθηκε στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών του Δήμου, όπου μοίρασε σχολικά είδη σε περισσότερα από 760 παιδιά οικογενειών, τα οποία στηρίζει ο ΚΙΑΔΑ. Εκεί ήταν ο Μιχάλης Λεγάκης, μας ενημερώνει. Μιχάλη, σε ακούμε και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι ξανά, Κατέρινα. Μια σημαντική δράση της κοινωνικής αλληλεγγύης, τον οποίο ο Δήμος Αθηνών με στόχο να στηρίξει οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, γύρω στα παιδιά τους, λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σήμερα ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας βρέθηκε στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών του Δήμου Αθηνών, όπου συμμετείχε την ομή σχολικών ειδών σε περισσότερο από 760 παιδιά ωφελούμενων οικογενειών. Σχολικές τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μολύβια, γραφική ύλη και άλλα απαραίτητα είδη συγκεντρώθηκαν μέσα από διάφορες δράσεις και πλέον φτάνουν στα παιδιά, στα χέρια των παιδιών που τα χρειάζονται. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, Κατερίνα. Κάθε παιδί να μπορέσει να ξεκινήσει τη σχολική χρονιά με τα απαραίτητα εφόδια χωρίς το οικονομικό βάρος της αγοράς των κολλικών ειδών να αποτελεί ένα ακόμα πρόβλημα για την οικογένειά του. Ο Δήμος Τινό Χάρης Δούκας, κατά την παρουσία του στον κόμμα Ελληνοβοήθειας, αναφέρθηκε στη σημασία της πρωτοβουλίας, υπογράμμισε ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς πρέπει να βρίσκει όλα τα παιδιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Όπως τόνισε, ο Δήμος Τινό βρίσκεται δίπλα στις οικογένειες που έχουν ανάγκη και μέσα από τέτοιες δράσεις προσπαθεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια. Κλείνοντας, η προσπάθεια δεν σταματάει εδώ. Το κοινωνικό βιβλιοχαρτοπολείο του Δήμου Αθηναίων παραμένει στην διάθεση των πολιτών καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην οδό Δομοκούδου απέναντι από το σταθμό Ναρίς. Εκεί μπορούν οι πολίτες να προσφέρουν τα σχολικά τους είδη. Καταρίνα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς παραμένουμε στην Αθηνοκεντρική Ενότητα. Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ενώνουν τις δυνάμεις τους και εγγενιάζουν τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής καμπάνιας «Δες τι αναπνέεις». Ο Γιώργος Μανουσακάκης και πάλι μαζί μας. Γιώργο, σε ακούμε.
3: Χαίρετε και πάλι, Κατερίνα. Ο Δήμος Αθηναίων προχωράει σε μια πρωτοπόρο σύμβαση προκειμένου να μετρηθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και κυρίως ο αέρας ο οποίος αναπνέουμε εδώ στην Αθήνα. Είναι μια σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί με την Ελληνική Εταιρεία Προστασία.
1: Γιώργο, είσαι στον αέρα, σε ακούμε.
3: Ωραία, με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, όπου εκεί οι δύο φορείς, τόσο ο Δήμος όσο και η Εταιρεία, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να ξεκινήσει να γίνεται μια συστηματική δουλειά σχετικά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας της Αθήνας. Να πούμε ότι ο εντεταλμένος σύμβουλος, ο κ. Χρυσόγυλος, από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων, δίνει με δηλώσεις του, υπογραμμίζει ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι πολύ σημαντική για την Αθήνα, καθώς δεν αφορά μόνο τους επισκέπτες ή τους κατοίκους, αλλά αφορά όλους τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, προκειμένου πλέον να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα, αλλά και να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις, και δεν είναι μόνο, ας πούμε, στο θέμα το κυκλοφοριακό, η ατμόσφαιρα έχει να κάνει με το πράσινο, έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό, έχει να κάνει με την κίνηση, έχει να κάνει με παρεμβάσεις σε πάρκα, δηλαδή όπου χρειάζεται να γίνονται κάποια έργα τα οποία θα ενισχύουν την ποιότητα, την καλή ποιότητα της ατμόσφαιρας.
1: Ναι, και σε αυτό το πλαίσιο θυμίζω ότι είναι ένα στοίχημα της Δημοτικής Αρχής. Έχουμε ακούσει τον κύριο Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, να υπενθυμίζει ότι στόχος είναι η φύτευση όλο και περισσότερων δέντρων μέσα στην πόλη.
3: Θυμάσαι για 5.000 δέντρα.
1: Ακριβώς. 5.000 δέντρα ετησίως δηλαδή.
3: Και τα οποία τα πιάνει το στόχο, αυτή τη στιγμή τα έχει ξεπεράσει. Έτσι. Είμαστε ουσιαστικά τώρα κλείνει τον τρίτο χρόνο και κοντεύει, είναι πάρα πολύ κοντά στα 15.000 και συνεχίζει η φύτευση και όχι μόνο των μεγάλων δέντρων, αλλά η φύτευση έχει να κάνει και με τους θάμνους, έχει να κάνει και με μικρότερα δέντρα, με μικρότερα φυτά, συστοιχίες μάλιστα φυτών σε πάρκα που γίνονται. Μπορεί να είναι μικρά, μπορεί να είναι μεγάλα, αλλά το ζητούμενο είναι να φυτεύονται δέντρα. Αυτό είναι το σημαντικό για την Αθήνα και βέβαια το τεράστιο πάρκο, το οποίο 212 στρωμάτων που γίνεται που πρόκειται να γίνει και διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στον Ελαιώνα, είναι ένα πάρκο, είναι ένας χώρος, μια έκταση τεράστια, η οποία θα δώσει μια πολύ μεγάλη, έτσι, τόνωση στην ατμόσφαιρα της Αθήνας και θα
1: ρίξει τη θερμοκρασία, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο βιοκλιματικό περιβάλλον, το οποίο θα μας βοηθήσει στο μέτρο του δυνατού να διαχειριστούμε την κλιματική κρίση, η οποία κάθε χρόνο μας δείχνει τα δόντια της, Γιώργο.
3: Και θα βελτιώσει και τον αέρα που αναπνέουμε.
1: Έτσι.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα δέντρα, ως γνωστόν, τα φύλλα φιλτράρουν το διοξίδιο, το οποίο πολλές φορές το αναπνέουμε και μάλλον το αναπνέουμε, όχι πολλές φορές, το αναπνέουμε και δεν καταλαβαίνουμε το πόσο βλαβερό είναι για μας και για την υγεία μας και γενικά για τα κακά τα οποία προκαλεί
1: ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιώργο, ναι. Να σε ευχαριστήσω πολύ.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Ακούτε, Radio Rumeli News.

μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά.

0: Παραγεί ο Νίκος Σαμπάς.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμε News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Τσιράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχα.

0: μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούργας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε στο Champions League. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να βρισκόμαστε εδώ στο κορυφαίο επίπεδο. Το αξίζαμε με την προσπάθεια των παικτών μας. Δεν είμαστε εδώ όμως μόνο για τη συμμετοχή. Θέλουμε να κυνηγήσουμε κάθε παιχνίδι. Θα εξετάσουμε τον κάθε αντιπαλό μας. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι όλοι θα είναι πάρα πολύ δυνατοί. Είναι σημαντικό ότι παίζουμε στην έδρα μας, καθώς ο κόσμος μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι ο 12ος παίκτης, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολης στη συνέντευξη τύπου της πρεμιέρας της ΣΑΕΚ στη League Face του Champions League εναντίον της LASK στη Νέα Φιλαδέλφια. Είμαστε πάρα πολύ ανυπόμονοι και χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Είμαι σε μια πολύ καλή φόρμα εγώ, αλλά και ολόκληρη ομάδα. Όλη η επιθετική της ομάδας είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το χαμένο πέναλτι με τον Όφη μου έδωσε έξτρα κίνητρο και είμαστε έτοιμοι για το αυριανό μάτς. Ανέφερα από πλευράς των ποδοσφαιριστών ο Μπαρνάβας Βάργκα. Στην αποστολή του Ολυμπιακού με τον, για το αυριανό παιχνίδι κυπέλλου με τον Βόλο συμπεριλήφθηκε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος συνεργοποιείται ξανά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή. Ο Ουκρανός αποτελεί το πρώτο φαβορή για να αντικαταστήσει τον Μαροκινό στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Πιθανότητες έχει και ο Ρόκα. Εκτός έμειναν η Ορτέγκα, Ντάνι Γκαρθία για λόγους ξεκούρασης και τραυματίες Πιρόλα και Ρόκα. Ικανοποίησε επικράτηση στον Παναθηναϊκό μετά τη χθεσινή νίκη επί του ΠΑΟΚ. Την παρθενική του συμμετοχή μετά την επιστροφή του στους πράσινους πραγματοποίησε ως αλλαγή ο Αζεντίνου Νάι, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος του αγώνα επισκέφθηκε στο νοσοκομείο του συμπατριώτη του Άγιου Μπελκαμπή. Τον Μιχάλη Ματσούκα όρισε η ΕΠΟ για την εξαναβολή σε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κυφσία την Πέμπτη στο ΆΚΑ. Αναβρασμός επικράτησε στον ΠΑΟΚ και τη διαιτησία του χθεσινού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Είναι απίστευτο ότι δεν παρενέβη στη φάση του, το ΒΑΡ στη φάση του Εντιαγέ. Ανέφερε ο Αλέσιο Λύση. Αγωνία με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα υποβληθεί την Τρίτη σε μαγνητική τομογραφία με τον τραυματισμό του στον Αστράγαλο στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Βάρη διάστρεμα είναι η πρώτη εκτίμηση, η οποία αν επιβεβαιωθεί θα τον αφήσει εκτός δράσης για 1 με 1,5 μήνα. Την πρώτη προπόνηση με το δικεφάλι του Βορρά πραγματοποίησε ο Ντιέγκο Κώστα. Για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού κινήτου, ο Άρης, ο οποίος εξετάζει ποδοσφαιριστές και για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην Τρίπολη στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Μπαρτόλο και Παπαδόπουλος για τους Αρκάδες. Ο Ιουτζένιο Σένα θα αντικαταστήσει τον Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυρεού. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 περιγραφή Κατσάτσου. Στην απόκτηση του 29χρονου μεσοπιθετικού Κέρβιν Αντράντε με τη μορφή δανεισμού από τη Μακάμπι Τελαβίβ προχωράει ο Βόλος. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση στην πρώτη αγωνιστική της Super League 2. Στις 4 Μάρκο Παντσεραϊκός, Μάρκο Παντσεραϊκός 1-0, τελικό αποτέλεσμα Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-0 στο ημίχρονο και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς σε εξέλιξη στο 1-0. Για τέταρτη αγωνιστική της La Liga στις 8 παίζουν Χετάφε Θέλτα και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στην τρίτη στροφή της Serie A στις 7.30 Κάγιαρι Λέτσε και στις 10.15 Ουντινέζε Λάτσιο. Όλο και πιο πιθανή είναι η ακύρωση του Super Cup της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 18 με 19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Real News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Κυρίες και φίλοι, κυρίες δεσποινίδες, κύριοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, 7 λεπτά μετά τις 6. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους σας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου του 2026.

Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Και φυσικά παρέα με όλους εσάς εκεί έξω.

Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

ήχο της τρίτης αγωνιστικής, φίλες και φίλοι, της Super League. Είχαμε Βόλος Ολυμπιακός το Σάββατο 1-1. Είχαμε τον τραυματισμό εκεί του Αγίου Μπαλκαμπή. Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε περαστικά. Πραγματικά ήταν σοκαριστικό ό,τι είδαμε το Σάββατο. Και όταν βλέπεις έτσι παίκτες να τραυματίζονται, να υποφέρουν, εύχομαι να μην ξαναδούμε κάτι τέτοιο. Περαστικά και στο Γιαννούλη, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική αύριο μετά τον τραυματισμό στον Αστράγαλο. Και μια όμορφη εικόνα βέβαια με τον Ουναΐ του Παναθηναϊκού μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ να πάει στο νοσοκομείο και να κάνει μια ανάρτηση να επιστρέψει, που έλεγε να επιστρέψει σύντομα πιο δυνατός. Περαστικά λοιπόν και σε αυτό το μεγάλο παίκτη, τον LKB. Όντως ευχόμαστε να επιστρέψει πιο δυνατός. Δυστυχώς έχει και αυτά το ποδόσφαιρο. Πολύ κρίμα πάντως για όποιον παίκτη τραυματίζεται.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και θα πάμε και στον Νίκο Κατσάτο, γιατί έχουμε σε εξέλιξη το μάτς του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή που κλείνει την τρίτη αγωνιστική. ΑΕΚ Ηρακλής καταιγιστική ΑΕΚ 5-0. Την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Όφη και Φυσιά 2-0. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Μεγάλη νίκη του Πανετολικού απέναντι στη Λιβαδιά. Έχει 3-3. Και Παναθηναϊκός νικητής στο μάτς με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι 3-1. Αυτή την ώρα διεξάγεται το μάτς του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή. Ο Νίκος Κατσάτσος το παρακολουθεί και θα μας ενημερώνει καθ' όλη τη διάρκεια του μάτς. Έχουμε και κάποια εξέλιξη εκεί. Νίκο, μας ακούς. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα, μάλλον.
1: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Από την Τρίπολη παρακολουθούμε ζωντανά τον αγώνα Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Ο αγώνας ο οποίος λύγει και την τρίτη αγωνιστική της Super League. Που
0: έτσι όπως το είπες, φίλε, εγώ νόμιζα ότι λύγει τώρα, γιατί τώρα ξεκίνησε.
1: Είναι ουσιαστικά ο αγώνας που κλείνει την αυλαία, να το πούμε. News. Το 10ο λεπτό προηγείται ο Ηρακλής 1-0 με τον γκολ του Μπαρθένας, του Extreme, όπου μάλιστα σε κάποια φάση εξετάστηκε η φάση από τους διαιτητές και ακυρωθεί εξ αρχής το γκολ για υποψία offside, ωστόσο δεν υπήρχε κανένα offside, τέλος καλό, όλα καλά, και έτσι ο Ηρακλής προηγείται με 1-0 στην Τρίπολη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, πάμε να πούμε λίγο γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Θα ξεκινήσουμε με τους γηπεδούχους. Για τον Αστέρα, την ομάδα του κύριου Αντωνόπουλου, έχουμε και λέμε, ο κύριος Αντωνόπουλος κατεβάζει την ομάδα με ένα σύστημα 4-2-3-1 με τον Χατζημανουήλ στο τέρμα, δεξί μπακ τον Κότσιρα, αριστερό τον Μέντες, δύο στόπερ τους Σίλβα και Μπόρσον, Γκονζάλες και Γκουρμπέλη στα δύο αμυντικά χαφ, Μπουζούκι στη θέση 10, ο Κέτπου στο δεξί άκρο της επίθεσης, στο αριστερό άκρο ο Ρόσκο και στην κορυφή ο Ρικαρντίνιο. Τώρα για τον Ηρακλή, την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος Βάλτερ Ματσάρη είναι τιμωρημένος, οπότε στον πάγκο βρίσκεται ο βοηθός του, ο Ιουτζένιο Σένα, κατεβάζει την ομάδα με το σύστημα 4-3-4-3, όπως είπε και στους δύο αγώνες των πρώτων δύο αγωνιστικών της Super League. Αθανασιάδης στο τέρμα, Ούρος, Ρος και Πίνα στα στόπερ, δεξί wing back ο Σόρια, αριστερό wing back ο Νανού, τα δύο χάφ είναι ο Τσουρλής και ο Καϊπουέ, ο Κόλιτς βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης, ο Μπαρθένας ο σκόρερ του γκολ, ο σκόρερ της αναμέτρησης, στο αριστερό άκρο της επίθεσης και στο δεξί άκρο της επίθεσης ο Νίζε.
0: Πάντως τώρα είναι καθημερινή σήμερα, Νίκο, δεν βλέπω και πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει, λογικό το θεωρώ, είναι Δευτέρα, είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδος, για την ακρίβεια η δεύτερη, αλλά ας πούμε εμείς ότι είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, καθώς είναι και η μέρα που αρχίζουν οι δουλειές, αρχίζουν
0: εργάσιμη, βέβαια.
1: Οπότε τα χαρτιά είναι μόνο η δεύτερη μέρα. Τώρα με τον Ηρακλή να πάει να φεύγει από τα δεξιά με τον Κάρλε Σόρια. Κάρλε Σόρια ο οποίος είναι και αρχηγός της αναμέτρησης. Ο πρώην δεξιός οπισθοφύλακας του Βόλου, ο οποίος έτος αγωνίζεται για τον γυρεό στην επιστροφή του Ηρακλή επτά από 9 χρόνια στην μεγάλη κατηγορία. Μία από τις πιο ταλαιπωρημένες ομάδες της Ελλάδος.
0: Ίσως και αδικημένη ομάδα, θα έλεγα εγώ.
1: Συμφωνώ μαζί σου, Σάκη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το αν είναι αδικημένος ο Ηρακλής ή όχι. Μάλιστα, είχε βρεθεί να αγωνίζεται και στο γάμα τοπικό της ΕΠΣ Μακεδονίας, ενός προσωπικών σωματείων Μακεδονίας, λόγω των χρεών, με την ονομασία Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής. Μια ομάδα που διαχειριζόταν στην γάμα κατηγορία της ΕΠΣ ΜΗ το τμήμα Βόλεϊ. Διαχειριζόταν την ομάδα όταν ο Ηρακλής είχε υποβαστεί την γάμα κατηγορία, ωστόσο αυτές οι μέρες ανήκουν στον παρελθόν, καθώς ο Γυραιός βρίσκεται στην μεγάλη κατηγορία. Έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στην αναμέτρηση, καθώς προηγείται και 1-0, αλλά έχουμε τον Μπουζούκι να έχει την κατοχή τώρα και τον Αστέρα. Ο Μπουζούκης τώρα θα δώσει την μπάλα από τα αριστερά, εκεί όπου αριστερά βρίσκεται ο Μέντες. Μέντες δίνει στον Κετού, είναι τώρα μια σέντρα από τα αριστερά, δεν υπάρχει όμως κανένας. Εκεί βρίσκεται μόνο ο Ρος, ο οποίος θα απομακρύνει. Δεν θα απομακρύνει όμως τελείως, καθώς είναι ο Νανού από αριστερά. Τώρα απομακρύνει ο Ρος, και δεν καταφέρνει ο Κόλιτς να κρατάει, να κρατήσει την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και έχουμε πλάγια από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας Τρίπολης, ο Αστέρας Άκτορ. Και τώρα έχουμε τώρα με την, τον Γκονζάλες να έχει την μπάλα στην κατοχή του, να δίνει από τα αριστερά στον Μέντες, και Μέντες τώρα από τα αριστερά πάει προς τα δεξιά στον Σίλβα, Σίλβα στον Μπόρσον. Μπόρσον, Κότσιρας και Μπόρσον πάλι. Τώρα έχει την μπάλα ο Κουρμπέλης όμως. Ο Κουρμπέλης θα δώσει από τα δεξιά. Γίνεται μια σέντρα, η μπάλα περνάει από όλους από τα δεξιά, όπως είστε, η ομάδα της Τρίπολης, και έχουμε την κατοχή για τον Ηρακλή. Να πούμε λίγο και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς οι δύο ομάδες διεκδικούν την πρώτη τους νίκη στην φετινή Super League, καθώς ο Αστέρας έχει ξεκινήσει με 2 ήττες σε ισάριθμους αγώνες, 3-1 από τον Πανετολικό και 1-0 από τον Ολυμπιακό. Από τον Πανετολικό έχασε το Αγρίνιο, από τον Ολυμπιακό έχασε στην Τρίπολη, ενώ ο Ηρακλής ιτήθηκε 4-0 από την ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική στην Νέα Φιλαδέλφια, ενώ έφερε ισοπαλία 1-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο με τον Βόλο. Είναι το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που ο Ηρακλής αγωνίζεται ως φιλοξενούμενος.
0: Ο Αστέρας, ο οποίος έχει κάνει, Νίκο, και καλές θα έλεγα μεταγραφές, επιστροφή Κουρμπέλη, επιστροφή Κότσιρα, έτσι, ο Μπουζούκης. Και να πω λίγο, και αν μου επιτρέψεις και λίγο, την έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, και την βαθμολογία. 3-3 έχει κάνει ο Πανετολικός μέχρι τώρα, 9 βαθμούς. Η ΑΕΚ έχει στραβοπάτημα, όπως και ο Ολυμπιακός είναι στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα με 7. 6 ο Παναθηναϊκός με ένα παιχνίδι λιγότερο και είναι η μοναδική ομάδα που, αν κερδίσει την Πέμπτη το μάτς με την Κηφισιά, θα είναι και αυτός στο 3-3. 5η θέση ο Άρης με 6, όσο και ο ΠΑΟΚ και ο Όφη που είναι 5η ομάδα του Άρη, 6η ομάδα του ΠΑΟΚ, 7η η ομάδα του Όφη. Ο Βόλος στην 8η θέση με 2 βαθμούς. 9η θέση ο Ατρόμητος με 1 βαθμό. Όσους και η Καλαμάτα που είναι στη 10η θέση, και η Κηφισιά που είναι στην 11η, και ο Ηρακλής που είναι στη 12η, και από εκεί κάτω κανένα βαθμό. Ο Αστέρας 13η θέση, παίζει τώρα βέβαια, και ο Λεβαδιακός επίσης με 0 βαθμούς. Συνεχίζεις, Νίκο.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 19ο λεπτό. Το Αστέρας Ηρακλής παραμένει στο 0-1 από το 10ο λεπτό και τον γκολ του Μπαρθένας. Να πούμε στον κόσμο ότι η τελευταία φορά που αναδείχθηκε κάποιος νικητής ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν στις 3 Απριλίου του 2016, όταν στο Καστατζόγλιο στάδιο ο Αστέρας επικράτησε 1-0 του Ηρακλή για την σεζόν 2015-16, όταν ο Ηρακλής είχε, ήταν ουσιαστικά η πρώτη σεζόν του Ηρακλή έπειτα από την άνοδο το 2015 που ανέβηκαν μαζί με την ΑΕΚ την ίδια σεζόν. Ενώ στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις που δώσανε στην Super League τη σεζόν 2016-17 είχαμε 2 ισοπαλίες, 1-1 στο Καστατζόγλιο και 2-2 στην Τρίπολη. Να πούμε ότι για τους φίλους του Ηρακλή, όταν ακούνε το όνομα του Αστέρα Τρίπολης, δεν σκέφτονται και τα καλύτερα, δεν τους έχετε και καλύτερη εικόνα, καθώς γιατί θυμόμαστε το 2011, όταν είχε υποβιβαστεί στα χαρτιά, όταν είχε υποβαστεί στο γήπεδο ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ηρακλής δεν κατάφερε να πάρει την αδειοδότηση, και ενώ είχε μαζέψει 35 βαθμούς, ενώ ο Αστέρας είχε μαζέψει 31 στην σεζόν 2010-2011, είχε μείνει κατηγορία δηλαδή ο Ηρακλής, λόγω αδειοδότησης και οικονομικών προβλημάτων του 2011, μια, αν μπορεί να πει κάποιος, σκανδαλώδης χρονιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς είχαμε και το σκάνδαλο Κοριόπολης εκείνη τη χρονιά, υποβιβάστηκε ο Ηρακλής. Και δεν ήταν η μόνη ομάδα που υποβιβάστηκε, καθώς είχαμε και τον υποβασμό, εντάξει, λόγω του σκανδάλου Κοριόπολης, όμως τον υποβασμό της Καβάλας και του Ολυμπιακού Βόλου, που μάλιστα ο Ολυμπιακός Βόλου είχε και συμμετοχή στα play-off, αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την επόμενη σεζόν, μέχρι που η UEFA τον απέκλεισε λίγες μέρες πριν δώσει αγώνα play-off με την Paris Saint-Germain για την είσοδο στους ομίλους του Europa League. Δηλαδή, για να καταλάβεις, Σάκη, γιατί το πήγαμε και λίγο παραπέρα, ότι ο Ηρακλής έπεσε στη θέση του Αστέρα Τρίπολης, να σου το πω πιο απλά.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Και δεν μπορούμε να πούμε ότι οι φίλοι του Ηρακλή έχουν και τις, έχουν και την καλύτερη εικόνα για τον Αστέρα Τρίπολης. Αλλά εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν είναι χωρίς να λύσουμε. Δεν είναι για να το αναλύσουμε την παρούσα φάση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα παιχνίδι, την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων έπειτα από 8 χρόνια, από 9 χρόνια, από 9 χρόνια, όχι από 8 χρόνια, από 9 χρόνια. Την ώρα που έχουμε το πρώτο χρόνο του Αστέρα Τρίπολης με τον Ουτζένιο Σένι να δίνει τις οδηγίες στους παίκτες για το πώς τις δίνουμε στο κόρνερ, το οποίο θα εκτελεστεί από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Αστέρας. Γίνεται μια σέντρα, Κουρμπέλης κάνει ένα σουτ, κοντράρι πάνω στον Νανού και εν τέλει μπάλα κόβεται μέχρι στιγμής από τον Πίνα. Νέα σέντρα όμως έχει παραμένει με στη μεγάλη περιοχή μπάλα και φαγιά για τον Αστέρα Τρίπολης, out.
0: Παραμένει το 0-1 λοιπόν.
1: Το 1-0 παραμένει.
0: Το 0-1, όχι το 1-0.
1: Το 1-0 για τον Ηρακλή.
0: Σωστά. Λοιπόν, από όσους φίλους ότι έχουμε και τρία μάτς σήμερα για τη Super League 2. Ένα τελικό Μαρκό Παντσεραϊκός 1-0. Ένα μάτς που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Στο 26ο λεπτό Καλυθέα Νίκη Βόλου είναι στο 2-1. Και το Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Λοιπόν, Ισπανία και Λα Λίγκα Χετάφε Θέλτα στις 8, στις 10.30 Έλσε Ρεάλ Σοσιεδάδ, στην Ιταλία Σέρια, δύο μάτς, στις 7.30 Κάλιαρη Λέτσε και Οντινέζε Λάτσιο στις 10 παρατέταρτο. Νίκο, συνεχίζεις.
1: Ο Ρικαρντίνιο ήταν αυτός ο οποίος έχασε την ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης με την κεφαλή την οποία έκανε. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, ο οποίος είναι νέο μεταγραφικό απόκτημα του Αστέρα Τρίπολης, που είχαμε κάνει για αναφορά και προηγουμένως. Και μάλιστα την προηγούμενη σεζόν είχε συλλέξει μοναδικές εμπειρίες και μαζέψει μοναδικές εμπειρίες, καθώς είχε σκοράρει στο Champions League εναντίον της Arsenal στο Emirates, καθώς αγωνιζόταν στην πρωταθλήτρια Καζακστάν, Καϊράτ Αλμάτι, ο Βραζιάνος επιθετικός του Αστέρα Τρίπολης. Την ώρα που βγαίνει, πάει να βγει στην επίθεση με τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης, όπου σε ρόλο δεκαριού κατεβάζει, είναι, περνάει τη γραμμή της έντρας και δίνει από τα δεξιά τώρα, δίνει από τα δεξιά στον Κοτσίρα. Κοτσίρας, ο οποίος κρατάει, θα δώσει στον Μέντες. Μέντες τώρα από τα αριστερά, δίνει στον Κετού. Κετού στο Μέντες. Μέντες κάνει μια σέντρα, οι κόντρες. Απομακρύνεται όμως η μπάλα, αν μπορώ να το καλά, ήταν από τον Καϊμπουέ η απομάκρυνση. Καϊμπουέ, ο οποίος κρατάει την μπάλα και δίνει από τα αριστερά στον Νανού. Νανού, ο οποίος κάνει μια βαθιά παγιά προς τον Μπαρθένας. Δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα και έχουμε τώρα τον Κουρμπέλη. Όχι, ο Μπουζούκης ήταν. Και έχουμε μια σέντρα από τον Κότσιρα από τα δεξιά. Μία κόντρα, δεύτερη κόντρα, πήγε για το σούτ ο Ρικαρντίνιο, περνάει από όλους η μπάλα και εν τέλει απομακρύνεται από τους πρώτους στη Ράκλη και πάει να φύγει μπροστά τώρα η ομάδα της Θεσσαλονίκης και φεύγει μπροστά. Φεύγει μπροστά με τον Καϊμπουέ. Καϊμπουέ δίνει από τα αριστερά στον Μπαρθένας. Μπαρθένας κάνει μία σέντρα, η κεφαλιά όμως είναι από παίκτη του Αστέρα Τρίπολης, είναι από τον κεντρικό αμυντικό, από τον Μπόρσον και είχαμε και ένα σουτ το οποίο έκανε ο Ηρακλής και το σουτ το έκανε, αν μπορείς να το καλά.
0: Πες μας λεπτό που βρισκόμαστε, Νίκο.
1: Λοιπόν, ο αγώνας Αστέρα Τρίπολης Ηρακλής στο 25 λεπτό που συμπληρώσει από 25 λεπτό της αναμέτρησης.
0: Ωραία, και παραμένει το 0-1. Περιμένεις στη γραμμή, γιατί θα πάμε σε ένα διάλειμμα πολύ μικρό, περίπου 2 λεπτάκια και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε ξανά μαζί σου.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο
4: Ελλάδα. Ρούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
8: Ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
8: Τα πάντα!
7: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς, και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
11: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
12: Βαγγέλη από το Κάτω Γεγάλαιο, καλησπέρα και στην Γεωργία. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι αυτή την ώρα συντονισμένη εδώ σωστά στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε και πάλι στον Νίκο Κατσάτσου. Πριν όμως να σας πω, 72ο λεπτό, η Καλυθέα προηγείται της νίκης Βόλου για την Super League 2 με 2-1 και επιστροφή στον Νίκο Κατσάτσο. Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής. Κοντεύουμε στο ημίωρο. Έχουμε χάσει κάτι, Νίκο?
13: Το μόνο που είχαμε χάσει ήταν μια ευκαιρία στο 27ο λεπτό με κυφαία του Ρικαρντίνιο. Αποκρούει ο Αθανασιάδης και συνεχεία με δεύτερη προσπάθεια πιάνει την μπάλα στην αγκαλιά του. Οπότε είχαμε ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης, ωστόσο δεν άλλαξε κάτι. Το 0-1 παραμένει στην Τρίπολη και έχουμε τώρα από τα δεξιά που να πάει να φύγει ο Γυραιός με τον Κάρλες Σόρια. Ωστόσο η μπάλα που μακρύνεται από τον Μέντες με τον Κάρλες Σόρια. Τώρα η μπάλα από τα δεξιά. Και γίνεται εκεί πέρα η λάθος πάσα από τον Καϊμπουέ και πάει να φύγει τώρα με τον Αστέρα Τρίπολης με τον Μπουζούκη. Ο Μπουζούκης κατεβάζει πάρα πολύ ωραία και δίνει από τα δεξιά τώρα. Πήγε να γίνει προσποίηση από τον Ορόσκο. Ωστόσο δεν κατάφερε εκεί πέρα να βγάλει κάτι. Η κατοχή τώρα είναι για τον Ηρακλή προς το κέντρο του γηπέδου με τον Καϊμπουέ, τον Γάλλο μέσο, να δίνει από τα αριστερά την μπάλα, να τη δίνει στον Πίνα. Ο Πίνα τη δίνει στο Ρος και ο Ρος τη δίνει στον Βούρο. Πραξιτέλης Βούρος θα δώσει στον Κάρλε Σόρια που είναι από τα δεξιά του και τώρα ξανά ο Ρος. Ρος, Καϊμπουέ, ξανά Ρος με τον Πίνα να δίνει από τα αριστερά τώρα τον Νανού και εν τέλει να κρατάει ξανά ο Πίνα, ο οποίος στην πρώτη αγωνιστική είχε σκοράρει και ένα πολύ όμορφο γκολ με την ΑΕΚ, αλλά ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ την ώρα που έκλεψε την μπάλα, αν θυμόμαι καλύτερα από τον Κοϊτά που την είχε κλέψει και κερδίσει το φάουλ. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία, συνεχίζουμε με τον Κετού να φεύγει από τα αριστερά. Μπιχετού, ο οποίος κρατάει πάρα πολύ ωραία, κάνει μια συσεκτή σέντρα, κοντράρει μπάλα και έχουμε πλάγιο για τον Αστέρα Τρίπολης από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Αρκαδίας. Ο Γιώργος Αθανασιάδης δίνει τις απαραίτητες οδηγίες. Να πούμε ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός, καθώς Βασίλης Χατζημανουήλ και Γιώργος Αθανασιάδης, που είχαν περάσει και οι δύο αμφότεροι από την ΑΕΚ, μάλιστα υπήρχε και σεζόν 2020-21 που ήταν και οι δύο γραμμένοι στο ρόστερ του Δικεφάλου, σήμερα βρίσκονται αντίπαλοι. Και μάλιστα ο Χατζημανουήλ έχει και μια εμφάνιση με την φανέλα της ΑΕΚ σεζόν 2021-22 όμως, όταν είχε μπει αναγκαστικά την αναμέτρηση ως βασικός εναντίον του Ατομίτου τον Φεβράριο του 2022. Σε ένα παιχνίδι το οποίο κατάφερε να κρατήσει στο 0, θυμάστε να το κουτουκούτε εκεί. Και γίνεται πολύ ωραία, πολύ ωραίο passing game από τους παίκτες του Ατομίτου. Εκεί όμως είναι ο Κάρλες από του Ατομίτου, του Αστέρα Τρίπολης, όπου έχουμε τον Κάρλες Όρια σε ετοιμότητα. Και τώρα έχουμε τον Σίλβα. Σίλβα, ο οποίος δίνει από το αριστερό στον Μέντες. Μέντες δίνει στον Γκονζάλες, Γκονζάλες τώρα δίνει στον Μπόρσον, Μπόρσον στον Σίλβα, η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου με τον Γκονζάλες. Γκονζάλες τώρα βγάζει από το δεξιά στον Κότσιρα. Κότσιρας, ο οποίος επέστρεψε στον Αστέρα Τρίπολης, θα δώσει την μπάλα πίσω στον Μπόρσον. Μπόρσον δίνει στον Κουρπέλη, Κουρπέλης κρατάει ακριβώς τη σέντρα, κάνει πολύ ωραία βαθιά παγιά. Για δεύτερη μπαγιά ο Αστέρας με τον Μπουζούκι και φεύγει τώρα στην κόντρα επίθεση ο Ηρακλής. Και στην κόντρα επίθεση με τον Μπαρθένας. Μπαρθένας κρατάει, κάνει μια σέντρα από τα αριστερά, δεν προλαβαίνει κανέναν όμως. Πήγε να προλάβει εκεί πέρα όμως, πήγε να προλάβει εκεί πέρα ο Νίζε, ωστόσο δεν ήταν αρκετές οι δυνάμεις που βάλει στο τρέξιμο, καθώς πιο γρήγορος ήταν ο Μπόρσον στη φάση και απομάκρυνε. Την μπάλα τώρα στον Γκονζάλες. Γκονζάλες, πολύ ωραία προσποίηση. Με τον Κάρλε Σόρια να παίρνει από τα δεξιά. Κάρλε Σόρια εναντίον του Κετού. Ο Κετού, ο οποίος κόβεται, ο Κετού, ο οποίος καταφέρει να κόψει τον Κάρλε Σόρια στο 34ο λεπτό. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στο 0-1. Και έχουμε τώρα ξανά τον Αστέρα στην κατοχή, καθώς δεν είχε αποτέλεσμα το πλάγιο του Κάρλε Σόρια. Και έχουμε τον Μπόρσον. Μπόρσον δίνει από τα δεξιά στον Κότσιρα. Κότσιρας ανεβαίνει τη γραμμή της σέντρας και δίνει στον Μπουζούκι. Μπουζούκι, ο οποίος έχει κατέβει σε ρόλο αμυντικού χάφ για να βοηθήσει στην επίθεση της ομάδας της Αρκαδίας. Κουρμπέλης θα ξαναδώσει μπάλα στον Μπουζούκι. Μπουζούκης δίνει στον Κότσιρα. Κότσιρας πήγε να δώσει προς τον Ορόσκο. Κόβεται, δεν κερδίζει φάουλ.
12: Νίκο, θύμισε μας το λεπτό που βρισκόμαστε.
13: 305 λεπτό, Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-1 και πάνω φύγει στην κόντρα επίθεση ο Ηρακλής. Ωστόσο υπάρχει διακοπή στον αγώνα.
12: Ωραία, θα εκμεταλλευτούμε.
13: Καθώς υπάρχει ένα φάουλ.
12: Θα εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή. Θα έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και μας διακόπτεις ανά πάσα στιγμή. Να πάμε εμείς τώρα να περάσουμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ με τον Μάριο Μαντσάνκο που είναι στην παρέα μας. Μάρια, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Τι γίνεται?
12: Καλά, εσύ πώς είσαι φίλε, καλή εβδομάδα κιόλας.
8: Καλή εβδομάδα να έχουμε, ναι, έχεις δίκιο.
12: Λοιπόν, είναι εβδομάδα.
8: Παρακολουθώ και... Να ξέρεις.
12: Λίγο, μια ματιά.
8: Λίγο, ναι.
12: Να πούμε στους φίλους ότι είμαστε στο 78ο λεπτό, είναι στο 2-1. Παραμένει η Καλυθέα, προηγείται της νίκης Βόλου με 2-1 και να θυμίσω τελικό Μαρκό Παντσερεκός 1-0. Λοιπόν, είναι εβδομάδα Champions League. Έτσι δεν είναι?
8: Ακριβώς, είναι εβδομάδα Champions League. Αύριο η ΑΕΚ 8 παρατέταρτο υποδέχεται τη ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σήμερα ολοκλήρωσε την προπόνησή της χωρίς το Θωμά Σταρκώσια. Δεν βγήκε στο 15 λεπτό ανοιχτής προπόνησης που είναι ανοιχτή για τους εκπροσώπους του τύπου. Η απουσία του γεννά ερωτηματικά. Μένει να δούμε αν στην πορεία υπάρξει κάποια σχετική ενημέρωση από την ΠΑΕ και αν η συμμετοχή του σε αυριανό παιχνίδι είναι τελικά αμφιβολή, αν δηλαδή θα παίξει ή όχι. Αν δεν παίξει, τη θέση του θα πάρει ο Μπρινιόλι κατά τα δοκάρια.
12: Το λόγο δεν τον έχετε μάθει από τη
8: το λόγο όχι, δεν τον έχουμε μάθει τουλάχιστον για την ώρα. Να πούμε ότι ήταν μια προπόνηση. Στις αρχές της προπόνησης πάντα οι παίκτες είναι χαλαροί, κάνουν και τις πλάκες τους. Μία από αυτές υπάρχει μια εικόνα, μια χαρακτηριστική εικόνα που ο Γιώβιτς έχει πιάσει ένα από τα μπέκ και προσπαθεί να βρέξει τους συμπαίκτες του. Καλό είναι αυτό γιατί γίνεται μια... φεύγει το άγχος. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ, η τελευταία συμμετοχή της ΑΕΚ στη Champions League ήταν το 2006.
12: Ναι, μιλάμε για 20 χρόνια πίσω, φίλε.
8: 20 χρόνια πίσω, μιλάμε, τότε είχε κερδίσει τη Μίλαν το 1-0, για όσους θυμούνται, με το Φίγε Λίμπε, τον γκολ του Σέζαρ, σε έναν όμιλο Μίλαν Λίλ Άντερλεχτ, όταν η ΑΕΚ είχε καταφέρει να μαζέψει 8 βαθμούς. Υπήρξε μια συνέντευξη τύπου πριν την προπόνηση με τον Μάρκο Νίκολιτς να τονίζει μεταξύ άλλων ότι έχουμε ομάδα να παίξει παραπάνω από 8 παιχνίδια. Αναφέρθηκε στο παιχνίδι ότι δεν θα αλλάξουμε την τακτική, το στυλ ή το μοντέλο παιχνιδιού μας. Σε κάποιον βαθμό αυτό εξαρτάται από το δικό μας ρυθμό και πρέπει να έχουμε το δικό μας στυλ. Αν προσαρμόζεσαι συνέχεια στον αντίπαλο, τότε εσύ τι είσαι. Και είναι λογικό. Σχολίασε και την επιστροφή του Λιούμπισης, ότι ήταν σημαντικό κομμάτι της ομάδας πέρυσι. Υπήρχε ένα κομμάτι της σεζόν που βοήθησε πολύ.
12: Ναι, και έρχεται ως αντίπαλος τώρα.
8: Ακριβώς, και πλέον έρχεται ως αντίπαλος, παρόλο που είναι δανεικός από την ΑΕΚ στην ΛΑΣΚ. Θυμίζω 500.000 ευρώ το ενίκιο και 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι η οψιόν. Δεν είναι υποχρεωτική. Αν δηλαδή δεν θέλει να τον κρατήσει η ΛΑΣΚ, δεν πληρώνει την οψιόν. Και ο Λιούμπιζιτς γυρίζει στην ΑΕΚ, όπως επιστρέφει, όπως όλα δείχνουν, και ο Ντέρεκ Κουτέσα, διότι οι συζητήσεις με τη Σερβέτ κατέληξαν σε ναυάγιο. Οι άνθρωποι της Σερβέτ έκαναν λόγο για ιατρικό πρόβλημα. Βέβαια ζητούσαν να πληρώσουν και λιγότερα χρήματα από αυτά που τους πρότεινε. Τώρα όταν έχει κάποιος ιατρικό πρόβλημα και λες ότι θέλω να δώσω λιγότερα χρήματα για να τον αποκτήσω, είναι λίγο ξύμορο. Παίζουν μπουνιές αυτές οι δύο δηλώσεις, κακά τα ψέματα. Όπως όλα δείχνουν, λοιπόν, ο Κουτέσα θα επιστρέψει στην ΑΕΚ. Το είχε προαναγγείλει και ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το παιχνίδι με τον Άρη, ότι μας είχε δώσει μια ιδέα στη συνέντευξη τύπου, ότι έρχεται ο Κουτέσα, επιστρέφει. Από τους ποδοσφαιριστές στη σημερινή συνέντευξη τύπου μίλησε ο Μπαράμπας Βάργκα για το αυριανό παιχνίδι. Έκανε λόγο ότι...
12: Μαρία, έχεις κοντά κάποιο ηχείο, κάτι, μιλάς από Bluetooth, γιατί κάνει ένα θόρυβο λίγο, είναι λίγο ενοχλητικό για τους φίλους.
8: Όχι, τίποτα.
12: Μάλιστα.
8: Τώρα είναι καλύτερα, μήπως να μετακινηθώ, δεν ξέρω. Ότι είμαι σε καλή φόρμα, είπε ο Βάργκα. Ότι το χαμένο πέναλτι στο τελικό του Super Cup με τον Όφη μου έδωσε κίνητρο. Και ότι είναι ανυπόμονος, όπως και οι συμπαίκτες του, και χαίρονται που μπήκαν στη League Phase. Θυμίζω, η είσοδος της ΑΕΚ στη League Phase της έφερε εγγυημένα τα πρώτα χρήματα, που είναι 23.256.900 ευρώ. Και κάθε νίκη, θυμίζω, στη League Phase δίνει 2.100.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία 700.000 ευρώ. Αυτό το λέω γιατί η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία, έχει τη δυνατότητα, αν όχι σε όλα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο σε όλα τα παιχνίδια να πάρει νίκες, καταλαβαίνεις ότι η αντίπαλη δεν είναι που εξεγέλασε, σε κάποια από αυτά να πάρει νίκες και να κάνει μια καλή πορεία. Τώρα,
12: αυτό είναι το ζητούμενο για την ΑΕΚ.
8: Ναι, το που μπορούμε να αποκτήσουμε την καλή πορεία θα το δούμε στην εξέλιξη των αγώνων αυτών.
12: Ακριβώς. Λοιπόν, δώσ' μου λίγα δευτερόλεπτα να πάμε, ναι, και στα αγωνιστικά. Να πάμε λίγο στον Νίκο Κατσάτσο να μας ενημερώσει για την πορεία του παιχνιδιού και να επιστρέψουμε και πάλι στον Μάριο Ματσάκο. Νίκο.
14: Βρισκόμαστε στο 40 λεπτό. Αστέρας Τρίπολης Ηράκλης, το 0-1 παραμένει. Την ώρα που έχουμε μια διακοπή, καθώς φαίνεται να είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο και του και πιάνει την αριστερή του γάπου και πιάνει το αριστερό του πόδι. Αν είναι ο και του. Δεν ήταν καλά ποιος ήταν, αλλά έχουμε παίκτη κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Και αν μπορώ να δω καλά, αυτός που είναι, παίζει να είναι ο Σίλβα.
12: Με την ευκαιρία της διακοπής θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα, Νίκο. Να πάμε να επιστρέψουμε στον Μάριο Μαντσάκο. Μάριε.
8: Έλα, Σάκη μου.
12: Λοιπόν, να πάμε και στα αγωνιστικά. Δηλαδή...
8: Ναι, στα αγωνιστικά, από ό,τι βλέπω, από ό,τι μαθαίνω, δεν θα προχωρήσει σε πάρα πολλές αλλαγές ο Μάρκο Νίκολης. Δηλαδή, 1-2 θα είναι οι αλλαγές.
12: Πάντως η ψυχολογία υπάρχει, υπάρχει από υπάρχει, το...
8: Βέβαια,

0: πάει στο μάτς αυτό με την πολύ καλή ψυχολογία, ύστερα από την νίκη απέναντι στον Άρη με το ευρύ σκορ, έτσι.
1: Ναι, πάει με μια πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Πέτυχε 5 γκολ κόντρα στον Άρη, θα μπορούσε το σκορ να ήταν πολύ μεγαλύτερο. Ο Άρης μετά το 2-0 παραδόθηκε. Θα μπορούσε να είχε μαζέψει κάπως την ομάδα του Μιχάλης Γρηγορίου. Είχε δώσει και κατοχή της μπάλας, είχε αφήσει και την μπάλα στον Άρη η ΑΕΚ, αλλά ο Άρης δεν ήξερε τι να την κάνει.
0: Ναι, είχε και πολλά αμυντικά προβλήματα ο Άρης.
1: Ναι, είχε την αφήσια του Φαπιάνο, ο Γένσεν αναγκαστικά έπαιζε στο περ μαζί με τον Μπόσκο Σούταλο.
0: Και Γιώβιτς, ρε φίλε, δεν είναι και εύκολα τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, αυτός που ξεχώρισε όμως ήταν ο Μάγκερ. Δηλαδή, δίκαια αναδείχθηκε MVP, είχε έναν ελεύθερο ρόλο στον αγώνα, από δεξιά που ξεκίνησε, μεταφέρθηκε αριστερά, πήγαινε στο κέντρο, έκανε πραγματικά ό,τι ήθελε. Είχε αυτή την εντολή από τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει το ελεύθερο και νομίζω ότι οι δύο ασίστ του το δείχνουν, όλη η παρουσία του, αλλά πάνω απ' όλα το γεγονός ότι έκανε όλο τον κόσμο της ΑΕΚ που ήταν στο γήπεδο να σηκωθεί ορθίος και να το χειροκροτήσει.
0: Από κόσμο φαντάζομαι θα είναι γεμάτο το γήπεδο, έτσι.
1: Από κόσμο αύριο θα είναι κατάμεστη η Αγία Σοφιά στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Χρειάζεται προσοχή η ΛΑΣΚ, δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Έχει έναν ποδοσφαιριστή που λέγεται Λάγκ, 24 ετών, έχει 9 γκολ σε 9 παιχνίδια. Από ό,τι έμαθα, μεσοεπιθετικά είναι αρκετά γρήγορη και η Book την περίμεναν να αποκλειστεί από τη Celtic και την είχαν ως φιναλίστ του Europa League. Δεν ξέρω αν παίζει και αυτό ρόλο.
0: Εντάξει, όλα στο γήπεδο κρίνονται μάλλον.
1: Όλα στο γήπεδο κρίνονται. Όμως ο Μάρκο Νίκολιτς με τους συνεργάτες του την έχει μελετήσει την αυστριακή ομάδα. Φαντάζομαι θα δούμε κάποια πράγματα στο γήπεδο. Και στόχος της ΑΕΚ είναι να ξεκινήσει με το δεξί, δηλαδή με νίκη. Αν ξεκινήσει με νίκη η ΑΕΚ, παίρνει και ψυχολογία και θυμίζω το επόμενο παιχνίδι της Ένωσης στο Champions League είναι 14 Οκτώβρη με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge. Άρα λοιπόν και εκεί μπορεί να πάρει κάτι. Βέβαια υπάρχουν αγώνες μπροστά μας.
0: Μάλιστα, να θυμίσω ότι η επιστροφή της ΑΕΚ στα Αστέρια είναι αύριο στις 8 παρατέταρτο, σωστά?
1: Ακριβώς, 8 παρατέταρτο, ναι.
0: Εκεί θα είναι και ο Μάριος Μαντσάνκος, φαντάζομαι.
1: Όχι,
0: δεν θα είναι.
1: Δεν θα είναι. Δεν μπορώ λόγω υποχρεώσεων, δεν μπορώ να είμαι.
0: Θα είσαι όμως με την ψυχή σου εκεί.
1: Σίγουρα, ψυχή, καρδιά, μυαλό, αλλά εκεί θα είναι.
0: Το σώμα δεν θα είναι.
1: Το σώμα δεν θα είναι, ναι.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε και επίσης και ένα φίλο που ρωτάει εκτός της ευρωπαϊκής λίστας. Είναι Γεωργίευ, Καλοσκάμης, Αλεξίου και Κουτέσα, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Αυτοί. Λοιπόν,
1: Να πω ότι νωρίτερα, 12 η ώρα αύριο, το παιχνίδι της ΑΕΚ-19 με την αντίστοιχη της ΛΑΣΚ στο Σεραφείο για την πρώτη αγωνιστική της League Face. Έχουν τεθεί στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. Όποιος θέλει, τα απλά εισιτήρια είναι 5 ευρώ, τα VIP είναι 15 ευρώ. Καλό θα είναι να βοηθήσουμε και αυτά τα παιδιά να τα στηρίξουμε.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Μαρία.
1: Καλή συνέχεια, Σάκη.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάριος Μαντσάνκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Επιστροφή και πάλι, πάμε Τρίπολη, πάμε στον Νίκο Κατσάτσο. Τι έχουμε χάσει, Νίκο?
2: Τι έχουμε χάσει? Να σκεφτώ, τίποτα απολύτως. Δεν έχει γίνει κάποια σημαντική φάση. Είχαμε μείνει στη διακοπή που ο παίκτης ήταν κάτω εν τέλει, ήταν ο Κετού, αλλά δεν έχει κάτι σοβαρό. Και προηγουμένως υπήρχαν διαμαρτυρίες για ένα φάουλ που υποτίθεται έκανε ο Κάρλε Σόρια, αλλά στην πραγματικότητα, αν κάποιος δει το replay, θα δει ότι ο Κάρλε Σόρια είναι αθώος στην συγκεκριμένη φάση. Έχουμε κόρνερ τώρα από τα δεξιά προς επιθετικό του Ηρακλή και έχουμε επιθετικό φάουλ, το οποίο κερδίζει η ομάδα του Αστέρα, το οποίο έκανε ο Πίνας στον Κουρμπέλη. Το 1-21 με το άλλο 21 μέσα στη μεγάλη περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ.
0: Νίκο, σε χάσαμε, είσαι εδώ?
2: Σάκη?
0: Εδώ είσαι, σε ακούμε, χάθηκες για λίγο.
2: Λοιπόν, έχουμε συμπληρώσει, έχουμε βασικά περάσει το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Το 0-1 παραμένει για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Με τον Μπόρσον να κάνει μια βαθιά παγιά, θέλει να βρει τον Ρικάρ

0: Ροναλντίνιο και έχουμε κόρνερ από τα δεξιά. Προσεπίστε καθώς η μπάλα πρόλαβε να κοντράρει στον Πένια. Πένια, στον Πίνα. Ο Πένια είναι τον οφύλακος του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει μωρέ, ένα φωνή να αλλάζει.
0: Εντάξει. Τώρα στα ισπανικά το φωνή εν είναι... Ναι, το φωνή εν, όχι, έχεις δίκιο. Ναι, φωνή εν είναι. Τι Πένια, τι Πίνα.
1: Το θέμα είναι μην σε πιάσει καμιά πίνα τώρα εκεί που μεταδίδεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει, μπορεί όμως ο Πένια να πεινά.
1: Σωστό.
0: Είδες.
1: Καλά το πας.
0: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την φάση την οποία είχαμε, έχει γίνει μια σέντρα από τα αριστερά. Μια κεφαλιά η οποία έγινε από τους παίκτες του Τρομήτου και συγκεκριμένα από το Αστέρα Τρίπολης και συγκεκριμένα από τον Αμόριστο Καλά, ήταν κεφαλιά από τον Κουρμπέλη. Ωστόσο καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου και έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-1, με τον Ηρακλή να είναι πιο αποτελεσματικός, αλλά τον Αστέρα να έχει βγει σε περισσότερες επιθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η φάση κλειδί ήταν το γκολ το οποίο πέτυχε ο Μπαρθένας στο 10ο λεπτό για να δώσει προπάθεια στον Γυραιό. Αυτό τα ολίγα.
1: Ωραία. Θα τα πούμε και πάλι με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Νίκος Κατσάτσος, τον ευχαριστούμε που ήταν μαζί μας στο πρώτο ημίχρονο του ΜΑΤΣ. Αστέρα Τρίπολης Ηρακλής, θυμίζω, ημίχρονο 0-1 εκεί στην Τρίπολη. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, Καλυθέα νίκη Βόλου, παραμένει το 2-1 για τη Super League 2.

έχουμε πολύ καλή πρεμιέρα με το δεξί, θα έλεγα, για την ομάδα της Μαρκό στη Super League 2. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου ξεκίνησε με τον πλέον θετικό τρόπο τις φετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με σκορ 1-0 του Πανσεραϊκού στο Μιχάλης Κρητικόπουλος, σε ένα έτσι αρκετά ισορροπημένο, θα έλεγα, παιχνίδι, δίχως πολλές μεγάλες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Το γκολ, να σας πω, που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Ελαραμπή στο 48 λεπτό με εκτέλεση πέναλτι μετά από μαρκάρισμα του Παντελάκη πάνω στον Σεμπά. Και λίγο στο μπάσκετ. Μετά από 5 χρόνια παρουσίας στον Παναθηναϊκό, ο Μάριος Γκριγόνης αποχώρησε φέτος το καλοκαίρι, επέστρεψε στη χώρα του και στις Άλκηδες για την τρίτη θητεία της καριέρας του στο σύλλογο του Κάουνας. Μιλώντας στο επίσημο site της Αλγύρης, λοιπόν, ο Μάριος Γκριγόνης μίλησε για αρκετά θέματα, πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και για το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τις σχέσεις που είχε με

για το καλοκαίρι του 2024, όταν τότε έχει μια πολύ δυνατή ομάδα ο Παναθηναϊκός, είπε πως μου είχαν πει και εμένα ότι ήμουν ελεύθερος να φύγω, αλλά είχα συμβόλαιο. Οπότε είπα, κάντε ό,τι θέλετε. Αργότερα μου είπαν ξανά ότι ήμουν ελεύθερος να φύγω και επέστρεψα ξανά. Υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί στην αρχή της σεζόν. Θυμάμαι ότι ήταν εκτός ο Μίτογλου, ο Παπαπέτρου και ο Ερναγκόμεθ. Έτσι κατέληξα να παίζω 35 λεπτά ανά αγώνα. Έτσι γίνονται αυτά στον αθλητισμό. Βάζεις τα πρώτα σου σουτ και όλοι σου λένε πόσο καλός είσαι. Μετά συνεχίζεις να παίζεις. Στη συνέχεια ήρθε ο Ναν και μας ανέβασε σε άλλο επίπεδο. Έτσι δέσαμε ομάδα χωρίς κανόνες, χωρίς τίποτα. Απλώς έτσι βγήκε. Θυμάμαι όταν πήγαμε στο Final Four και ήμασταν πεπισμένοι ότι θα το κερδίζαμε. Ακόμα και όταν βρεθήκαμε πίσω με 15 πόντους απέναντι στη Ρεάλ στο τελικό, όλοι ήταν σίγουροι ότι θα νικήσουμε. Γι' αυτό λέω πως εξαιτίας εκείνης της στιγμής δεν μετανιώνεις που τραυματίστηκες ή που δεν έπαιζες. Θα αναπληρώνει όλα. Τον ρώτησαν για τις σχέσεις που είχε με τον Αταμάν, είπε πως θα ήθελα να μου βρείτε έστω έναν παίκτη που να έχει σχέση μαζί του. Αποστασιοποιείται πλήρως από τους παίκτες. Αυτή είναι η θέση που επιλέγει να κρατά. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Παράπονο και για τον τραυματισμό του, γιατί είπε ότι ήταν χάος, κανείς δεν οργάνωσε σωστά την αποκατάστασή μου, οπότε έπρεπε να συνεχίσω να ταξιδεύω μόνος μου στη Γερμανία. Πριν από την επέμβασή μου, ουσιαστικά παράλυτος, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα και δεν μπορούσα να πετάξω για τη Γερμανία. Έπρεπε να χειρουργηθώ εκεί. Μετά υπήρξαν διαφωνίες, ο δικός μου γιατρός έλεγε το ένα, ο γιατρός της ομάδας κάτι άλλο. Ο τραυματισμός επιδεινώθηκε ξανά, μέχρι τότε μπορούσα να ταξιδέψω αεροπορικό στη Γερμανία και πέρασα εξ ολοκλήρου το καλοκαίρι εκεί. Σίγουρα έχω καλή σχέση με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, αλλά και τον ιδιοκτήτη. Είχα μια διαφωνία με τον γιατρό. Μίλησε και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και από ό,τι διαβάζω, πολλά παράπονα για τον Αταμάν. Λέει να μιλήσω με ποιον. Όχι, λέει, γιατί τον ρώτησαν που είχε περιορισμένο χρόνο πέρσι. Και αν μίλησε με κάποιον, δεν λειτουργούν, λέει, τα πράγματα με τον Αταμάν. Είσαι εκεί και απλώς σκέφτεσαι ότι θα βοηθήσει την προπόνηση, θα βοηθήσει στο πρωτάθλημα. Όταν σε χρειαστούν, θα σε καλέσουν. Υπήρχαν και φορές, λέει, που οδηγούσε προς το σπίτι μετά την προπόνηση και δεχόσουν ένα τηλεφώνημα. Έλα στο αεροδρόμιο, πρέπει να πετάξει για το παιχνίδι. Ή πήγαινε στα αποδυτήρια 25 λεπτά πριν το από ένα μάτς και σε έφεραν τη στολή και σου έλεγαν ότι σε χρειάζεται. Υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις. Λέει, δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι παρόμοιο με το Ζέλικο. Υπήρχαν πολλά οργανωτικά ζητήματα τέτοιου είδους. Αυτά στις δηλώσεις που έκανε ο πλέον πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

εκείνο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές

0: τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμαλίδι, κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της τριλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσε της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα δελικατέσεν και παντοπολία. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Πιβόν 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή έλατε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ. Απλά και τηλεχειριζόμενα.
4: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Μπαλάρη. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

Radio Rumeli News. Number 1.

0: Ράδιο Ρουμέλι Νιούς. Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Και μισή.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
3: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51-061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Καθησυχαστικός για την κατάσταση των κτίριων στην Κυψέλη μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Όπως είπε, θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτιρίων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι από τους έως τώρα ελέγχους δεν προκύπτει κίνδυνος για κάποιο κτίριο που να απαιτεί εκένωση. Επίσης, διαβεβαίωσε ότι οι εργασίες θα ξαναρχίσουν μόνο όταν διαπιστωθεί απόλυτη ασφάλεια της διέλευσης του Μετροπόντικα και ότι όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν με δαπάνες του αναδόχου. Σημειώνεται ότι αναμένεται πραγματογνωμοσύνη από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την πλήρη και αντικειμενική καταγραφή των ζημιών στα κτίρια. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή μακρικά Παευίας. Οι κάτοικοι κλήθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν από τον οικισμό Τριάδα προς Ψαχνά. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκε και το ΓΕΘΑ προκειμένου να διαθέσει μηχανήματα έργου. Προκλήθηκαν ζημιές σε εγκαταστάσεις και καλλιέργειες. Ο καπνός από τη φωτιά είναι ορατό στον ουρανό της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο διαφορετικές εστίες σε μικρή μεταξύ τους απόσταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας, επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μένεται ανεξέλεγκτη για 8η ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής και των δασοκομάντων αντιμετωπίζουν δύο μέτωπα στη Χαράδρα του ΑΟΥ και σε ορεινή περιοχή. Οι ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές πρέπει να έχουν την ίδια επιχειρησιακή αντιμετώπιση με κάθε άλλη περιοχή της χώρας, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του και καλεί την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες και πιστικές απαντήσεις για όσα έγιναν, αλλά και για όσα δεν έγιναν κατά τις 8 αυτές κρίσιμες ημέρες. Συνολικά 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες στη χώρα μας, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά του Βορειού Αιγαίου και σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Βιωτίας και της Λακωνίας. Έντονες αντιδράσεις αντιπολίτευσης εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την οικονομία και την επόμενη τετραετία. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υποστηρίζει ότι επιβεβαιώνεται η συνέχιση μιας πολιτικής που δεν καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών. Για υποσχετικές πολιτικές αλαζονίας και παραπλάνησης κάνει λόγο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εμπεγμό χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες στο ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων. Οι κυβερνητικές προτεραιότητες έως το 2030 περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων καταβολή 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών από τον Νοέμβριο, αύξηση του κατώτατου μισθού σε 1.000 και 1.300 ευρώ, νέο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους και τον λεγόμενο κουμπαρά, έναν επενδυτικό λογαριασμό τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίξουν κατά τα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό κομματικό σύστημα και συνθέμελο κλονισμό του CDU χαρακτήρισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τη μεγάλη νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ. Ο Μέρτς τόνισε ότι το CDU απέτυχε να βρει συναισθηματική σύνδεση με τους πολίτες, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία με το AfD. Το ακροδεξιό κόμμα συγκέντρωσε πάνω από 44% των ψήφων, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών και πλέον εξετάζει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας, αναζητώντας στήριξη από άλλα κόμματα ή μεμονωμένους βουλευτές. Η επικεφαλής του ΑΕΦΤΕ, Άλις Βάιντελ, έθεσε ως στόχο το 40% στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία εκφράζουν την ανησυχία τους για την νίκη της ακροδεξιάς. Το εκλογικό αποτέλεσμα προκάλεσε έντονη ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών, ανέφερε εκπρόσωπος του κρατηδιακού δικτύου μεταναστευτικών οργανισμών. Πολλοί μετανάστες ετοιμάζονται να φύγουν, ωστόσο δεν αναμένεται μια ευρεία έξοδος εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κατάστασης. Νέα πρόκληση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Δημοσίευσε χάρτη που φαίνεται να απεικονίζει μεγάλο μέρος του Καναδά, της Γροιλανδίας και του Μεξικού υπό τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότερα από 750 παιδιά ευάλωτων οικογενειών που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Η συλλογή συνεχίζεται καθημερινά 8 το πρωί με 3 μετά το μεσημέρι στο κοινωνικό βιβλίο Χαρτοπολείο, στον Κόμβαλο Βοήθειας Πολιτών, στη Δομοκό 2 και Φιλαδελφίας, απέναντι από το σταθμό Λαρίσης. Η αλληλεγγύη κάνει τη διαφορά, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στο X. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν λόγω εργασιών από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρει και θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
2: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
2: Όλοι θα πάρετε!
6: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
7: Για τον Υπηαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.

Η γλυκιά συμμορία στα ραδιοφωνά σας, είμαι η Αριστεία Γιάννου και θα κάνουμε παρέα εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Στα Μάτς Κραουνάκης, λαϊκά τραγούδια «Ο Τίγρης» για τη φωνή του Χρήστου Γεροντίδη. Και ακολουθεί μια υπέροχη επανεκτέλεση του τραγουδιού «Κοντά στα ξημερώματα» που έχει πρωτοποιεί η μυθική Βίκη Μοσχολιού. Υπέροχη εκδοχή με τη φωνή της Ασπασίας Στρατηγού και την Εστουδιαντίνα.

παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, στο κλίμα των παλιών λαϊκών τραγουδιών σε νεότερες εκτελέσεις. Το άλμπουμ λέγεται Και σήμερα και αύριο και τώρα και η Ελευθερία Αρβανιτάκη ερμηνεύει τραγούδια της Μαρίκας Νίνου. Γνωστή η αγάπη της για την τραγουδίστρια αυτή. Ξεκίνησε την πολύ σπουδαία καλλιτεχνική της διαδρομή ως μέλος της οπισθοδρομικής κομπανίας τραγουδώντας ρεμπέτικα, σμυρναίκα και παλιά λαϊκά. Και πολλές φορές έχει πει ότι η Νίνου ήταν μια από τις δασκάλες της στο τραγούδι και άλλη μία η Τζένι Βάνου. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν, με τον τίτλο αυτό και την παράφραση αυτού του τίτλου, Τη σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, το τραγούδι του Τσιτσάνη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη ερμηνεύει κάποια τραγούδια με τη φωνή της Μαρίκας Νίνου, που ακούστηκαν, πρωτακούστηκαν με τη φωνή της Μαρίκας Νίνου.

Ο Κώστας Μακεδόνας και ο Σταμάτης Κραουνάκης συναντιούνται μετά από πολλά χρόνια. Ένα δίδυμο που μας έχει δώσει τεράστιες διαχρονικές επιτυχίες. Μόνο μια φορά η Λίζα και η Κορνίζα, Κόκκινα γυαλιά, Έπεσε έρωτας. Αυτή τη φορά με τη συνδρομή του ταλαντούχου Κωνσταντίνου Βελιάδη μας χαρίζουν ένα ακόμα εξαιρετικό τραγούδι. Κώστας Μακεδόνας σε μια πολύ όρημη φάση της τραγουδιστικής του καριέρας και με ένα ζεϊμπέκικο που ομολογουμένως του ταιριάζει πολύ. Τίτλος: Παλιά φωτογραφία, στίχη του Σταμάτη Κραουνάκη.

Όνειρο απατηλό, Κώστας Τριανταφυλλίδης, η διασκευή που έκανε ο Μίνος Μάτσας και ακούστηκε στην ταινία Ευτυχία, και η αλήθεια είναι ότι ήταν μια διασκευή που γνώρισε και τεράστια απήχηση, αλλά και ουσιαστικά μας σύστησε ξανά το καταπληκτικό τραγούδι του Αποστόλου Καλδάρα και φυσικά της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Θα κρατήσουμε το Μίνο Μάτσα και για το επόμενο. Ένα τραγούδι για την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, Το Βραχιόλι της Φωτιάς, πριν κάποια χρόνια. Γιάννης Πάριος, στίχη από τη Σοφία Καψούρου, Πες μου που είσαι. Και εδώ ταιριάζει ακριβώς η φράση: ποιος μπορεί να πει το μάτια μου καλύτερα από το Γιάννη Πάριο.

όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία. Φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός του χαρά.

0: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

0: 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για την κατάσταση των κτηρίων στην Κυψέλη μετά τις ζημίες που συνδέονται με τη διάνοιξη της γραμμής 4 του μετρό. Όπως είπε, από τους έως τώρα ελέγχους δεν προκύπτει κίνδυνος για κάποιο κτίριο που να απαιτεί εκένωση, ενώ οι βλάβες χαρακτηρίζονται ανατάξιμες. Ο κ. Ταχιάος διεβεβαίωσε ότι ο Μετροπότικας δεν θα επανεκκινήσει αν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι. Παράλληλα, όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν με δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καμία επιβάρυνση των κατοίκων. Για την αντικειμενική καταγραφή των βλαβών, η Ελληνικό Μετρό θα συνεργαστεί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο θα πραγματοποιήσει ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες. Ο Υφυπουργός δεν απέκλεισε τέλος να χρειαστούν παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης σε ορισμένα κτίρια. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Βιωτίας και της Λακωνίας. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο διαφορετικές εστίες σε μικρή μεταξύ τους απόσταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Για 8η ημέρα μένει ανεξέλεγκτη μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα Ευβοίας, όπου προκλήθηκαν ζημιές σε εγκαταστάσεις και καλλιέργειες. Ο καπνός από τη φωτιά ήταν ορατός στον ουρανό της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής. Συνολικά 33 ακροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος μετά από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και πρόσθεσε πως η ήρεμη συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανένα σε ψεύτικες ελπίδες. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παρέμβει στις υποθέσεις μας», τόνισε ο Τούρκος Πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως οπλισμένων εισέβαλε παράνομα στον εθνικό εναέριο χώρο. Τα τουρκικά μαχητικά κινήθηκαν στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό κομματικό σύστημα και συθέμελο κλονισμό του CDU χαρακτήρισε ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, τη μεγάλη νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές της Αξονία Ανχάλτ. Ο Μέρτς τόνισε ότι η CDU απέτυχε να βρει συναισθηματική σύνδεση με τους πολίτες, ενώ ξεκαθάρισε ότι πρόκειται να υπάρξει συνεργασία με την AfD. Το ακροδεξίο κόμμα συγκέντρωσε πάνω από 44% των ψήφων, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών και πλέον εξετάζει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας, αναζητώντας στήριξη από άλλα κόμματα ή μεμονωμένους βουλευτές. Νέα πρόκληση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social δημοσίευσε χάρτη που φαίνεται να απεικονίζει μεγάλο μέρος του Καναδά, της Γρυλανδίας και του Μεξικού υπό τη σημαία των ΗΠΑ. Περισσότερα από 700 παιδιά ευάλωτων οικογενειών που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Η συλλογή συνεχίζεται καθημερινά αυτό το πρωί με 3 το μεσημέρι στο κοινωνικό βίβλιο Χαρτοπολείο, στον κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών, στη Δομοκού 2 και Φιλαδελφίας απέναντι από το σταθμό Λαρίσης. Η αλληλεγγύη κάνει τη διαφορά, επισημαίνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στο X. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν λόγω εργασιών από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Εύρυος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

0: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.
1: Και τώρα πάμε για το τρίτο, το οποίο είναι μισό. Δηλαδή έχω μόνο το ρεφρέν αυτό που σας τηλεφώνησα.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
3: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμούς.
7: 25 λεπτά

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε με τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
15: Γιάννη,
16: έλα!
15: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
16: Ναι, ναι.
15: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
16: Τα πάντα.
15: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κιθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
18: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
14: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
14: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ,
16: αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
19: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Το ΑΕΦΔΕΑ, Λις Βάιντελ, τη νίκη του κόμματός της. Το εκλογικό αποτέλεσμα προκάλεσε έντονη ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών, ανέφερε εκπρόσωπος του κρατηδιακού δικτύου μεταναστευτικών οργανισμών. Πολλοί μετανάστες ετοιμάζονται να φύγουν, ωστόσο δεν αναμένεται μια ευρεία έξοδος εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κατάστασης. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου διαδηλώνοντας κατά του ΑΕΦΔΕ. Οι διαδηλωτές ζήτησαν ανακοπή άνοδος του ακροδεξιού κόμματος εκφράζοντας ανησυχία για το μέλλον της δημοκρατίας στη Γερμανία. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για την κατάσταση των κτηρίων στην Κυψέλη μετά τις ζημιές που συνδέονται με τη διάνοιξη της γραμμής 4 του μετρό. Όπως είπε, από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει κίνδυνος για κάποιο κτίριο που να απαιτεί εκένωση, ενώ οι βλάβες χαρακτηρίζονται ανατάξιμες. Ο κύριος Ταχιάος διαβεβαίωσε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα επανεκκινήσει αν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι. Παράλληλα, όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν με δαπάνες του αναδόχου χωρίς καμία επιβάρυνση των κατοίκων. Για την αντικειμενική καταγραφή των βλαβών, η Ελληνικό Μετρό θα συνεργαστεί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο θα πραγματοποιήσει ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες. Ο Υφυπουργός δεν απέκλεισε να χρειαστούν παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης σε ορισμένα κτίρια. Στο Έλα Λαμέιν θα μεταβεί αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας και των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλά σε συνέντευξή του στο Mega News 104,6. Επίσης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι κατά τις τοποθετήσεις του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης απέφυγε να αναφερθεί στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και δεν έκανε καμία ουσιαστική αναφορά για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Αύριο στις 11 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος μετά από τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Η ήρεμη συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Εν τω μεταξύ, ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως οπλισμένα εισέβαλε παράνομα στον εθνικό εναέριο χώρο και κινήθηκε στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Βιωτίας και της Λακωνίας. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο διαφορετικές εστίες σε μικρή μεταξύ τους απόσταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Για 8η μέρα μένεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή μακρικά Παευίας, όπου προκλήθηκαν ζημιές σε εγκαταστάσεις και καλλιεργίες. Ο καπνός από τη φωτιά είναι ορατός στον ουρανό της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής. Συνολικά 33 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα μας. Περισσότερα από 750 παιδιά ευάλωτων οικογενειών που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ξεκινούν τη νέα χρονιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Η συλλογή συνεχίζεται καθημερινά 8 το πρωί με 3 μετά το μεσημέρι στο κοινωνικό βίβλιο χαρτοπολείο και στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών στην οδό Δομοκού 2 και Φιλαδελφίας απέναντι από το σταθμό Λαρίσης. Η αλληλεγγύη κάνει τη διαφορά, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στο X. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν λόγω εργασιών έως και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι και θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11.
3: Αθήνα 984.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Ραδιορούμελι News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Ένα. Τη Μίτλαντ ξέχασα πόσο ήρθε.
5: 2-2.
4: Ωραίο. Τη Μάλμε πόσο ήρθε.
5: Το είπαμε. 0-0.
4: Πόσο?
5: 0-0, ισοπαλία.
4: Μα καλά πάμε μέχρι τώρα. Αλχιλάλ.
5: Αλχιλάλ, μισό λεπτό να τη βρούμε και την Αλχιλάλ. Είναι στο 46 αυτό. 0-2. Είναι έκπληξη μεγάλη εδώ.
4: 0-2.
5: Ναι.
4: Έλα Χριστέ και Παναγία.
5: Το 17, αλλά ακόμα έχει ένα ημίχρονο. Κάτσε να δούμε, έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο.
4: Και ένα άλλο πάλι, Εστορίλ πόσο ήρθε, δεν έχει γίνει ακόμα.
5: Εστορίλ, άμα ήξερα δεν θα ήμουν εδώ.
4: Εντάξει,
5: να είστε καλά.
4: Έχασα έναν αγώνα, αλλά 1-2-3 τα έχω πιάσει αυτά και πληρώνουν. Αυτό που έχασα είναι 1-15 και το έχασα.
5: Κάτσε, εγώ δεν το έχω χάσει, είναι ημίχρονο, περίμενε.
4: Ορίστε.
5: Είναι ημίχρονο, ακόμα δεν έχει τελειώσει η Αλχιλάλ. Έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο. Στο 45.
4: Τα άλλα τα τρία είναι 1-85, 1-41 και 2-27 τα έχω πιάσει.
5: Ναι, περίμενα μήπως το γυρίσει, να δούμε. Μπορεί να το γυρίσει το δεύτερο ημίχρονο.
4: Εν τω μεταξύ αυτά τα τρία τα έχω στάνταρ.
5: Ναι.
4: Τα άλλα τα έχω ζητούμενα.
5: Expect σύστημα. Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι.
4: Ευχαριστώ κύριε Βασίλη.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ναι, νεόμ κερδίζει. 10 πόντος πόσο είναι το διπλό. Λοιπόν, να πούμε τελικά αποτελέσματα. Κάλμερ Ζουγκάρντεν. Θα πάρουμε από την αρχή μισό λεπτό. Θα πάρουμε από την αρχή όλα τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, Μακάβι Νετάνια Χάπολη Χάιφα 1-1. Μίτιλαν Νόρτζελαν στο ντέρμπι της Δανίας τελικά 2-2. Στο 86 σοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Χετάφε Θέλτα 1-1. Ρούχορζοφ με την Σκερντεβίτσε 3-1. Λουζιτάνια με την Φουτεμπόλ 2-1. Κάλμαρ Ζουγκάρντεν 0-1. Μάλμε Έξο Χόλμη στο 0-0. Μιάλμπι Ζουγκάρντεν, μάλλον Μιάλμπι Γκέτεμπορκ 1-4. Γετζέπε Γκαζιάντεσπορ 2-4. Ρίζεσπορ Αλάνια Σπορ 0-1. Άρης Λεμεσού Ομόνια 1-4. National Bank με την Μαχαλά 3-1. Πετροτζέτ Μαστρί 2-1. Χάπολ Τελαβίβ Χάπολε Ραμάτ 4-0. Έρεμπρο Έστερσουντ 0-1. Σε εξέλιξη στον 96 βρισκόμαστε πριν το φινάλε. Χάπολ Εμπνέη Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1 παραμένει. Το Ρούνα Βρούσε Σλάβια Σόφιας 0-1 στο 80. Κραϊόβα Κλούζ 1-0, μάλλον 4-0 στο 81. Αλμπιόν Πογκρέσο 0-0 από τη 0-1 από την Ουρουγουάη. Αιτχόφεν Βίτα Ντεμπός 1-0 στο 51. Ουτρέχτη Βίτα FK Αιτχόφεν 0-0. Αλ Χιλάλ Ριάντ Νεόμ 0-2. Σαμπατέλ Κόρδοβα 2-1. Παλέρμο Σαμπντόρια 2-0. Πογκόν Βίσλα Πλοκ 0-0. Ναντ Νανσί 0-0. Ουντινέζε Λάτσιο 0-0. Μπρόμλεϊ Γουίμπλετον 0-1. 1 και ένα παιχνίδι από την Παραγουάη, αν δεν κάνω λάθος, ναι, Κλουμπ Γκουαρανί Ντεπορτίβο Ρεκολέτα 0-0 στο 11ο λεπτό. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα, καλησπέρα. Πάρ' το 0, όχι, κάτι πάτησες κατά λάθος φιλαράκο μου, ξαναπάρε.

0: Για πάμε τώρα στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αρχοντά μου.
0: Καλώς τον καλό Αλέξανδρο. Καλά, φιλαράκο.
1: Τι μου γίνεσαι, καλά, εισαγόρα.
0: Όλα καλά, εσύ.
1: Καλά, καλά είμαι και εγώ.
0: Μπράβο.
1: Απλώς για την ομάδα μου δεν έκανα τα πράγματα και δεν είναι ο Σάββατο αποτέλεσμα. Καταλαβαίνετε εννοώ τώρα. Ενώ τον Αγίου Ραντκάμπη ναι. Και τον Ρόκα μετά που βγήκε αυτό με.
0: Ναι, ο Ρόκα εντάξει, ο Ρόκα είναι πιο, έτσι, πιο.
1: Ναι, είναι πιο light βέβαια ο τραυματισμό του Ρόκα.
0: Σχέση με τον Ραντκάμπη, με του.
1: Σαφώς.
0: Ο Ρόκα σε 15-20 μέρες θα είναι έτοιμο. Δηλαδή.
1: Μετά τον Κωνσταντέλια μας ήρθε και ο Ραντκάμπη, γιατί και ο Κωνσταντέλιας έπαθε πολύ χειρότερο πρόβλημα από τον. Από τον Ραντκάμπη.
0: Να, νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας είναι το πρόβλημά του πιο. Δεν είναι τόσο. Μάλλον είναι και οι δύο σοβαροί τραυματισμοί. Νομίζω ότι ο Ραντκάμπη είναι πιο σοβαρός.
1: Ναι.
0: Από το. Ναι, γιατί είναι.
1: Αν και όπως επιτυχιαστεί είναι πιο δύσκολο κομμάτι, αλλά πιο
0: δύσκολο στην αποθεραπεία.
1: Ναι. Ναι.
0: Αλλά είναι και, είναι και οι δύο σοβαροί τραυματισμοί που αφήνουν τους ποδοσφαιριστές πολλούς μήνες εκτός.
1: Σίγουρα και σε τελευταία ανάλυση του τελευταίου που σε ενδιαφέρει αυτή τη μέρα, ο Ολυμπιακός και στον αγώνα τον έχασε, ήρθε ισόπαλος.
0: Μα αν λέγανε σε κάποιον, θες να χάσει το παιχνίδι και να είναι καλό Ραντκάμπη, θα σου λέγανε να χάσει το παιχνίδι.
1: Και όχι μόνο να το χάσει, το χάσει
0: και να το χάσει και με 50-0. Πάνω απ' όλα η υγεία του ποδοσφαιριστή, γενικώ η υγεία των ποδοσφαιριστών πάνω απ' όλα.
1: Φυσικά και να είναι καλά ο άνθρωπος. Αλλά να φύγουμε λίγο από τα στενάχωρα αυτά πράγματα και να πάμε στην. Να σου ευχηθώ καταρχήν συγχαρητήρια γιατί εκπέρασε το Champions League και παίζει αύριο το. Με την Ίντερ μου φαίνεται αύριο παίζει στις 8 παρά.
0: 8 παρατέταρτο. 8 παρατέταρτο, ναι.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Η Άκη νομίζω ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, τι είπα και πριν στο φίλο, δεν ξέρω αν άκουγες. Ναι. Με τον φίλο που μιλάγαμε, θεωρώ ότι είναι, με τον Νικόλα, θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι σε καλύτερη κατάσταση γιατί είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει πολλές αλλαγές. Δηλαδή, αν εξαιρέσει που έφυγε ο Πινέδα, που είναι ένας πολύ καλός παίκτης, δεν έκανε τις πολλές αλλαγές σε σχέση με τους άλλους τρεις.
1: Συμφωνώ.
0: Οι άλλοι κάνανε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
1: Καλά, αυτοί κάνανε ολόκληρο.
0: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, ο μόνο προπονητής έμεινε στην ουσία.
1: Ναι.
0: Έχει πήρε πάρα πολλούς παίκτες. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουν μπει στην ομάδα όλοι. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός, το ίδιο και ο ΠΑΟΚ.
1: Ξέρεις, τώρα αυτοί μέχρι να προσαρμοστούν και να βρουν και την ομάδα από τα πατήματά τους.
0: Ναι, και είναι πιο έτσι, πιο δεμένη, πιο έτοιμη ομάδα.
1: Συμφωνώ.
0: Τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, εντάξει. Γιατί εγώ δεν βγάζω συμπεράσματα από τρίτη αγωνιστική. Γιατί πριν μια εβδομάδα υπήρχαν αναγκαίες που βρίζανε τον Νίκολιτς, βρίζανε τους παίκτες για το χείμε την Κηφισιά. 15-20 μέρες πριν βρίζανε τον Βάργκας που έχασε πέναλτι με τον Όφη, χάσαμε το Super Cup, πάλι βρίζανε και τώρα οι ίδιοι άνθρωποι αποθεώνουν. Γι' αυτό εγώ είναι ακόμα πολύ νωρίς να κρίνουμε τις ομάδες. Απλά έτσι μια γενική εικόνα ότι είναι πιο έτοιμοι, τουλάχιστον έχει τώρα που μιλάμε.
1: Αλλά αυτό δεν γίνεται μόνο στην ΑΕΚ. Γενικά όλες οι ομάδες οι μεγάλες τα χάνουν. Είναι στο στόχαστρο.
0: Ναι, ρε, εντάξει,
1: δεν είναι μόνο στην ΑΕΚ αυτό το φαινόμενο.
0: Όταν εδώ είσαι, τα θυμάσαι ότι γράφανε κάποιοι αγκτζίδες και τι λέγανε μετά την Κηφισιά.
1: Φυσικά το θυμάμαι.
0: Τι κάνει σε καράφλα, σήκω φύγε, τι είναι αυτά, ποιο είναι αυτό ο Βιτάλης, τι είναι αυτό και όλα τα υπόλοιπα που γράφανε. Και σήμερα οι ίδιοι του αποθεώνουν.
1: Αυτό που γίνεται και με τον Ολυμπιακό, με την Παναθηναϊκό, με αυτές τις ομάδες γίνεται αυτό. Επίσης, επειδή ξέρεις ότι είμαι Ολυμπιακός, αλλά είμαι φίλος του Ολυμπιακού και όχι ο παδός του, η ΑΕΚ μου άρεσε πολύ στο κέντρο. Δηλαδή, ο Βιτάλης, αυτός ο Ούγγρος με τον Μάγερ, νομίζω ότι είναι μαγική παίκτη
0: και
1: οι δύο.
0: Και ο Μάρι, να βάλουμε και τον Μάρι μέσα.
1: Ναι, και τον Μάρι, αλλά ο Μάρι είναι γνωστός, γι' αυτό βάζω.
0: Α, εντάξει, ναι, λες και τους καινούργιους. Εντάξει, το τον Μάγερ τον ξέραμε, εντάξει, τι παίκτης είναι. Τον Βιτάλης, εντάξει, τον Βιτάλης δεν τον ξέραμε πολύ καλά, γιατί δεν βλέπαμε ποδόσφαιρο της Ουγγαρίας.
1: Ναι.
0: Της Πολωνίας που έπαιζε.
1: Γι' αυτό και δικαιολογημένα, φίλε Τσάκερ, φώναζε να βάλει το πέναλτι ο Μάγερ. Ξέρετε ότι δεν ήταν τελικά πέναλτι αυτό για να εκτελέσει ο άνθρωπος.
0: Γιατί ο Μάγερ ήταν παίκτης εθνικής Κροατίας, η Βόλφ μου το ξέρουμε ποιο
1: είναι. Ναι, είναι γνωστό, τον ξέρω. Απλώς έπιασε αμέσως την ομάδα, αυτό εννοώ. Ότι φάνηκε αμέσως με την ΑΕΚ ο Μάγερ. Δεν θα μιλήσω για Βάργκα και Γιώβιτς.
0: Καλά, αυτούς ξέρουμε.
1: Αυτοί είναι πασίγνωστοι παίκτες. Τώρα σου είναι τον Ολυμπιακό, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Αλλά τώρα να μην το σχολιάσω, διότι έγινε ο Ραντκάμπη εκεί τώρα η περίπτωση αυτή και παρά μην πω τίποτα για την ομάδα αυτή τη στιγμή. Να ευχηθώ να αναρρώσει και ο Κωνσταντέλιας που τον έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο πρώτα και μετά η Ντόρτμουντ που αγωνίζεται. Έτσι, γιατί είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Και μετά ο Ραντκάμπη βέβαια και αυτός να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα στους αγωνιστικούς χώρους Δημήτρης και πιο δυνατός. Γιατί ο Ραντκάμπη πέρα από το καλός ποδοσφαιριστής είναι και καλός άνθρωπος, Βασίλη μου.
0: Ναι,
1: έχει δώσει δικαιώματα στα αποδυτήρια. Είναι ένας πάρα πολύ σηκός παίκτης και αυτό τον εκτιμάει πολύ ο κόσμος. Παρόλο που τα τελευταία του δεν ήταν και στη φόρμα του, ας πούμε, να σκοράρει και να βάζει πολλά γκολ όπως έκανε τότε, παλαιότερα. Ναι. Αλλά όμως ο παδί του Ολυμπιακού, γενικά οι φίλαδοι του, εκτιμούν τη συμπεριφορά του παίκτη, το χαρακτήρα του και μετά τι κάνει μες στο γήπεδο. Και γι' αυτό και ήταν υπέρ του ροκ, του, όχι του ροκα, του... του Σίλβα, του Ζώτα Σίλβα, πρώτα το πέναλτι που υπέδειξε τον Ελκαμπή το 9.
0: Ναι.
1: Το πανηγύρισε, υπέδειξε με το χέρι τον Ελκαμπή το 9 που είχε βγει έξω. Και από εκείνη τη στιγμή δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε να αγωνιστεί πλέον από τη στιγμή που βγήκε ο Ελκαμπή και μετά μέσα στο γήπεδο, γιατί υπέρχεσαι σαν αλλού και φάνηκε αυτό. Γιατί όταν δεν είναι συγκεντρωμένος ένας παίκτης και είναι επηρεασμένος από κάποια πράγματα, δεν μπορεί να αποδώσει και στο γήπεδο, έτσι. Γιατί αυτό το λάθος που το κάνει τώρα ο Έτσι δεν το κάνει το μάτι της γειτονιάς.
0: Ναι, έχουν ξαναγίνει τα λάθη, έχουν ξαναγίνει.
1: Το ξέρω, αλλά ήταν πολύ χοντρική, δηλαδή αβίαστο λάθος. Αλλά μπορώ να τον δικαιολόγησω ότι είναι σπουδαίος παίκτης και αυτός, η βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Και δεύτερον, μπορώ να τον συγχωρήσω, σε εισαγωγικά τον συγχωρήσω, επειδή και αυτός προφανώς επηρεάστηκε από την κατάσταση που βρήκε την ομάδα. Γι' αυτό και δεν με ενδιαφέρει και το αποτέλεσμα, Βασίλη, πραγματικά το λέω αυτό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το αποτέλεσμα, ακόμα και αν χάναμε. Έτσι όπως έγινε το παιχνίδι, δεν με ενδιαφέρει τι θα γινόταν. Πραγματικά. Να ευχηθώ καλή επιτυχία αύριο στην ΑΕΚ προφανώς. Γιατί χρειαζόμαστε και τους βαθμούς. Και είναι σε κατάσταση η ΑΕΚ που μπορεί να το καταφέρει αυτό. Γιατί όπως είπαμε και πριν, είναι συγκάλυτη κατάσταση από τις άλλες ελληνικές ομάδες. Ελπίζω να τα καταφέρει και όσο μπορεί. Και με μεγάλο σκόρ αν είναι εφικτό να το κάνει αυτό, γιατί όχι. Να μπει πολύ δυνατά και να καθαρίσει το παιχνίδι από νωρίς για να μην έχει άγχος στη συνέχεια του. Και εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι κάποια άλλη βραδιά, πάλι όπως αυτή τη σημερινή. Και να σου ευχηθώ καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ για την παρέα μας κατά κάθε βράδυ.
0: Τίποτα, να είσαι καλά, για χαρά. Και λοιπόν, πιστεύω, πάμε και στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, κύριε.
0: Καλά, καλά, εσείς.
2: Γερασίμου.
0: Καλά είμαστε.
2: Εσείς ο Γερασίμου, εγώ είμαι ο Γεράσιμος.
0: Ναι, ναι. Τι είμαι εκεί.
2: Καλά, εσύ τι κάνεις.
0: Καλά, καλά, φίλε.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε. Για τον Ελκαμπή τα έχουμε πει, να είναι περαστικά και να γυρίσει γρήγορα.
0: Ναι.
2: Όσο το δυνατόν συντομότερα και...
0: Και πιο δυνατός να γυρίσει.
2: Υγιής. Αυτό. Πρώτα για τον εαυτό του, την οικογένειά του και μετά για το ποδόσφαιρο και όλα τα άλλα.
0: Βέβαια.
2: Πάμε τώρα στο καθαρό αγωνιστικό θέμα.
0: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός. Μία από τα ίδια.
0: Εντάξει, εμένα μου έκανε εντύπωση, Μάκη, γιατί... Ήταν το Ολυμπιακό στα. Δεν βάζω το μάτς με τη Λάρισα, θα το βγάζω εκτός του κυπέλου. Εντάξει. Τα δύο μάτς τον είδα με τον Ατρόμητο και με την Τρίπολη που κέρδισε με 1-0. Μάλλον κέρδισε με 2-0 και 1-0. Δεν κέρδισε.
2: Όχι, άσε όλο με ένα.
0: Ωραία. Έδειξε καμία σχέση με το παιχνίδι το χθεσινό. Δηλαδή μπορεί να έβαλε ένα γκολ μόνο. Άρα, παιδί μου, τον είδα σαν τέταρτο, θα το πω. Είδα τον Ολυμπιακό να παίζει την μπάλα σχέση με πέρυσι. Κάτω ρε παιδί μου, στρωτά. Όχι, και χθες το είδα και χθες ήταν πάλι ένα παιχνίδι πάλι με γιώμες.
2: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Τώρα μου πεις, εντάξει, όταν βάζεις τον Γκαρθία, τον Έσιο Τζικίνιο, τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να κάνουν πράγματα που κάνουν και άλλοι ποδοσφαιριστές.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι όσους παίχτες και να πάρεις με τη Λίμπαρ, αυτός θα κάνει αυτό.
0: Και που... μου έκανε και εντύπωση, γιατί το άλλαξε το πράγμα, το έχει αλλάξει τα δύο πρώτα παιχνίδια. Με άλλους ποδοσφαιριστές που έβαζε και χθες μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω τώρα και αυτού το μυαλό του κόλλησε, θόλωσε. Ότι όταν έκανε την αλλαγή, έπρεπε να βάλει το Φορτούνι μέσα, ρε φίλε. Όχι το Σαν.
2: Είναι κολλημένος με κάποιους παίχτες. Αυτό δεν δικαιολογείται. Αυτός νομίζω ότι είναι σε ομάδα χαμηλής δυναμικότητας που δεν πάει για πρωτάθλημα. Εμένα αυτό μου βγάζει.
0: Ναι, γιατί τον Γκαρθία, εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ ζήτησε να μείνει. Οκ, okay, μπορεί να θέλει να παίξει τα απολυτήρια, να τον θεωρεί δικό του παιδί. Okay, αλλά λέω όμως ότι στα τρία μάτς που έπαιξε ο Ολυμπιακός, τον Γκαρθία δεν τον έβαλε καθόλου. Και ξαφνικά τον βάζει βασικό εχθές.
2: Από το Μεντιλίμπαρ δεν θα περιμένεις πράγματα.
0: Που δεν θέλω να πω για το Μεντιλίμπαρ. Πράγματα για το Μεντιλίμπαρ θεωρώ ότι είναι προπονητής επιτυχημένος στον Ολυμπιακό, εντάξει. Μπορεί να τελευταία χρονιά να μην πήγε καλά η ομάδα του, αλλά σαν προπονητής έχει φέρει πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, έχει πάρει κύπελο, έχει πάρει και το κόφερνες. Μην τα μην δενίσουμε όλα. Μπορεί να έχει τα κολλήματά του όπως έχουν όλοι οι προπονητές, αλλά μην τα μην δενίσουμε όλα όμως.
2: Όταν όμως τα κολλήματα αποβαίνουν εις βάρος της ομάδας.
0: Εντάξει, okay, ναι, υπάρχει κριτική. Σωστό.
2: Έχει πρόβλημα.
0: Σωστό, ναι, σωστό. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά λέω ότι γιατί ακούω φωνές που λένε ότι είναι άσχετος και άχρηστος.
2: Όχι, αυτό
0: εκεί,
2: δεν
0: είναι. Εκεί εντάξει. Όχι, δεν λέω για σένα. Υπάρχουν φωνές.
2: Εγώ κρίνω αυτό που βλέπω.
0: Ναι, αυτό που βλέπεις δεν είναι καλό.
2: Αυτό που βλέπω δεν είναι καλό.
0: Τουλάχιστον με το Βόλο. Με το Βόλο.
2: Δεν αρέσει σε μένα μόνο.
0: Δεν αρέσει πολύ κόσμο Ολυμπιακού, ναι.
2: Σε πολύ κόσμο. Και χθες πάλι όπως είπε.
0: Και αν δεν υπήρχε, που μακάρι να μην υπήρχε ο τραυματισμός του Ελκαμπή, θα είχαμε μεγαλύτερη γκρίνια από τους φίλους του Ολυμπιακού. Απλά αυτό, το γεγονός αυτό με τον Ελκαμπή.
2: Αυτό ξαναπέσω. Να τα ακούσει ο κόσμος.
0: Απλά με τον Ελκαμπή ο κόσμος πήγε εκεί, πάγωσε και δεν ήθελε να κάνει κριτική. Δηλαδή σκληρή κριτική.
2: Προέκυψε ένα καλό. Εύχομαι να βγει σε καλό του Ολυμπιακού. Ότι επέστρεψε ο Γιάρεμτσου.
0: Ναι, βέβαια. Αν πρέπει να βάλει και αυτός να δώσει το κρασί του, γιατί γι' αυτός ήταν.
2: Εκεί πάω τώρα.
0: Και ο Μεντιλίμπαρ, γιατί γι' αυτός ήταν πολύ αδιάφορος.
2: Βασίλη, δεν δικαιολογείται να είχαμε κάποτε 4 center four και να είχαμε μείνει μόνο με τον Ελκάπη.
0: Α, ναι, εντάξει. Okay. Και τώρα τον Μεξικάνο πήρατε.
2: Είναι αντιποδοσφαιρικό αυτό.
0: Αλλά και ο Γιάννης όμως δεν ήταν επαγγελματίας. Όταν θυμάμαι σε γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός, δεν πανηγύρισε καν. Ήθελε να πάει στη Λιόν. Δηλαδή εντάξει, και αυτός πρέπει να ξέρει ότι παίζει στον Ολυμπιακό και πρέπει να είναι εκεί.
2: Εγώ δεν λέω ότι έχει δίκιο ο Γιάννης. Δεν θα το πω ποτέ αυτό. Ξέρω όμως ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές μηδενός εξαιρουμένου, μηδενός. Τους έχω φάει στη μάπα τόσα χρόνια, σαν κάλπη και δεκάρα τους ξέρω, θεωρούν τον εαυτό τους τον καλύτερο ποδοσφαιριστή
0: ναι,
2: στη συγκεκριμένη θέση.
0: Μαζί σου. Αλλά όμως, λοιπόν, όμως ότι...
2: Άσε με να τελειώσω.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν βλέπει ο Γιάρεμτσο, που σου είπα, δεν του ρίχνω δίκιο, πρόσεξε, αλλά επειδή είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές έτσι, βλέποντας να μην τον υπολογίζει σε καμία περίπτωση ο Μεντιλίμπαρ, αντέδρασε. Εκεί τον κατακρίνω εγώ. Αλλά πείτε μου ποιος ποδοσφαιριστής δεν θα αντιδρούσε.
0: Γι' αυτό σου λέω, Μάκη, ότι πρέπει να βάλουν και οι δύο νερό στο κρασί τους. Από ό,τι άκουσα, κάνανε και μια κουβέντα μεταξύ τους. Πρέπει να βάλουν και οι δύο νερό στο κρασί τους. Γιατί είναι καλός παίκτης ο Γιάννης. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο Γιάννης στράβωσε. Δεν έπαιζε γιατί θεωρούσε ότι αν δεν παίζει θα χάσει το Μουντιάλ.
2: Παιδί μου, εγώ όταν ήρθε ο Γιάννης και ο Βέλντεν, αν θυμάσαι, ήμουν κατενθουσιασμένος.
0: Ο Βέλντε, αυτή η ψυχή που είναι αυτή η ψυχή τώρα.
2: Δεν έχει πάει.
0: Βέλντε, πού το θυμήθηκε ο Βέλντε.
2: Δεν ξέρω. Είχε δείξει κάποια πράγματα στην αρχή, μετά χάθηκε.
0: Ναι, τελικά το παίκτη, ψηλό παίκτη, αλλά ναι, μετά χάθηκε.
2: Λοιπόν, εμένα τι με ανησυχεί. Ότι όσου παίκτε έχω δει μέχρι τώρα, με εξαίρεση λίγα πραγματάκια στον Ρόκα που κάνει που είναι μπουκαδόρο, δεν έχω δει ούτε από τον Ζώτα τίποτε. Είναι ένας, πώς λέμε τους χαμηλοκόλληδες, εγώ τον λέω χαμηλοπισινό.
0: Ναι, αλλά βέβαια τους άλλους δεν τους έχουμε δει κιόλας.
2: Τώρα, όσοι έχουμε δει, λέω, πρόσεξτε.
0: Γιατί τον Μεξικάνο τον έχουμε δει 10 λεπτά, τον το Φρόρε τον έχουμε δει άλλα 10.
2: Τον Μπουέρτα καθόλου.
0: Τον Μπουέρτα καθόλου, δηλαδή θέλω να πω ότι να τους δούμε κι αυτούς.
2: Παιδί μου, είδα το Φρόιλε, είδα το Σά.
0: Ο Φρόιλερ δεν είναι κακός παίκτης ο Φρόιλερ. Ο Σά δεν έκανε καλή εμφάνιση, αλλά ο Φρόιλερ δεν είναι καλός κακός παίκτης.
2: Ναι, αλλά τον είδα πολύ αργό. Εγώ,
0: ναι, τον είδες πολύ αργό σε μια ομάδα που ήταν αργή στο κέντρο γενικότερα.
2: Και γιατί αυτός να μην δώσει.
0: Γιατί δεν είναι παίκτης ο οποίος είναι γρήγορος ο Φρόιλερ, γίνει και 3-4, περιμένει από άλλους να τρέξουν παραπάνω.
2: Ναι, να δώσει την μπάλα μπροστά, να τρέξουν οι άλλοι. Πιο νεαροί, αλλά αυτός την γύρναγε πίσω.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν υπήρχαν μπροστά να τρέξει κανένας. Γι' αυτό.
2: Πώς δεν υπήρχαν, αυτοί που υπήρχαν.
0: Θέλω να πω ότι ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να κάνει τη διαφορά μόνος του. Δηλαδή και ο Μάγερ που έκανε διαφορά στην ΑΕΚ, ήταν καλοί και οι υπόλοιποι.
2: Άκου, Βασιλή, ένας ποδοσφαιριστής, και θα το αναφέρω πολλά παραδείγματα, που με το που ήρθαν στην ομάδα του Ολυμπιακού, τα πάρουσαν τη θέση. Ήρθε ο Ροντινέη, ας πούμε. Με το που πάτησε το πόδι του, μπήκε δεξί μπακ και δεν έβγαινε. Ήρθε ο Έσε, μπήκε στο κέντρο και δεν έβγαινε. Είχε έρθει ο Ορτεγκάκος, αυτός που πήγε στη... Ορτέγκα που πήγε
0: στη Χάλ.
2: Στην Αργεντινή.
0: Στην Χάλ, στην Αργεντινή. Ναι.
2: Λοιπόν, πήρε τη θέση αμέσως. Αυτοί οι παίχτες που είναι να παίξουν θα μπουν αμέσως.
0: Ναι, όμως είδες αυτοί οι παίχτες που λες την περσινή χρονιά που ήταν κακός ο Ολυμπιακός, ήταν κακοί και αυτοί.
2: Ναι, αλλά όταν όμως ήρθαν, εγώ μιλάω.
0: Την πρώτη χρονιά που ήταν ο Ολυμπιακός καλός. Γι' αυτό σου λέω
2: όχι,
0: ότι.
2: Με το που... Μα δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Την
0: πρώτη χρονιά πήρε πρωτάθλημα.
2: Πήρε από το Φεβρουάριο και μετά. Γιατί ναι. Πριν τον Φεβρουάριο σερνόταν ο Ολυμπιακός.
0: Πριν έρθω με την Λίμπαρ.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Ήρθε με τη Λίμπαρ, πήρε το κύπελο, το ευρωπαϊκό. Αν ήθελε ο Ολυμπιακός τότε, αν δεν ο με τη Λίμπαρ θεωρούσε ότι η Άστον Βίλα δεν είναι κάτι μετά το 1-4 πόσο κέρδισε εκτός έδρας, ότι μπορεί να αποκλειστεί, θα πήγαινε στην Τούμπα, θα κέρδισε, θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Εντάξει, έκανε πολλές αλλαγές. Την επόμενη χρονιά πήρε πρωτάθλημα.
2: Δεν διαφωνώ.
0: Άρα ήταν όλη η ομάδα καλή για να φανούν και αυτοί που λες, που είναι καλοί ποδοσφαιριστές.
2: Εγώ σου είπα, με το που μπήκανε μέσα παίξαν αμέσως.
0: Να, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
2: Αυτό σου λέω. Ενώ αυτοί που ήρθαν τώρα, με εξαίρεση το Ρόκα που πάει κάτι να κάνει, δεν έχω δει από κάποιον άλλον ότι ξέρεις τι, μπαίνω μέσα και παίρνω τη θέση. Από κανένα.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια, τη θέση πρέπει να του... τη θέση αυτό που λες, συμφωνώ απόλυτα, ναι. Αλλά πρέπει και ο προπονητής να τη δώσει τη φανέλα. Γιατί αν τη δώσει, δηλαδή ο Πουέρτα, ας πούμε, δεν έχει παίξει, να δούμε αν καπαρώσει τη θέση.
2: Τον έβαλα στην άκρη αυτό, δεν το ξέρω.
0: Και ο Μεξικάνος δεν έχει παίξει τώρα, 10 λεπτά, ναι, δεν είναι τίποτα.
2: Αν μπήκε μέσα, πρόσεξε.
0: Έβαλε τον γκολ.
2: Έβαλε τον γκολ όπως το έβαλε. Έχασε και το άλλο.
0: Εντάξει, okay.
2: Εμένα μου έκανε άσχημη εντύπωση το ότι είναι έξω από την περιοχή, μπορεί να δώσει την μπάλα σε μαρκάρι στο παίχτη και μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα και σουτάρει από 25-30 μέτρα. Αυτό είναι αντιποδοσφαιρικό.
0: Εντάξει, αυτά όμως είναι στο μυαλό του ποδοσφαιριστή, γιατί έχω μιλήσει με ποδοσφαιριστές και μου έχουν πει. Και μου έχουν πει.
2: Στο μυαλό του ποδοσφαιριστή είναι αυτό που έκανε ο παίχτης της ΑΕΚ.
0: Κοίτα να δεις. Μάκη, υπάρχει μια διαφορά μεγάλη, γιατί έχω μιλήσει με πολλούς ποδοσφαιριστές. Υπάρχει μια διαφορά μεγάλη σε εμάς, βλέπουμε το παιχνίδι απ' έξω και αυτοί παίζουν μπάλα. Εμείς απ' έξω το παιχνίδι έχουμε το καθαρό μυαλό να πούμε τι μπορεί να κάνει ο παίχτης. Ο παίχτης εκείνη την ώρα που πάει να σουτάρει έχει αποφασίσει. Δεν αλλάζει γνώμη. Τέλος.
2: Μα είναι λάθος.
0: Ναι, λάθος μπορεί να είναι. Λάθος μπορεί να είναι, ρε φιλέ.
2: Άρα δεν πρέπει να το κάνει.
0: Ναι, αλλά το μυαλό και την ώρα έχει κλειδώσει. Ότι θα κάνω σου, τέλος.
2: Ναι, αλλά είναι μακριά, δεν είναι κοντά
0: ναι,
2: στο τέρμα.
0: Βρε, μαζί δεν σου, αλλά σου λέω και πάλι, έλα στη λογική του παίχτη, σου λέει, θα κάνω σου, τελείωσε. Κλείδω στο μυαλό εκεί, δεν αλλάζει γνώμη σε δευτερόλεπτα. Εμείς από την τηλεόραση το βλέπουμε διαφορετικά.
2: Όχι, Βασίλη, εμείς παίζουμε μπάλα και που έχουμε παίξει μπάλα. Όπως έκανε ο δικός σας, δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω.
0: Για το Μάγερ λες, οκ, okay, ναι, εντάξει, έκανε εκεί. Αλλά εκεί, αλλά ο Μάγερ.
3: Ο Μάγερ. Τα ραδιορούμελι νιουζ στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
8: Απλά εγώ πάω με τη λογική, ρε παιδί μου, και λέω, ξέχωρα από το ότι το σεβόμαστε, το κάνουμε, το ράνουμε, έτσι. Λοιπόν, λέω, ήρθαν 20 καινούργιοι παίκτες, έτσι. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερο, έχει από τις 30 Αυγούστου μέχρι 19 Σεπτεμβρίου, σε 20 μέρες, έχει 7 παιχνίδια. Τι πιο φυσικό, κάθε 3 μέρες παιχνίδι. Τι πιο φυσιολογικό, γιατί λένε δεν έβαλε το Φορτούνι, δεν έκανε, δεν έρανε. Ο Φορτούνις έπαιξε προχθές στη Λάρισα 90 λεπτά. Λοιπόν, η ΕΠΟ, η οποία θα δούμε τώρα τι σκοπό σφυρίζει, έτσι όλοι λένε, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό και τον Αγετάλλο, έτσι, ότι πρέπει να μπει στο γήπεδο, πρωτάθλημα κτλ. Βλέπω πρώτο φάουλ, ο Ολυμπιακός έπαιξε Τετάρτη και παίζει Σάββατο. Γιατί, ρε φίλε, παίξει Σάββατο και μην παίξει Κυριακή. Ξέχωρα από αυτό όμως, ο προπονητής δίνει χρόνο σε όλους. Δεν μπορεί να βάλει και Τετάρτη και Κυριακή τους ίδιους παίκτες, γιατί είναι αρχή της χρονιάς, δεν είναι ετοιμασμένοι όλοι οι παίκτες και θα βγάλουν θλάσεις, τραυματισμούς και το ένα και το άλλο. Ή αν θες...
0: Μα ο κόσμος Ολυμπιακού, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ που μιλάω με κόσμο του Ολυμπιακού και μηνύματα, δεν τα έχουν που δεν βάζει όλους τους παίκτες. Σου λένε γιατί βάζει τον Γκαρθία, ρε φίλε. Γιατί βάζει, ας πούμε, Γκαρθία, Έση και Τσικίνιο, πού δεν μπορούν να παίξουν.
8: Αυτό σου εξηγώ, με τη Λάρισα δεν έβαλε ούτε Γκαρθία ούτε Τσικίνιο.
0: Μα ο Γκαρθία...
8: Έβαλε 11.
0: Ο Γκαρθία... Εκεί μπορούσε να βάλει τον Γκαρθία, με τη Λάρισα, που ήταν πιο εύκολο μάτς.
8: Τα νύχια τα μύρισε...
0: Ναι ρε παιδί μου, ο κόσμος δεν έχει παράπονο...
8: Ναι, αλλά εχθές τώρα τυχαίνουν τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Τι κουμάντο να κάνει. Και εγώ το Φορτούνι ήθελα να βάλει, έτσι. Αλλά άκουσα και μια εκδοχή που λέει, ρε παιδιά εκεί πέρα, όταν ο Φορτούνις να τον βάλει εκείνη την ώρα που είχε σκοτωθεί εντός εισαγωγικών, είχε στραπατσαριστεί ο Ελκαμπή, έχει φάει όλο στον νόμο του και ο Φορτούνις έχει κάνει δύο χιαστούς, να μπει να δώσει τι τη στιγμή που στα αποδυτήρια λέει στο ημίχρονο.
0: Ναι, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, αλλά θέλω να σου πω.
8: Εκτός το ότι είναι άδικο για το χ με την λίμπα, για τον κάθε. Αλλά άμα έχει προκατάληψη και θέλει να πολεμήσει κάποιον, θα τα χρεώσει όλα αυτά.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως, σαν ουδέτερος, εγώ για τον Ολυμπιακό, στη Λάρισα. Με την Τρίπολη και με τον Ανατρόμητο. Έπαιξε το ποδόσφαιρο στρωτό. Χωρίς σέντες, μπορεί να έβαλε ένα γκολ μόνο, αλλά έκανε τις φάσεις του, δημιούργησε, έπαιξε την μπάλα κάτω. Με το Βόλο, είδα τον περσινό
8: Ολυμπιακό. Το ημίχρονο ήταν καλό, ρε.
0: Εντάξει.
8: Το Βόλο okay. Τον έχει. Πόσοι περνάνε από το Βόλο μέσα, όταν παίζει, όταν κάνουν το γήπεδο χωράφι. Αυτό δεν είναι γήπεδο.
0: Εγώ λέω για τον Ολυμπιακό. Λέω ότι το πρώτο Ολυμπιακό σε σχέση με Ατρόμητο, με Ατρόμητο και με Τρίπολη, δεν την πήγαινε την μπάλα ψηλά. Εχτές με το Βόλο, η μπάλα πήγε ψηλά πολύ.
8: Το πρώτο ημίχρονο πήγε ψηλά η μπάλα.
0: Εντάξει, δεν έκανε μια φάση, έκανε πρώτο ημίχρονο.
8: Ρε φίλε, στο 20 λεπτό έπρεπε να πέσει με 10, όπως το λένε. Τώρα να τα λέμε.
0: Με την αποβολή, ναι, λέω για τις ευκαιρίες που έκανες.
8: Ναι, κοίτα, εγώ δεν μπορώ να την κοιμηθώ. Δεν μπορεί η ομάδα να είναι έτοιμη με 20 χειρούργιους παίκτες. Τώρα αυτός τι κάνει, βάζει όλους τους παίκτες, έτσι. Θέλει να μοντάρει καταρχήν το πέμπτο παιχνίδι, πότε είναι 16 του μήνα με την Αγγελόνια. Ήθελε να έχει επιλέξει τους πιο καλούς. Δηλαδή βάζει 11 την προηγούμενη Κυριακή με την Τρίπολη. Την Τετάρτη με τη Λάρισα, από τους 11 βάζει 8 καινούριους συν 3. Κάνει μία μίξη. Δεν βάζει ποτέ τους ίδιους παίκτες Τετάρτη και Κυριακή. Αν τους κάψει, θα βγάλει τραυματισμούς, θα βγάλουν θλάσεις. Λοιπόν. Έτσι με τη λογική το εξηγώ αυτό, έτσι, και λέει μέχρι να πάω 16 του μηνός θα έχει μοντάρει, θα έχει επιλέξει τους καλύτερους. Και ποιος δεν επιλέξει τώρα, τα χάνει δύο βασικούς. Θα μου πεις ο Ρόκα δεν είναι δηλωμένος στην Ευρώπη. Αλλά ήταν ο Ρεκαμπή, ήταν η κολόνα του, έτσι.
0: Εντάξει, θα βάλει τον Μεξικάνο που είναι μια μεταγραφή μεγάλη.
8: Δεν είναι ο Μεξικάνος, κοίτα αυτοί οι πιτσιρικάδες είναι όλοι, βλέπεις ο Σάμπη και δεν ακούμπησε. Αυτό τώρα τον έχουν στη Πορτογαλία για 50 εκατομμύρια. Εδώ λες είναι για 50 κλωτσές εντός εισαγωγικών, έτσι.
0: Εντάξει, λοιπόν, είναι ακόμα νωρίς όμως. Ναι,
8: συμφωνώ, δεν θα τους κρίνεις τώρα και δεν θα τους κρίνεις σε γήπεδα χωράφια.
0: Και να τους δούμε κιόλα, να τους δούμε.
8: Απλά τι γίνεται, κοίτα ο Μαρινάκης τώρα παίρνει, λέει, ήθελε να πάρει αυτό το Βάρια στο Μπασολέ που λέγανε τον Ελβωτό. Εγώ έλεγα δεν θα τον πάρει ποτέ, παιδιά, είναι 28 χρονών. Να δώσει 13 εκατομμύρια που θέλανε αυτοί, 15 πόσα θέλανε.
0: Πολλά ήταν μεγάλη, μεγάλα τα νούμερα.
8: Κοίτα να δεις, Βασίλη, κοίτα. Λες, τα 15 εκατομμύρια θα τα δώσει για 4 χρόνια. Άρα του δίνει 4 εκατομμύρια το χρόνο. Συν 2,5 το συμβόλαιο του, 6,5. Συν την εφορία πάει 8. Δηλαδή του ζώσει τα 4 χρόνια σου, έχει 32 και θα είναι 32 χρονών και δεν μπορεί να τον πουλήσει μετά. Αυτά τα λεφτά τα 30 θα τα δώσει για το ΣΑ, για τον Κοζάλη, για πιτσιρικάδες που είναι 20-21 χρονών και πιστεύει ότι μπορεί αυτός να βγει και να τον πουλήσει.
0: Ναι, εντάξει, ότι πάντα να υπάρχει μεταπόληση αυτό που λες, αλλά χρειάζονται και οι παίκτες όμως που είναι πιο εμπειροί, που ξέρουν.
8: Ο Μαρινάκης τώρα, κακά τα ψέματα, Παλάσι τα έκανε πριν 15 χρόνια και ξεκίνησε. Τώρα στην Νότιχαμ πήρε 60 εκατομμύρια τον Άντερσον και τον πουλήσε 135.
0: Ναι.
8: Τα έχει για φιστίκια τα εκατομμύρια. Δηλαδή τα ρισκάρει, είναι παίχτης, είναι σαν τους ποκεράζεις, παίζεται πόκερ, παιδί μου, και σου λέει ανταποντάρα και άμα βγεις, δηλαδή τρελαίνεται κάποια στιγμή. Άρα τα, πες με πιθανότητες, αγοράζει πιτσιρικά σε και τα δώσει τα λεφτά. Στους μεγάλους δεν τα δίνει. Εγώ το έλεγα, είχα βγει για πήρε, δηλαδή θα μου κάνει τίποτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό από το μεγάλο όμως, γιατί από το πιτσιρικά που λες μπορεί να έχεις προοπτικές μεταπόληση να τον δεις, να σου βγει, αλλά από το μεγάλο που. Μεγάλο, 20 χρόνων δεν
8: έχει. Ναι, αλλά το πιτσιρικά δεν το περιμένεις, βλέπεις ναι, ούτε τον Γοζάλη.
0: Λέω ότι όλα χρειάζονται και ο πιτσιρικάς χρειάζεται να περιμένεις να πουλήσεις μετά, αλλά και ο μεγάλος 25-26 χρονών μπορεί να σου κάνει τη διαφορά γιατί είναι έμπειρος ποδοσφαιριστής.
8: Ναι, θα τον πάρεις συνήθως, σου παίρνει ιδανικούς ή ελεύθερους.
0: Αυτό λέω, ναι. Εντάξει.
8: Είμαι ένα ποσό, ένα, η ΑΕΚ έχει κάνει έξυπνες αγορές, έχει πάρει από την Ιταλία, επειδή ήταν προπονητής, έχει δίκτυο ο Νίκολης στην Ουγγαρία. Μη σε πειράξει, ψωνίζει από φτηνό αγορές και καλά κάνει.
0: Δεν είναι φτηνό 7 εκατομμύρια που πήρε το Μάγερ. Εντάξει, μπορεί να μην είναι 18 πήρε ο άλλος τον Πουέρτα, αλλά.
8: Δεν είναι το Μάγερ, το Βάρκα, σου είπα από Ουγγαρία, ποιον είχε πάρει το Βάρκα.
0: Όχι, όχι, λέω το Βάρκα το πήρε 3 εκατομμύρια. Με το Γενάρη. Ναι. Δεν είναι λίγα λεφτά.
8: 5
0: το Γενάρη.
8: Ναι,
0: δεν γίνεται το νούμερο τεράστιο που πήρε ο Ολυμπιακός στον Πουέρτα. Ναι.
8: Μα αυτά που σου δίνει όμως είναι.
0: Α, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Αυτά που σου έχει δώσει μέχρι τώρα, ναι, εντάξει, είναι λίγα 100.
8: Αξίζει τα λεφτά, δηλαδή, και δεν
0: ναι,
8: είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε αυτό, ναι.
8: Αλλά επειδή είναι 28-30 χρόνια πόσο είναι, δεν θα δίνει ποτέ 10-15 εκατομμύρια γιατί δεν τα παίρνει αυτά πίσω. Δεν τα ρισκάρει.
0: Ναι, ναι, υπάρχει μεταπόληση, λες. Ναι, εντάξει.
8: Okay. Ρίσκει, λέμε, το είχε το δίκτυο επειδή ήταν προπονητής, δεν ήταν στην Ουγγαρία ο Νίκολης.
0: Νομίζω έχει περάσει από την Ουγγαρία. Νομίζω.
8: Έχει περάσει
0: από, ναι, από την Ουγγαρία. Από την, πώς λένε, από τη Βίντα.
8: Βίντι. Είναι έξυπνος άνθρωπος, έχει άκρες.
0: Εντάξει, έχει και το Ριμπάλτα που κι αυτός έχει άκρες.
8: Και το Ριμπάλτα, αλλά είναι έγκρισε καθαρά τον Νίκολης. Από εκεί ψωνίζει, έτσι και καλά κάνει, εν πάση περιπτώσει. Και θέλω να καταλήξω ότι τώρα θα του δώσει όλου ο Μεντιλίβα από να του δει 20 παίκτες καινούργιοι. Πώς θα γίνουν σύνολα αυτοί, ρε φίλε.
0: Εγώ είπα πριν, εγώ το είπα πριν ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς να κάνουν.
8: Θέλει υπομονή. Εγώ τώρα το είπα. Το κεφάλι του Μεντιλίβα. Ας το πάρουν το κεφάλι.
0: Ρε φίλε, αδερφέ, το είπα και πριν με το φίλο. Όταν η ΑΕΚ έφερε χί με την Κηφισιά, οι αγγλίες που εχόντουσαν εδώ πέρα μου στέλνανε μηνύματα. Μου λέγανε τι είναι αυτός, γιώχτω αυτόν, τι μας έφερε, το παλτό ο Βάργας. Τώρα που καίει τον Άρη 5-0, τον αποθεώνουν, έτσι είναι ο παδός.
8: Εσύ, η ΑΕΚ είναι μονταρισμένη, δύο αλλαγές έχει κάνει.
0: Ναι, δεν έχει πάρει.
8: Την ΑΕΚ όμως θα την κρίνουμε, όταν θα πάει να παίξει με τη Manchester City, γιατί εκεί θα κοιτάξει να μην διαλυθεί, όπως έκανε ο Ολυμπιακός με την Μπαρτσελώνα και με αυτό, και έφαγε 6 γκολ. Με την Μπαρτσελώνα.
0: Φίλε, ο Νίκολης το είπε ξεκάθαρα πριν λίγες μέρες και εγώ αυτό κατάλαβα αμέσως. Είπε, για να παίξουμε πάλι Champions League πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτό τα λέει όλα. Η ΑΕΚ θα παίξει Champions League, δεν θα πάει το πάρει. Να μπορέσει να κάνει μια καλή πορεία όσο μπορεί, αλλά ο στόχος του Νίκολης είναι το πρωτάθλημα και πάλι.
8: Ναι, φίλε, αλλά όταν παίξουμε τη Μάρτσα.
0: Δεν λέω να πάει να φάει 30 γκολ, να το πολεμήσει, εντάξει.
8: Ναι, κοιτάξτε, στο Champions League, έτσι όπως έχει γίνει τώρα, όλοι οι 30 παραπάνω γκολ.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Δεν λέω να πάει να το παρα, να πει, το παρατάμε.
8: Παλιά, κοίτα, φαίνανε τη νίκη 3-0 και σου λέει άστο, στο δεύτερο έκανε
0: ναι, λέω.
8: Τώρα σου λέει, άμα βάλω 7, θα κερδίσει ο
0: Λέω.
8: Θα κερδίσει αγώνα.
0: Δεν θα το παρατήσει, αλλά η δήλωσή του. Η δήλωσή του είναι τα λέει όλα. Για να παίξουμε πάλι Champions League, για να πάρουμε τα 25, σου λέει πρέπει να πάρουμε πρωτάθλημα. Αυτή είναι η ουσία. Λέω, ρε φίλε, τι είπε ο Νίκολης. Εγώ δεν λέω πάρει πρωτάθλημα.
8: Και εγώ σου λέω ρισκάρω τώρα αυτό που σου λέω, γιατί μπορεί μεθαύριο να πετάει η ΑΕΚ, να πετάγει στην Ευρώπη, να πετάγει στην Ελλάδα. Αλλά επειδή έχω το προηγούμενο το Ολυμπιακό. Που διαλύθηκε πέρσι γιατί ήθελε να είναι ανταγωνιστικός και ήταν τηρουμένο των αναλογιών, έτσι. Γιατί τι παίζει στην ψεροκόστενα. Δηλαδή πανηγυρίζανε, λέγανε προχθές, ας πούμε τώρα, δεν ξέρουμε γιατί μεγέθη μιλάμε. Λέμε τώρα όλοι να πάρουμε το UEFA. Ρε φίλε, μακάρι να το πάρουμε, δεν είναι εύκολο όμως. Δηλαδή λέγανε φέτος οι μεταγραφές στην Ελλάδα πήγανε ρεκόρ 170 εκατομμύρια. Πέρσι ήταν 110, δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Και λέω από τα 170, τα 70 το έδωσε ο Ολυμπιακός. Και απ' την άλλη έχω ακούσει ότι η Τσέλσι έδιωξε 40 παίχτες, 39 συγκεκριμένα από αυτούς που είχε, είχε 60 παίχτες. Και από αυτού που έδιωξε πήρε 600 εκατομμύρια. Το καταλαβαίνει.
0: Τα λέμε. Άντε.
8: Όλο το ελληνικό πρωτάθλημα έκανε μεταγραφές 170 και μόνο η Chelsea.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι, είναι άλλα, άλλα μεγέθη. Άλλα μεγέθη, εντάξει, εντάξει.
8: 3,5 δις, δηλαδή, ήταν οι μεταγραφές στην Αγγλία. Τι να συγκρίνεις.
0: Άλλα μεγέθη, εντάξει, κύριε φίλε, τώρα μη συγκρίνουμε τώρα. Μη συγκρίνεις τώρα Αγγλία, τώρα νούμερα πράγματα. Η Αγγλία παίζει Championship, ανεβαίνει και παίρνει 300 εκατομμύρια. Αυτή πανεβαίνει και εδώ πέρα ανεβαίνει η Λάρισα και παίρνει 1 εκατομμύριο.
8: Άρα ευκαιριακά θα κάνουμε εμείς.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως. Εντάξει. Αυτό είναι.
8: Στον πόλεμο πάμε. Δεν μπορούμε εμείς να ανταγωνιστούμε αυτά. Κατάλαβε.
0: Δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν γίνεται. Άντε να είσαι καλά. Ευχαριστώ που πήρες. Γεια χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, η ώρα είναι 17 λεπτά μετά τις. Μάλλον πριν τις 11. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορς. Ο Φιλοτόλης ρώτα τον κύριο Μάκη ποια τα προτερήματα του Γιάρεμτσουκ. Εντάξει παιδιά, είναι ένας καλός παίκτης ο Γιάρεμτσουκ. Αυτό είναι, εντάξει, δεν είναι κακός παίκτης. Μην το βγάλουμε και αυτόν άξονα. Απλά είχε πολλά θεματάκια και με τη Λίμπαρ μαζί του. Ήταν κάποιες φορές, θυμάμαι, ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού που σκόραρε και δεν το πανηγύρισε καν. Εντάξει, είχε κολλήσει το μυαλό του στη Λιόν. Ήθελε να πάει εκεί για να παίξει, για να πάει στο Μουντιάλ. Ο Ολυμπιακός τον είχε τρίτη επιλογή με τον Ταρέμι δεύτερο, τον Ελκαμπή πρώτο και τον Γιάρεψου τρίτο. Είχε στραβώσει αυτός, είχε στραβώσει ο Μεντιλίμπαρ, είχε χαλάσει τις σχέσεις τους, γι' αυτό και δεν έπαιζε. Δεν είναι ότι είναι κακός προσφερειστής. Τώρα κάνανε μια κουβέντα από ό,τι διάβασα οι δυο τους προπονητής και παίκτης. Αν τα βρουν, ούτως ή άλλως ο Γιάρεψου θα είναι, θα μπει να παίξει αυτός. Τώρα που τραυματίστηκε ο άτυχος ο Ελκαμπή, θα πάρει τη θέση του ο Γιάρεμτσουκ. Αν έχει το μυαλό του εκεί και ο Μεντιλίμπαρ το χειρίζει σωστά, ίσως να δούμε έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, γιατί είναι καλός παίκτης ο Γιάρεμτσουκ.

διαβάζω εδώ πέρα, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αληθεύει, κάποια site που ασχολούνται με το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ, ότι ο Στρακώσια έχει ένα κάταγμα στο χέρι, ένα μικρό κάταγμα, αλλά τον αφήνει εκτός περίπου για 3 εβδομάδες, 4. Εντάξει, θεματοφύλακας και το χέρι δεν μπορεί να παίξει. Εντάξει, στο ποδοσφαιριστή μπορεί να βάλει ανάρτια και να παίξει. Πολλοί παίζουν μέσα παίκτες με κάποιο έτσι κάταγμα μικρό στο χέρι. Ο παδοφύλακας δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα θα έχουμε, αν είναι έτσι που θα γράφουν, γιατί δεν το έχω διασταυρώσει, απλά διαβάζω κάποια site που λογικά θα έχουν μάθει και να τα γράφουν, θα πάει με Μπρινιόλι. Εντάξει, δεν είναι κακή επιλογή και ο Μπρινιόλι, ένας θεματοφύλακας έμπειρος για αυτός. Ο Λαραμπή, ναι, φιλαράκο που είσαι και είχες πάει και στο γήπεδο με την... αλλά δεν είχε κόσμο, γιατί όμως. Δεν είχε κόσμο στο γήπεδο. Πολύ. Μαρκό με το Μαρσελιακό 1-0 με πέναλτι. Ο Λαραμπή έβαλε το πρώτο γκολ, το επίσημο, στη Super League 2. Στην Κεσαριανή έπαιζαν. Γι' αυτό μάλλον δεν είχε κόσμο που να τρέξει από το Μαρκόπουλο στη Κεσαριανή το μεσημέρι 4 η ώρα. Έχει και ο κόσμος δουλειές. Εντάξει, λογικό είναι. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ο φίλος ο Μιχάλης, φίλος του Ολυμπιακού, Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μην υποστηρίζει το Μεντιλίμπαρ, δεν κάνει, πρέπει να φύγει. Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν υποστηρίζω καλά Μεντιλίμπαρ, δεν είναι φίλος μου, δεν είναι κολλητός μου, δεν είναι και στην ομάδα μου στο φινάλε. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ισοπαίδωση. Εντάξει, από όλους ο

σχέδιο δεν έχει αυτό. Παίζει με τον Άρη, οι ίδιοι άνθρωποι, αποθέωση πάλι. Δεν είναι αυτό, λέω, δεν είναι να υπάρχει κριτική, μπάλα δεν είναι πυρηνική φυσική, μπάλα είναι να κριτικάρουμε αυτό που βλέπουμε, αλλά μην ισοπεδώνουμε, εντάξει. Δηλαδή δεν είναι όλοι άχρηστοι όταν κάνουν ένα κακό παιχνίδι και είναι όλοι πεθαράντες όταν κερδίζουν. Εντάξει, υπάρχει άσπρο, υπάρχει και μαύρο. Γι' αυτό λέω για το Μεντιλίμπαρ, δεν υποστηρίζω το Μεντιλίμπαρ, δεν είναι κάτι φίλος μου, ούτε έχω κανένα συμφέρον να το Μεντιλίμπαρ. Θα πάρω ποσοστά. Αλλά θεωρώ ότι το μηδενισμός προς το Μεντιλίμπαρ, δεν λέω να μην γίνει κριτική, να γίνει κριτική και σκληρή κάποιες φορές από τους φίλους του Ολυμπιακού. Έχουν κάθε δικαίωμα να πούνε κάτι για την ομάδα τους, αλλά όχι να ισοπεδώνουν τα πάντα. Να ξεχνάμε ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό αρκετά πράγματα. Με αποκορύφωμα όχι μόνο ο Μεντιλίμπαρ και παίξει του Ολυμπιακού. Εντάξει, η ομάδα του Ολυμπιακού γενικότερα με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο πήρε το conference. Δεν το λες απλό πράγμα, πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελο. Εντάξει, δεν πήγε καλά πέρυσι, δεν πάει καλά μέχρι τώρα, δεν πάει καλά. Ό,τι έχει κάνει η ΑΕΚ, έχει κάνει και ο Ολυμπιακός. Δύο νίκες, μια ισοπαλία. Να μου πεις αποκλήσει από την Αϊμέγεν. Οκ, εντάξει, ήταν μια κακή βραδιά αυτή. Μάλλον δύο κακές βραδιές. Μία στο Καραϊσκά και μία στην Ολλανδία. Αλλά δεν μπορεί να μην ταινίζει, να λες δεν κάνει ο άνθρωπος, είναι, πώς το λένε, ταβερνιάρης και αυτά που γράφουν social media. Αυτό λέω, φιλαράκο, δεν έχω λόγο να υποστηρίξω κανέναν. Διαβάζω για τον ΠΑΟΚ, συμφώνησε με την Augsburg για τον Γιάκιτς. Ο ΠΑΟΚ την Τρίτη, αύριο δηλαδή, θα είναι Θεσσαλονίκη ο παίκτης για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Είπα, μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτέμβρη. Καλημέρα στο φίλο μας, καλησπέρα στο φίλο μας στο Δημήτρη που έστειλε μήνυμα, τον Καπετάνιο. Καλησπέρα Βασίλη, ποιο φόρ θα πάρει ο Ολυμπιακός για ελληνικό πρωτάθλημα. Φίλε μου Δημήτρη, πολλά γράφονται, κάτσε να δούμε, θα πάρει, μπορεί και να μην πάρει, θα δούμε. Ο Γιάκης είναι 29 ετών, Κροάτης, χαφ και φτάνει αύριο στην Ελλάδα, πάμε για τον ΠΑΟΚ.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να βγείτε στον αέρα. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Να δούμε αν έχουμε κάτι από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για κάποιους που έχετε παίξει στοιχηματάκι πριν πάμε στον επόμενο φίλο, να μας περιμένει ένα λεπτάκι να ενημερώσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, Al Hilal Neon παραμένει το 0-2 στο 86-10-25, το διπλό παρακαλώ. Λοιπόν, Albion Progresso 0-1 στο 90, Eindhoven Vita Den Bosch 3-1 στο 87, Utrecht Vita FK Eindhoven 0-0, Sabater Córdoba 2-1, Palermo Sampdoria 2-0, Pogon Vista Plock 1-1, Nancy 1-0, Udinese Lazio 0-0 ημίχρονο, Bromley Wimbledon 0-1 στο λίγο πριν το ημίχρονο, Club Guarani Deportivo Recoleta 1-0, Estoril Aruca 0-0, Elche Real Sociedad 0-1. Πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι φίλε μου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Μη με βάλει στον αέρα γιατί φυσάει και δεν μπορώ.
0: Άμα θες εκτός αέρα.
1: Ναι.
0: Τότε θα με ξαναπάρεις. Κλείσει και ξαναπάρε. Κλείσει και ξαναπάρε για να σε βγάλω να μιλήσουμε εκτός αέρα. Πάμε λοιπόν το τραγουδάκι να συνεχίσουμε.

φίλος ο Χρήστος. Ήταν ένας φίλος ο οποίος πολύ έχουμε γνωριστεί πολλά χρόνια πριν, μια 25 ετία. Χριστιάρα μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας, που δεν βγήκε στον αέρα, δεν πειράζει. Την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου και από μένα. Καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά, 6 λεπτά για την ακρίβεια πριν τις 11. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Inter Veteran Ελλάδα Sports. Το Match AEK Klintzer σήμερα 8 παρατέταρτο, ζωντανά εδώ από το σταθμό μας. Με Θέμη Παλιούρα στο γήπεδο, με ρεπορτάζ πριν τον αγώνα, μετά τον αγώνα, παραλυπόμενα, δηλώσεις, τα πάντα όλα. Εδώ να είστε. 8 παρατέταρτο, από τις 7.30 και μετά θα έχουμε συνδέσεις με τη Νέα Φιλαδέλφια. Μέχρι αργά το βράδυ, μετά τον αγώνα. Ό,τι υπάρχει θα το μάθετε εδώ από τον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε λίγο μετά τις 11. Να πούμε μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας: 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69-39-943-943, το email μας onair@943.gr. Φίλε μου, για να με ρωτάς για κάποιους δημοσιογράφους που πήγαν κάπου αλλού, από σταθμούς και από μας και από άλλους σταθμούς κάπου αλλού, τώρα επιλογές κάνει ο καθένας αυτό που νομίζει, εντάξει, δεν μπορώ να κρίνω εγώ τις επιλογές του καθενός.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: κεντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, Jeans Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-0-31-488.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 2 λεπτά μετά τις 11. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα.
5: Γεια σου, Άρχοντα.
4: Γεια σου, Γιώργα Λαμό. Τι κάνεις, φίλε?
5: Καλά είμαι, μωρέ. Τώρα ήμουν σε εστιατόριο και με έκανε ο Χάρης και βγήκα έξω.
4: Ναι.
5: Γιατί τον άκουγα.
4: Ναι.
5: Είμαι στην Αυστρία, στο Ζελαμσί, να πούμε, και είχα να διασκεδάσω, αλλά έχω το Χάρη να μου ανεβάσει την πίεση.
4: Γιατί, μωρέ, τι είπε?
5: Λοιπόν, περίμενε τώρα, άσε εσύ καλά κάνεις, εσύ τη δουλειά σου κάνεις. Εσύ γιατί να αλλάξει προπονητή Ολυμπιακός? Να έρθει να σου πάρει το πρωτάθλημα.
4: Δεν είπα, περίμενε ρε. Περίμενε, γιατί είσαι. Εγώ δεν είπα να μην διώξει το Μεντιλίμπα. Εγώ είπα ότι να μην είναι άδικη η κριτική του γενικότερα σαν προπονητή, όχι τώρα. Εσύ πρώτα πρέπει να πεις στην βαθμολογία.
5: Τη βαθμολογία, 7 Ολυμπιακός, 7 ΙΑΕΚ, πώς έγινε?
4: Πανετολικός 9, η ΙΑΕΚ είναι παραπάνω από σένα.
5: 9.
4: Μην ξεχνιέσαι.
5: Τι είναι η ΙΑΕΚ?
4: Παραπάνω από σένα.
5: Από πού είναι πάνω,
4: έχει,
5: δεν έχει.
4: Έχει 10 γκολ και έχει βάει ένας. Έχει σε 3.
5: Τι σημασία, στα μεταξύ μας δεν τα είπαμε αυτά.
4: Ναι, πάντα, λέω τώρα πώς είναι η βαθμολογία τώρα, αν τη λες.
5: 7-7 ρε φίλε.
4: Μπράβο, μην ξεχνιέσαι.
5: 7-7
4: εγώ. Μην ξεχνιέσαι.
5: Δηλαδή τελειώνει το πρωτάθλημα σήμερα.
4: Γιατί δεν είναι προηγούμενο μάνα, τελειώνει που έλεγε στο Ολυμπιακό μπροστά από την ΑΕΚ. Πανετολικός, Αγρίνιο. Τέλος.
5: Ο Παναθηναϊκός που είχε 6 πέσει για την υποβαθμία. Λοιπόν,
4: πάμε, για λέγε.
5: Βασίλη, άκουσε με.
4: Όχι, αλλά μην βάζει στο στόμα λόγια που δεν έχω πει, γιατί με ενοχλεί αυτό.
5: Ναι, άκουσε, όχι, θα με αφήσεις να πω.
4: Ναι, θα σε αφήσεις να πεις ό,τι θέλεις.
5: Για την ισοπαίδωση τα έχουμε πει.
4: Εγώ αυτό είπα.
5: Αυτή η συζήτηση γίνεται το τελευταίο. Εσύ αυτό είπες, αλλά είπες και κάτι άλλο. Μην το ισοπαίδωνετε, μόνο κρατήστε τον. Λοιπόν,
4: δεν είπα ισοπαίδωνετε, δεν είπα. Κοίτα, Γιώργο, για να κάνουμε κουβέντα, γιατί με ενοχλεί αυτό που κάνεις. Βάζεις λόγια στο όνομα που. Το έχεις ξανακάνει. Βάζεις λόγια στο όνομα που δεν έχω πει. Εγώ δεν είπα κρατήστε τον.
5: Ότι ο Μεντιλίμπαρ, παιδί μου, είναι καλός όσο σε περιμένουν στο ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό.
4: Αυτό είπα, δεν είπα κρατήστε τον για φέτος. Φέτος είπα.
5: Λοιπόν, να απαντήσω σε αυτό που είπες. Πάτσε να απαντήσω. Είπες ότι ο Μεντιλίμπαρ έδωσε το ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό.
4: Όχι, μα δεν.
5: Αφού ισχύει αυτό που λες.
4: Είπα ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτό είπα. Και εγώ απλά εσύ βάζεις αυτά που θέλεις. Για να πεις.
5: Ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του Ολυμπιακού.
4: Έτσι. Αυτό είπα.
5: Ναι. Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού?
4: Ο Φορτούνης. Ο Λαραμπή. Ο Όρτα. Αυτοί που παίζανε τότε.
5: Αυτοί που πριν το Μεντιλίμπαρ. Όπου ο Ποντένσε. Ο Φορτούνης. Δεν ήταν ο Όρτα μόνο.
4: Είπα Φορτούνης. Είπα
5: Λικαμπή. Πριν το Μεντιλίμπαρ. Ο Ποντένσε, ο Φορτούνης, ο Ελκαμπή και περαστικά του, τα έχω ξαναπεί, με τον Καβαλιάρ, αυτοί βγαίναν τότε οι Ολυμπιακοί και λέγανε δεν βλέπονταν.
4: Ο Κάρμο, ο Κάρμο.
5: Με το, ο Κάρμο, ναι, άρα έχουμε λοιπόν, Κάρμο, Τσικίνιο, για να σας πω εγώ.
4: Ναι.
5: Ποντένσε, συγγνώμη, Όρτα.
4: Ποντένσε.
5: Έσε, ο Έσε. Ο Φορτούνης, το ξαναλέω.
4: Ναι.
5: Ο Ελκαμπή, το ξαναλέω. Ο Τζολάκης που κράτησε τον Ολυμπιακό σαν απέναντι,
4: ναι.
5: Το ξαναλέω.
4: Ναι.
5: Ήταν πριν.
4: Πριν τον Μεντιλίμπαρ, ναι, πριν τον Μεντιλίμπαρ.
5: Α, μπράβο. Αυτοί λοιπόν που ήταν πριν τον Μεντιλίμπαρ, οι παίκτες, επί Καρβαλιάρ, βγαίνανε οι Ολυμπιακάρες και λέγανε, ρε παιδιά, άμα διώξουμε τον Καρβαλιάλ και έρθει κανένας άλλος, τι θα μας κάνει. Ήρθε ο άλλος, πήρα τους παίκτες συν τέσσερις προσθήκες, γιατί η ομάδα δεν έχει τέσσερις παίκτες, έχει 22, και πήγαν και πήραν το ευρωπαϊκό. Και βγαίνουν όλοι αυτοί οι μυρωδιάδες και μας λένε ότι ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό το με τη Λίμπα. Γνώμη τους. Η γνώμη δικιά μου ποια είναι. Και να με κάνει να πεθάνω. Λοιπόν, η γνώμη δικιά μου είναι ότι βρήκε μια ομάδα στρωμένη, γιατί να ασκούν και τα δύο δεν γίνεται. Εάν ο με τη Λίμπα πήρε το ευρωπαϊκό με τέσσερις προσθήκες, έχω και εγώ το δικαίωμα να λέω να πάρει δρόμο με τη Λίμπα και να έρθει ένας άλλος με τη Λίμπα για να πάει να πάρει το επόμενο ευρωπαϊκό. Έχω δικαίωμα, το λέω.
3: Βεβαίως, έχεις δικαίωμα.
5: Α, μπράβο. Αν πάει το επόμενο ευρωπαϊκό κάποιος άλλος προπονητής, μην βγει κανένας και μου πει ομάδα του με τη Λίμπα. Σωστά.
3: Ναι.
5: Γιατί δεν βγήκε κανένας να μου πει τα ομάδα του Καρβαλιά. Σωστά.
3: Ναι. Βέβαια δεν πήγαινε καλά ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός εκείνη την εποχή δεν πήγαινε καλά, γι' αυτό ο Καρβαλιάλ έφυγε.
5: Γιατί τώρα πάει καλά.
3: Όχι, όχι, γι' αυτό λέω Ολυμπιακός.
5: Λέω... Συγγνώμη, έφυγε, τώρα πάει καλά Ολυμπιακός.
3: Μα δεν μου λες, μου λες για την εποχή αυτή και σου λέω.
5: Όχι,
3: εποχή...
5: σου λέω γιατί θέλω να μπουν ακριβώς στην ίδια βάση.
3: Ούτε τώρα πάει
5: δεν
3: καλά.
5: Μπορεί. Αυτοί που λένε ότι ο Μεντιλίμπαρ πήρε το ευρωπαϊκό, λέγοντας ότι ο Καρβαλιάλ η ομάδα δεν βλεπότανε, έτσι λέγανε και έτσι ήτανε.
3: Ναι.
5: Σήμερα που η ομάδα δεν βλέπετε. Έχοντας ένας άλλος προπονητής πάρει το ευρωπαϊκό, δεν θα μου πούνε ότι ο Μεντιλίμπαρ το πήρε. Μόνο ομάδα δικιά του ήταν.
3: Όχι.
5: Γιατί αυτό θα μου πούνε.
3: Όχι, δεν πρέπει να πούνε αυτό.
5: Αυτό θα μου πούνε.
3: Α, εντάξει, θα πούνε
5: τώρα. Είναι οι ίδιοι που βγάλε σαν το χάρι το φίλο μου, που τότε που ήρθε, το έχω ξαναπεί, που βγήρθε τότε, ο Μεντιλίμπαρ μου λέγανε πάνω πουθενά. Και ιδίως μετά το 1-4 με τη Μακάπη και το 2-4 με τον ΠΑΟΚ. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε,
3: Ναι, ήταν δύο παιχνίδια τα οποία αν ο Μαρνάκης θεώρησε σωστό να του κάνει ένα νέο σκηνή την εποχή που λέγανε όλοι... Που λέγανε όλοι ότι... Λέω, που λέγανε όλοι τότε... Ναι, ναι, που λέγανε όλοι εκείνη την εποχή, που λέγανε όλοι εκείνη την εποχή ότι τι τον έφερε αυτό, είναι γιώχ τον αύριο. Μετά την 4 τον πάω και το Μακάμπι.
5: Ο Μαρινάκης λοιπόν, ο οποίος σημειωτέονται, ο LKB μεταγραφή του Μαρινάκη είναι, για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Κανένας σκάουτιν δεν έφερε τον LKB, ο Μαρινάκης τον έφερε, απλά να το ξέρουν, να το μαθαίνουν οι Ολυμπιακοί, έτσι για να ξέρουνε. Ο Μαρινάκης με κοντά τον πάρα αυτόν τον παίκτη και τον έφερε. Λοιπόν, αυτοί κρυθήκανε και με ευθύνη του Προέδρου τότε, λέγοντας το 80% των Ολυμπιακών, τι κάνει ο Μαρινάκης τρελός.
3: Ναι, αυτό λέγανε τότε όλοι.
5: Το με τη Λιμπάρ.
3: Ναι, αυτό λέγανε
5: τότε.
3: Ναι, ναι, ναι, σωστό. Βέβαια, ο Μαρινάκης δικαιώθηκε στο τέλος της ημέρας.
5: Μπράβο. Και γιατί λοιπόν αυτοί οι ίδιοι, αν ο Μαρινάκης του πει του με τη Λιμπάρ πάρε δρόμο, ρωτάω εγώ. Και αν τα αγόρι μου σπίτι σου, θα κάνει λάθος. Για πες μας.
3: Αν γίνει, θα δούμε τι θα πούνε. Δεν έχει γίνει τίποτα.
5: Λοιπόν, αυτό λοιπόν που έχει γίνει. Αυτό που έχει γίνει, για να ξέρουμε τι έχει γίνει, είναι ότι ο Ολυμπιακός επί ένα χρόνο δεν παίζει μπάλα. Σωστά. Σωστά.
3: Ναι.
5: Αυτό που έχει γίνει, είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει μπάλα με ευθύνη του με τη Λίμπαρ, γιατί θέλουν να παίζουν τρεις παίχτες και να παίζει συγκεκριμένο σύστημα. Σωστά, σωστά. Αυτό που έχει γίνει, είναι ο ηθικός αυτούργος, πρόσεξε τι λέω, ο ηθικός του τραυματισμού του LKB. Γιατί αν ο Ολυμπιακός ήταν 3-0 ή 2-0, δεν θα αναγκαζόταν το παιδί να πάρει να βάλει τα πόδια του στη φωτιά. Έτσι για να πάρει τον πέναλτι. Το καταλαβαίνεις.
3: Πώς θα ήταν 2-0, φίλε.
5: Το 2-0 θα ήταν.
3: Αν είχε βάλει άλλους παίχτες,
5: λες. Αν είχε βάλει την μπάλα κάτω. 2-0 θα ήταν. Αν ο Ολυμπιακός είχε βάλει την μπάλα κάτω.
3: Να είχε λες βάλει άλλη. Να λες να είχε βάλει άλλη 11. Να είχε βάλει άλλους παίχτες. Να είχε προτιμήσει άλλη 11.
5: Δεν ξέρω αν θα είχε βάλει. Εγώ είπα να βάλει την μπάλα κάτω. Δεν μου λες κάτι. Το να βάλει την μπάλα κάτω. Με τη ρόλα την 11.
3: Βέβαια με Τσικίνιο, με Έσα και με Γκαρσία.
5: Όταν ήρθα στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, ρε Βασίλη. Ο Εκαρσία που έπαιζε και στην Ισπανία. Ο Τσικίνιο, ο Έσε, αυτοί όταν ήταν στον Ολυμπιακό πέσανε μόνο με σεντρές.
3: Όχι, λέω ότι είναι, λέω ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι παίκτες στην εποχή που μιλάμε τώρα δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι.
5: Δηλαδή τι, δεν ξέρουν να βάλουν την μπάλα κάτω.
3: Φαίνεται ότι δεν μπορούν, ρε φίλε.
5: Όχι, ρε φίλε, κάνεις λάθος. Αυτό είναι το λίτου πάγκου.
3: Α, εντάξει.
5: Κάνεις λάθος.
3: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό.
5: Έτσι, όταν ήρθε ο Τσικίνιο, ήρθε στη θέση 6-8. Έτσι δεν είναι.
3: Δεν μπορεί να παίζει, ας πούμε, με το Βόλο με δύο.
5: Όταν ήρθα, δεν μου απαντάς, ρε Βάση.
3: Ναι. Σωστό, λέω, αλλά δεν μπορεί να παίζει με το Βόλο όμως με δύο αμυντικά χαφ.
5: Λοιπόν, πάλι το ξαναλέω. Όταν ήρθε.
3: Ναι, 6-8.
5: Είναι 6-8.
3: Ναι, σωστό.
5: Ο άλλος θεώρησε λογικό να τον κάνει τερματοφύλακα. Δικαίωμά του είναι.
3: Παραλίγο.
5: Ναι, δικαίωμά του είναι.
3: Ναι, εντάξει.
5: Να παίζει εξτρέμ, δεκάρι, center forward.
3: Ναι, δικαίωμά του είναι όμως μέχρι ένα σημείο. Γιατί.
5: Όχι, όχι, πρόσεξε.
3: Αν δεν του βγαίνει όμως. Αν δεν του βγαίνει όμως.
5: Αν κάποιος του άλλαξε 38 θέσεις, που έχει ονοματεπώνυμο αυτός που του άλλαξε θέσεις, λέγεται Καβαλιά, λέγεται Μεντιλίμπαρ.
3: Ναι.
5: Μπράβο. Αυτός ο άλλος λοιπόν που άλλαξε το συγκεκριμένο προπονητή, το παίχτη, να παίζει όπως αυτός νομίζει να παίζει. Γιατί έτσι το έχει δει αυτός, ο προπονηταράς. Που ήταν τόσο καλός προπονητής που πρωτάθλημα στα χέρια του πήρε στα 65.
3: Ναι, ρε φίλε. Τόσο καλός ναι, φίλε, όμως εντάξει, τώρα και εσύ είσαι λίγο άδικος, γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν.
5: Καλά κάνει ο άδικος, Βασίλη.
3: Βρε, καλά κάνεις. Βρε, καλά κάνεις.
5: Να είμαι άδικος.
3: Δεν σου λέω, καλά κάνεις.
5: Βρε,
3: καλά κάνεις. Εγώ σου λέω ότι είσαι άδικος, γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν σε καμιά ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό ο άνθρωπος.
5: Γιατί δεν ήτανε.
3: Εντάξει, δεν ήτανε.
5: Γιατί
3: φίλε,
5: δεν ήτανε.
3: Δεν ήτανε. Εντάξει, γιατί μπορεί, μπορεί η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα, οι ομάδες, η Ατλέτικο Μαδρίτης να μην τον είχαν τόσο ψηλά για προπονητή τους. Εντάξει, δεν είναι όλοι για όλους. Δεν είναι. Αλλά πήρε με τη Σεβίλη. Πήρε με τη Σεβίλη ευρωπαϊκό όμως. Πήρε ευρωπαϊκό με τη Σεβίλη.
5: Τώρα, τα δύο μήνες δεν του λείπανε.
3: Το διώξανε, αλλά πήρε ευρωπαϊκό όμως. Δηλαδή είχε μια επιτυχία. Μπορεί να μην πάει στη Ρεάλ Μπαρσελόνα.
5: Δηλαδή για πόσο καιρό ακόμα να κάνουμε υπομονή. Είναι ένα παιχνίδι.
3: Βρε, εγώ δεν λέω να κάνεις υπομονή. Εγώ είπα και πάλι στο ξαναλέω ότι διαφωνώ με τους φίλους του Ολυμπιακού που τα μηδενίζουν όλα. Αυτό όχι φέτος.
5: Εγώ λοιπόν άκου. Δεν διαφωνώ με κανένα φίλο του Ολυμπιακού, ούτε και με το Χάρη, όταν τα πράγματα μπαίνουν σε σωστή ουσία. Όταν μου λέει εμένα, στο σένα το είπε σήμερα, ότι αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ ποιος θα έρθει, του απαντάω. Όταν έφυγε ο Καρβαλιάρ, ήρθε ο Μεντιλίμπαρ.
3: Ναι, θα έχει κάποιος άλλος,
5: εντάξει. Όταν μου λέει εμένα, ότι ο Μεντιλίμπαρ πήρε το ευρωπαϊκό, του απαντάω, ο καινούριος που θα έρθει, εάν έρθει, θα είναι αυτός που θα πάρει το ευρωπαϊκό και όχι ο Μεντιλίμπαρ. Το καταλάβαμε. Ή να το κάνω και κέρματα. Το πιάσατε, το αντιληφθήκατε κάποιοι. Λοιπόν, συνεχίζω. Αν νομίζουν κάποιοι ότι θα παίξουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού βάζοντας όλους 70 εκατομμύρια, φέροντας παιχταράδες, με ένα μπουέρτα να μην ξεκινάει, με ένα Μπιρόλα που έχει παίξει 4 παιχνίδια και στα 3 έχει γίνει αλλαγή με τραυματισμό, με ένα Ρέτσο Ντεφορμέ, με ένα Τσικίνιο που δεν βλέπετε, με ένα Νέσε που δεν μπορεί να βλέπει πάσα στα 5 μέτρα.
3: Εντάξει, για τον Έσε εγώ θα πω, να κάνουμε και λίγο διάλογο. Για τον Έσε θα πω εγώ ότι έτσι πως τον εμβάζει να παίζει, να τρέχει μόνο σε όλο το γήπεδο, να κάνει δουλειές άλλων. Το παιδί εντάξει, ρε φίλε. Ποτέ με τον Βόλο μόνος που έτρεχε ήταν.
5: Ποιος τον βάζει εγώ, ρε φίλε.
3: Αυτό λέω, έτσι πως τον βάζει. Ότι να είναι παντού ο Έσε.
5: Εντάξει. Η υπομονή έχει και τα όρια.
3: Ναι, σωστό.
5: Ακριβώς την ίδια συζήτηση, αλλά τι περιμένεις. Βγήκε ο Χάρης και έκλαιγε για το μεγάλο πρόεδρο που κλάσε το Μεντιλίμπα. Τώρα Χάρη που κλαίνει όλοι οι Ολυμπιακοί να μας πεις τίποτα, ρε. Ένας Ολυμπιακός 50 χρόνια ιστορία στον ΠΑΟΚ δεν έκανε δίκη, ρε. Δηλαδή να μιλάμε, θα με στρελάζετε τελείως.
3: Φωνάζεσαι.
5: Δεν μπορώ, ρε!
3: Μη φωνάζεις, εντάξει. Ο καθένας έχει μια γνώμη και λέει μη φωνάζεις.
5: Δεν μπορεί, ρε φίλε Βασίλη, να έχεις μια γνώμη. Να έχεις μια γνώμη που να βασίζεις σε στοιχεία. Να έχεις μια γνώμη που να μου λες άσπρο. Και μόλις γίνεται άσπρο να μου λες μαύρο. Γίνεται μαύρο να μου λες γκρι. Και μόλις γίνεται. Επί ένα χρόνο βλέπουμε αυτό το τσίρκο του Ολυμπιακού. Όποτε ξυπνήσει αυτός και πάλι λίγο παραπάνω σου άγαλε στο καφέ του, να κατεβάσει τον Ολυμπιακό όπως γουστάρει, στα center for extreme, τα extreme center for, το Φορτούνι στον πάγκο, το έχει τον Σμαϊλόβιτς, ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του Ολυμπιακού δεν μπαίνει μέσα. Δεν μπαίνει, ρε φίλε, έχει τον Σιπιόνι έξω από την λίστα και δεν μπαίνει μέσα. Έχεις τον Ζέλσον που ένα παιχνίδι παίζει, τέσσερα δεν παίζει. έχει το τικίνιο που δεν βλέπετε.
3: Ναι, είναι κακός φέτος.
5: Και όταν βγαίνουμε να μιλήσουμε, αυτοί που θέλουν να πριονίσουν την καρέκλα του με τη λίμπα. Γιατί ρε, αγαπάς εσύ περισσότερο τον Ολυμπιακό από εμάς. Ε, Χάρη, τον αγαπάς εσύ περισσότερο.
3: Εντάξει, μωρέ, τώρα όμως αυτό.
5: Εγώ πληρώνω 20.000 για
3: να ναι, ρε, αυτό όμως.
5: Που...
3: αυτό που κάνεις τώρα, αυτό που κάνεις τώρα δεν είναι σωστό. Τι πάει να πει αγαπάς πρώτα. Όλοι τον Ολυμπιακό τον αγαπά. Το καθένα έχει μια. Ναι, ρε, παιδί μου, ο καθένα έχει μια γνώμη. Δεν πάει να πει ότι αγαπάει παραπάνω. Ναι, αλλά, ναι, αλλά λέει και πάλι ότι κάποιοι παλιοί του Ολυμπιακού πριονίζουν, αλλά δεν πάει να πει ότι είναι πιο πολύ Ολυμπιακοί από μένα ή από σένα.
5: Είπε ότι πριονίζουμε την καρέκλα του με τη λίμπα. Και εγώ σε ρωτάω. Α, εγώ του πριονίζω την καρέκλα που επί ένα χρόνο τρώω τη λούζα και κάθομαι σάλα καμά. Και αν έχω με το με τη λίμπα να μου παρουσιάζει αυτό τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, σου λέω και πάλι. Δηλαδή ο Χάρη, ο κάθε Χάρη και ο Γιώργο, ο κάθε Γιώργο που έχουν άλλη άποψη, δεν είναι το ίδιο Ολυμπιακή, ρε φίλε.
5: Άλλο να έχει άλλη άποψη και άλλο να μου λε ότι πριονίζω την καρέκλα του με τη λίμπα. Αυτό είναι η διαφωνία μου.
3: Αλλά Ολυμπιακοί είστε όλοι, δεν είναι, δεν υπάρχει
5: αλλιώς. Δηλαδή τι πρέπει να συμφωνήσουμε με τον Χάρη για να μην πληρωνήσουμε την καρέκλα του με τη λίμπα. Πες μου ρε Βασίλη.
3: Βέβαια δεν είναι να συμφωνεί το Χάρη, αλλά ούτε ο Χάρης πρέπει να συμφωνήσει με σένα.
5: Φίλε, εδώ δεν θέλω να συμφωνήσει. Θέλω να συμφωνήσει με τα στοιχεία.
3: Ναι, ο Ολυμπιακός, αλήθεια είναι ο Ολυμπιακός. Τα τελευταία ένα χρόνο δεν παίζει. Ναι, δεν παίζει καλά.
5: Βάζει ένα γκολ.
3: Δεν παίζει καλά, ναι, αυτή είναι αλήθεια.
5: Επί 7 μήνες. 1-0.
3: Και δεν παίζει καλά, η Σουηδία δεν παίζει καλά, ναι, δεν παίζει καλά.
5: Μπράβο. Ξεκίνησε μετά τη συζήτηση του Μαρινάκη, ο ίδιος ο πρόεδρος τον φώναξε. Και γιατί ρε Χάρη, αμφισβητής τον πρόεδρο που τέτοια στιγμή τον τιμάς, όταν ο ίδιος ο πρόεδρος βγήκε και είπε προχτές, δεν μπορώ να βλέπω άλλο το σεντρόσφαιρο. Έτσι δεν είπε.
3: Άλλαξε όμως, για παιχνίδια τα άλλαξε.
5: Ο Μαρινάκης τα άλλαξε.
3: Όχι, όχι, ο Μεντιλίμπαρ, το άλλαξε τον έβαλε νερό.
5: Το είπε ο Μαρινάκης αυτό.
3: Ναι, το είπε, το είπε. Αλλά μπράβο, δυο παιχνίδια τα άλλαξε ξαφνικά.
5: Άσερε το Μεντιλίμπαρ, τι έκανε, άσερε. Εμένα να με ακούσεις σου λέω. Γιατί ο Χάρης λέει την ίδια στιγμή που λέει ο προδάρα μου, ο Θεός μου, ευχαριστώ που μου κάτσε το Μεντιλίμπαρ. Όταν βγαίνει ο πρόεδρος και λέει δεν μπορώ να βλέπω άλλο σεντρόσφαιρο, και γιατί δεν το λέει ο Χάρης.
3: Δεν ξέρω, πάνω το Χάρη να ρωτήσω.
5: Και γιατί δεν πάει πίσω από τον πρόεδρο.
3: Ναι, με ρωτάς, πού να ξέρω, ρε, εγώ αυτό το ξέρω χάρης.
5: Δεν το τα ρωτήματα, για να μας τρελάτε εσείς. Δεν μιλάω για σένα.
3: Αλλά είσαι τρελός
5: εμόνος. Για να μας τρελάτε, επί ένα χρόνο, ο Ολυμπιακός τον έχει ακουμπήσει μπάλα και δεν να μιλάμε. Λες κι είναι ένα παιχνίδι, άκουσα έναν άλλον προχτές, δώστε του λέει το περιθώριο, ποιο περιθώριο του δώσω, ρε. Σήμερα έρθες στον Ολυμπιακό. Προένα μήνα έρθες στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, οι παίκτες θένε.
3: Εντάξει, κοίτα να δεις. Ο Ολυμπιακός ο περσινός έχει απόλυτο δίκιο. Ο φετινός Ολυμπιακός ο Μεντιλίμπα δεν έχει δικαιολογία με τους παίκτες που του πήρε. Να μην δείξει.
5: Μα όμως έτσι έπαιξε, φίλε. Δεν έπαιξε έτσι προχτές.
3: Αυτό λέω, να μην δείξει πράγματα φέτος με τους παίκτες που του πήρε.
5: Δηλαδή προχτές ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός το πρώτο ημίχρονο. Καταιγιστικός. Έπεσε μπαλάρα, είχε φάσει σοκάρια σουτ. Δεν έπαιρνε μπάλα μέσα. Και εμείς είμαστε τρελοί και βγήκαμε και μολάζουμε.
3: Όχι, όχι, λέω, αυτό λέω. Στο είχα πει και στην, πολύ καιρό πριν. Θυμάσαι που κάναμε μια κουβέντα πάλι κάποιο βράδυ που σου λέω με τη Λίμπαρ φέτος δεν θα έχει τις δικαιολογίες που είχε πέρυσι.
5: Μα εγώ στο είχα πει.
3: Θυμάσαι που τα λέγαμε. Μα τα λέγαμε. Και φέτος δεν έχει δίκιο για του Μαρνάκη. Έβαλε το χέρι. Έβαλε το χέρι βαθιά. Έβαλε το χέρι βαθιά στη τσέπη.
5: Ο Χάρη ξέρει ότι αυτό που λέει είναι λάθος.
3: Γιατί φέτος
5: ο Ολυμπιακός. Με τη Λίμπαρ ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι λάθος.
3: Είναι εγωιστής.
5: Δεν ξέρω ποια φανή, το έχει δεκαετία αυτό, το λάθος προσπαθούν να μας πούν τι σωστό.
3: Ο Μεντιλίμπαρ φέτος δεν έχει δικαιολογία, γιατί έχει πάρει ακριβό ρόστερ, πολλά λεφτά και φαίνεται ότι είναι, παιδί μου, εγωιστής άνθρωπος. Αυτό καταλαβαίνω.
5: Μιλάνε για τον Γιάρεμτσουκ. Δεν μου λες κάτι να σε ρωτήσω, Βασίλη, πόσα χρόνια κάνεις τη δουλειά που κάνεις.
3: Κούσα από το 96.
5: 30 χρόνια,
3: ναι,
5: σωστά.
3: Ναι.
5: Έρχεται ο Τσαμπαλιάνης αύριο το πρωί και σου φέρνει τον Γιώργο από το Λονδίνο, που είναι καλύτερος δημοσιογράφος τη νύχτα, σε κόλπα τέτοια από παραγωγός, και στον βάζει μπροστινό. Πρόσεξε. Και το δέχεσαι.
3: Ναι.
5: Το δέχεσαι.
3: Ναι.
5: Με βάζει μπροστινό. Κάνεις τον παγόνι. Παίρνει, αντί να πάρεις το 9-2, παίρνεις το 3-5.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Ξαφνικά εγώ αρρωσταίνω, πρόσεξε να σου πω, ή πρέπει να πάω να φύγω από την Ελλάδα και να έρθω στη Νέα Υόρκη λόγω των δουλειών μου. Πρόσεξε. Και παίρνεις εσύ το 9-5 ξανά. Και είναι ένα μεγάλο γεγονός ποδοσφαιρικό, παραδείγματος χάρη απονομή του κόβερου του Ολυμπιακού. Θα περιμένεις να βγουν συνεντεύξεις. Και εγώ εκείνη την ημέρα έχετε ιδιωτικό αεροπλάνο, με παίρνει από τη Νέα Υόρκη και με προσγειώνει στο σταθμό σου. Γιατί να βγεις εσύ, βγαίνω εγώ, εσύ θα καθόσουν.
3: Εγώ στο έχω ξαναπεί, το έχουμε ξαναπεί πάλι κουβέντα αυτή. Σου λέω ότι εγώ θεωρώ ότι ο Γιάννης δεν μπορεί να είναι τρίτος.
5: Μπράβο, ερώτησε λοιπόν.
3: Αυτό, αυτό είπα. Όχι. Μα αυτό έκανε ο Γιάννης. Λέει δεν μπορεί να είμαι τρίτος.
5: Ποιος έχει ευθύνη, περίσσο λεπτό. Ποιος έχει ευθύνη για αυτό.
3: Ο προπονητής, ποιος έχει, εγώ.
5: Α, μπράβο.
3: Έβαλε τον Ταρέμι πιο μπροστά από τον.
5: Το χάρι. Έχεις ακούσει το χάρι να σου λέει ποτέ ότι το τυχάσαμε τον Γιάννης. Γιατί ο Γιάννης δεν είναι στο Ολυμπιακό να γίνει φίρμα. Ήταν φίρμα.
3: Ήταν όσο
5: όταν ήταν στο Ολυμπιακό.
3: Βέβαια.
5: Έτσι.
3: Εντάξει, ήταν, και ο Ταρέμι, ήταν, ο Ταρέμι δεν ήταν.
5: Έχει ακούσει ποτέ τον κάθε χάρη σαν το χάρη να βγει και να σου πει είναι υπεύθυνος για αυτό που τραβάει σήμερα ο Ολυμπιακός? Το έχει πει ποτέ?
3: Σε μένα όχι, δεν ξέρω αλλού, σε μένα όχι.
5: Ριονίσουμε την καρέκλα, ρε. Μας έδωσε και τα
3: μην κολλάζεσαι μια λέξη, μην κολλάζεσαι μια λέξη. Εντάξει, ήταν γι' αυτό
5: λίγο τώρα. Φίλε, γιατί προσπαθούνε το λάθος, άκου ποιο είναι το πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Το πρόβλημα στον Ολυμπιακό που ποτέ δεν το είχαμε. Εμείς οι Ολυμπιακοί ήμασταν πάντοτε καυστικοί, καυστικότατοι, απέναντι καμιά φορά και άδικα απέναντι σε παίκτες και προπονητές. Αυτό που δεν δέχομαι σήμερα είναι ότι αυτοί που λένε ότι ο Μεντιλίμπαρ έφερε το ευρωπαϊκό και έφτιαξε την ομάδα όταν ήρθε το Φεβρουάριο, να μου λένε ότι αν έρθει ένας άλλος προπονητής δεν μπορεί να φτιάξει μια άλλη ομάδα.
3: Όχι, αυτό δεν, αυτό, γίνεται, αυτό, αυτό, αυτό δεν γίνεται, εντάξει.
5: Δεν γίνονται και τα δύο. Ή θα δέχεστε.
3: Ούτως ή άλλως, ένα ολοπονητή δεν μπορεί να το, το βαλσαμώσει για πάντα. Εντάξει, κάποια στιγμή όταν αρχίζει, αρχίζει πτώση, πρέπει να το αλλάζει. Εντάξει, αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται μόνο.
5: Εσείς οι Ολυμπιακάρες, μου μικραίνετε τον Ολυμπιακό βάζοντας τον κάτω από κάθε με τη λίμπα. Γιατί αυτό κάνετε. Όταν μου λέτε ότι ο Ολυμπιακός βασίζει σε ένα προπονητή ή σε ένα πρόεδρο ή σε ένα παίκτη, αυτό κάνετε. Μικραίνετε τον Ολυμπιακό. Εγώ έχω δικαίωμα να μην τον μικραίνω και να λέω πάνω από όλους αυτούς είναι ο Ολυμπιακός και ο κόσμος του.
3: Ναι, οι πρόεδροι και οι λογοκτές έρχονται και παρέρχονται. Ο κόσμος μένει.
5: Α, μπράβο φίλε.
3: Το συμβαίνει σε όλες.
5: Α, μπράβο φίλε. Ούτε θέλω να πάθει κακό, τον αγαπάω, τον σέβομαι, τον εκτιμάω, τον τιμάω.
3: Εγώ με αυτούς έχω διαφωνία.
5: Μου έδωσε αυτό που δεν είχα, μισό λεπτό. Του έδωσα και εγώ σαν ομάδα αυτό που δεν είχε.
3: Όχι, αυτό
5: πρωτάθλημα.
3: Το... Α, πρωτάθλημα, ναι.
5: Βέβαια, είχε.
3: Όχι, το κύπελο το είχε.
5: Το πήρε από τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, με τον Ολυμπιακό το πήρε, βέβαια.
5: Να σέβεται και αυτός αυτό που πήρε.
3: Δεν νομίζω ότι δεν νομίζω ότι δεν σέβεται.
5: Εγώ το ευρωπαϊκό, θα σέβεται και αυτός αυτό που του έδωσε ο οργανισμός Ολυμπιακός και ο κόσμος του.
3: Δεν νομίζω ότι δεν σέβεται, μωρέ. Δεν νομίζω ότι δεν σέβεται. Εντάξει τώρα. Είναι χοντρό, είναι χοντρό. Ορίστε.
5: Γιατί τον άλλαξε προχθές, μπορεί να μου πεις.
3: Γιατί θεωρεί, σου είπα και πάλι, είναι προπονητής εγωιστής. Εγωιστής είναι.
5: Δηλαδή βλέπεις ότι αυτό που άμα το χτυπήσει το κεφάλι στη γωνία θα ματώσει.
3: Ναι, είναι κάποιοι προπονητές που είναι πολύ εγωιστές. Σου λέει όχι, άμα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, ο κόσμος θα πει να. Στα λέγαμε εμείς. Και θέλει αυτό πράγμα, κατάλαβες.
5: Με συγχωρείς όμως, δεν μπορεί να...
3: Λάθος είναι, λάθος. Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος.
5: Έτσι.
3: Είναι λάθος αυτό. Αυτό είναι λάθος.
5: Θα μου πεις, θα φύγει. Μπορεί να μην φύγει, όχι. Και ξέρεις γιατί μπορεί να μην φύγει. Γιατί σε δύο παιχνίδια, και με τον Ατρόμητο, και ας κέρδισε 1-0. Και με την Τρίπολη, και ας κέρδισε 1-0.
3: Έπαιξε καλά.
5: Πολύ καλά.
3: Και
5: είχα βγει σε σένα και σου λέω δεν με ενδιαφέρει που ο Ολυμπιακός κέρδισα τόσο. Με ενδιαφέρει που έπαιξα καλά.
3: Δεν είναι στην μπάλα στον αέρα, ναι, αυτό μου είχες πει, ναι. Γι' αυτό μου έκανε, εγώ το πριν στα παιδιά που μιλάγαμε, αυτό μου έκανε εντύπωση. Λέω, είδα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, με την Τρίπολη και με. Α, τη Λάρισα. Με την Τρίπολη και με τον Ατρόμητο, έπαιξε την μπάλα κάτω. Επειδή με ένα 0, έπαιξε την μπάλα κάτω. Με τον Βόλο, είδα τον περσινό Ολυμπιακό από ένα σημείο και μετά. Να μου πεις, υπάρχει
5: και
3: αυτό.
5: Υπάρχει χειρότερο από τον Παχινόηδες.
3: Ναι, βέβαια, εγώ προχτές.
5: Με μια διαφορά, ξέρεις ποια διαφορά.
3: Δεν ξέρω αν άκουγες τες. Τες είπα ότι υπάρχει μια.
5: Με μια διαφορά, να πω τη γνώμη μου θέλω.
3: Υπάρχει μια διαφορά. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
5: Ένα εκτρέμ του Ολυμπιακού, το Ρόκα, ο οποίος και στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν Μάρτινς, έπαιρνε την μπάλα και έμπαινε.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Και
3: βέβαια, βέβαια, εγώ είπα χτες για να τα λέω όλα ότι. Αν είναι η ιδεολογία αυτό ότι και οι παίχτες στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξέρω κατά πόσο είχαν το μυαλό στο ποδόσφαιρο και όχι στον Ρεκαμπή. Γιατί μετράει και αυτό ο ποδοσφαιριστές. Είναι άνθρωποι, είναι φίλοι, είναι παιδιά.
5: Αυτό μιλάς για το δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή ναι. Ο πρώτος ημίχρονος Ολυμπιακός.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν έπαιζε την παρακάτω.
5: Ρε φίλε, το τρέξιμο που κάνει ο Ρεκαμπή. Πρώτα απ' όλα στον Ρεκαμπή υπάρχει, σου έχω ξαναπεί ότι η γλωσσοβαγιά είναι άσχημο πράγμα. Όλοι αυτοί οι Ολυμπιακάρες που δεν βάζει τον πέναλτι, που δεν κάνει ο Ρεκαμπή, που τελείωσε ο Ρεκαμπή, αυτό το κλάμα, αυτή τη μύρλα, αυτή την κατεμιά.
3: Κρίμα, κρίμα τον παλικάρι.
5: Όπως είναι και στο Κωνσταντέλια.
3: Κρίμα, κρίμα.
5: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Έτσι το βλέπω εγώ,
3: Κρίμα, κρίμα, κρίμα
5: το παιδί. Και μην ξεχνάς ότι το ίδιο είχε πάθει και ο Μάτα. Βρήκαν τον Μάτα και πάθει και αυτούς, το θυμάσαι. Βρήκαν τον Κορτό και πάθει και αυτούς.
3: Ο τραυματισμός που είδα από χτες μου θύμισε τον τραυματισμό του Κωστή στο παιχνίδι με τους Αυστριακούς της Στουτγκάρτ.
5: Εντάξει, κοίταξε. Στον Ολυμπιακό δύο φορές
3: άκουσα, ρε φίλε, άκουσα το. Άκουσα τον πόνο.
5: Έχει πάσει το υφαντή το πόδι και άλλη μια φορά του Τζοβάνι τον τελειώσα.
3: Καλά, εκεί ήταν σκόπο μου.
5: Και τι έγινε τότε που ήταν σκόπιμο, πήγε πουθενά ο.
3: Του Κωστή τότε δεν ήταν σκόπιμο, ήταν ακριβώς η διαφάση και ήμουν στο γήπεδο στη θύρα 3 την παλιά τότε της Φιλαδέλφειας. Φίλε, και άκουσα τον πόνο του. Σε ένα γήπεδο γεμάτο, άκουσα τον Κωστή να φωνάζει, να βγάζει.
5: Δεν θέλω να μιλήσω, γι' αυτό εύχομαι να πάει καλά το παιδί. Το βλέπω πολύ δύσκολη περίπτωση. Πραγματικά σου μιλάω.
3: Μακάρι, μακάρι.
5: Όπως είπε και ο πρόεδρος, η πόρτα του Ολυμπιακού και η αγκαλιά των φιλάθλων του θα τον έχουν πάντοτε μέσα.
3: Και μέσα αυτό στο μαύρο πράγμα που έγινε με τον Ρεκαμπή, εγώ είπα και χτες ότι το μόνο καλό εισαγωγικά, ότι είδα οπαδικά site. Οπαδικά site να εύχονται ταχύ ανάρρωση και είδα κάποιους επιστήμονες διαφόρων ομάδων, αλήτες, να βρίσκουν με το χειρότερο τρόπο.
5: Αυτή είναι ζώα, ρε.
3: Ζώα είναι καλά. Τα ζώα καταλαβαίνουν.
5: Και ο χαρακτηρισμός ζώο.
3: Το ζώο καταλαβαίνει.
5: Είναι καλός.
3: Μπράβο.
5: Χτύνει.
3: Χτύνει, ναι. Απόβλητα.
5: Χτύνει. Έτσι. Άσου αυτού. Εγώ, φίλε, άκουσα να σου πω. Επειδή πονάει η ψυχή η δική μου, πονάει η ψυχή του κυρίου Μάκη από τη Νέα Σμήνη, πρόσεξε κάτω την εκπομπή σου, αυτή την εκπομπή εγώ θα την κρατήσω σήμερα. Θα την κρατήσω στο αρχείο μου. Γιατί άκου τι θα σου πει ο Γιώργος.
3: Ο Μάκης συμφωνεί με σένα, από το καταλαβαίνω, σήμερα.
5: Ναι, συμφωνεί με μένα τώρα ο Μάκης. Όταν θα παίζει μπάλα ο Ολυμπιακός, βάζω στοίχημα, όποιος θέλει εδώ είμαι, θα βγει ο Μάξ και θα πει παίζει μπάλα Ολυμπιακός, αλλά αυτό το εξτρέμ εκεί πρέπει να τριπλάρει έτσι και τον βρήκα εγώ εκεί και πρέπει να κάνει αυτό. Θα βγει την άλλη φορά να πει αυτό το χάβο που έδωσε, καλός είναι μωρέ, αλλά κρατάει παραπάνω την μπάλα για να πει κάτι. Αυτό δημιουργεί πολλές φορές και αντιδράσεις από άλλους Ολυμπιακούς οι οποίοι βγαίνουν και του την πέφτουνε. Αυτός είναι ο λόγος που του την πέφτουν του Μάκη. Γιατί ο Μάκης, όταν έχει δίκιο θα είμαστε μαζί του και έχει δίκιο σήμερα, αλλά όταν έχει άδικο αυτός πάλι πρέπει, γιατί αυτός το ίδιο ξεροκέφαλος είναι, όπως είναι ο Μετιλίμπαρ και ο Χάρης. Μην νομίζετε έχουν καμιά διαφορά, ακριβώς το ίδιο είναι και οι τρεις. Και επειδή είναι ξεροκέφαλοι, στο λέει ο Γιώργος, θέλουν αυτό που λένε που είναι λάθος να πρέπει να το αποδεχτούμε. Σήμερα, το λέω ξανά, έχει δίκιο. Κράτα την εκπομπή όμως, κράτα την, γιατί σου λέω ότι αν ο Ολυμπιακός αλλάξει και παίξει άλλη μπάλα και δεις, θυμίσου τι σου λέει ο Γιώργος, θα βγει, θα μας κάνει αρνητική κριτική και θα μας πει δεν έχουμε το δικαίωμα να κριτικάρουμε. Να κριτικάρεις ρε φίλε, έχεις απόλυτο δικαίωμα. Αλλά το να κριτικάρεις βάσει λογικής και βάσει στοιχείων. Το να ψάχνεις να βρεις κάτι σε μια ομάδα και εγώ μπορεί να ψάχνω να βρω ότι ξέρεις κάτι, ο Ρώτα έκανε αυτό το λάθος ή ο Πίγιο έκανε αυτό το λάθος ή όταν το βλέπεις έκανε το λάθος. Ψάχνεις τη λεπτομέρεια. Παράλογο σήμερα.
3: Εντάξει, οκ. Σε αυτό που λες δεν έχεις άδικο. Τέλος πάντων. Άντε, τα λέμε Γιώργα, να πάμε γιατί έχουμε και άλλους πολλούς σήμερα.
5: Άντε,
3: και να παίρνεις τα χάπια σου και να λες τη βαθμολογία κάθε εβδομάδα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
10: Η ώρα είναι 11:30.
11: Τσιγαράκι,
12: μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
11: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
13: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
14: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
15: Εγώ 7.
16: Εγώ μια ντουζίνα.
14: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
13: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
17: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
14: Όλοι θα πάρετε!
18: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Ο Αλμέιδα, είπα παιδιά, ο Αλμέιδα πρόσφερε στην ΑΕΚ ένα ντάρτ μετά από 40-50 χρόνια. Τη δεύτερη θέση που τη χάσαμε από τον Ολυμπιακό τελευταίο αγωνιστή το πρωτάθλημα και την επόμενη χρονιά που δεν ήταν καλή ομάδα, έπρεπε να φύγει και έφυγε. Δεν ξεχνά όμως.
5: Αυτό λέμε και εμείς για το Μεντιλίμπαρ.
3: Εσύ το λες και ο Γιώργος. Κάποιοι άλλοι βρίζουν το Μεντιλίμπαρ γενικότερα. Ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτό είναι
5: όχι, το... όχι αυτό το πράγμα.
3: Εγώ δεν λέω να μην φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Να μην μηδενίζουμε τον άνθρωπο γενικότερα αυτά που έχει κάνει στον Ολυμπιακό.
5: Αλλά αυτή τη στιγμή, δεν κάνει.
3: Εντάξει, οκ, όπως δεν έκανε, όπως δεν έκανε ο Αλμέιδα και έφυγε. Αν ο Αλμέιδα είχε πάρει πρωτάθλημα, δεν θα έφυγε.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, και θα πω και εγώ στο Χάρη τώρα. Χάρη, είπες να κάνει ρωτές, ωραία. Ο Σιπιόνι είχε παίξει την προηγούμενη Κυριακή. Ξεκούραστος ήταν, δεν έπαιξε στη Λάρισα. Αντίθετα, ο Μπρούνο έπαιξε στη Λάρισα. Σχεδόν όλο τον αγώνα. Και τι τον έβαλε από Τετάρτη Σάββατο? Και τον έβαζε τον Αρμέι, τον Τικινιζιάν. Τικινιζιάν, ναι. Γιατί δεν τον έβαζε? Που συνεργάζεται και πάρα πολύ ωραία και με το, είναι ωραίο δίδυμο με τον Ρόκα.
3: Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ. Εγώ είπα και την Κυριακή το βράδυ, που χθες το βράδυ που έγινε εκπομπή που κάναμε το Γιώργο το Λίγκρι, ότι ο Μεντιλίμπαρ με το Τζικίνιο εκεί που το βάζει, τον Έσε και τον Γκαρθία, βγάζει τα σκότια του Έσε και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
5: Το είπα και εγώ.
3: Μαζί μιλάγαμε, ναι.
5: Μαζί τα λέγαμε.
3: Και ο Τσικίνιο δεν λέω ότι είναι άχρηστος. Δεν γίνεται καλός.
5: Πρόκειται να δεις όμως, ξέρεις τι κάνει με αυτόν τον τρόπο.
3: Ο Γκαρθία δεν μπορεί πάντως.
5: Ο Γκαρθία δεν είναι για ένα τέταρτο.
3: Ναι, δεν μπορεί.
5: Αλλά πέρα από αυτό, ξέρεις τι κάνει. Κάνει τον Γκαρθία και τον Τσικίνιο αντιπαθητικό στους Ολυμπιακούς.
3: Και έχει ένα τρέχει μόνος του.
5: Όχι, άστο αυτό. Τους κάνει αντιπαθητικούς στην κερκίδα.
3: Τους εκθέτει.
15: Ενώ θα μπορούσε να τρέξει τον πάγκο και να τον πάρει και το τσικίνιο, να του πει: Ελά εδώ, σε έχω στηρίξει, σε έχω κάνει, σε έχω φτιάξει.
3: Πάλι...
15: Είσαι χορμέ. Κάτσε στον πάγκο, να ξαναπεί. Κάτσε το μυαλό. Θα πει: Δεκάλεπτα θα δούμε. Σιγά σιγά.
3: Και που ακούσε, εσύ Βασίλη, ακούσε πολλά χρόνια. Εγώ είχα πει την το καλοκαίρι με τον Γιώργο, μίλαγα νομίζω, ή με κάποιον άλλο φίλο, ότι φέτο δεν έχει πολλέ. Πώ το λένε, ρε παιδί μου.
15: Ευκαιρίες
3: με τη Λίμπαρ, ναι.
15: Δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες.
3: Ναι,
15: δεν θα...
3: Όπως την πρώτη χρονιά που να τον αφήσουμε να δούμε τι θα κάνει και αυτά.
15: Ναι.
3: Τώρα με το ρόστερ που του έχει πάρει ο Μαρινάκης, τα τόσα εκατομμύρια που έχει δώσει, δεν ξέρω αν θα βγουν καλοί. Μπορεί να είναι εκατομμύρια και να βγουν μάπα, ξέρω εγώ.
15: Αλλά
3: αν δεν του δοκιμάσει όμως, δεν μπορεί να ξέρει. Και
15: ακριβώς.
3: Μέχρι τώρα δεν θα του δώσουν πολλές χάρες.
15: Όχι.
3: Γι' αυτό ακούει, γιατί όταν ήρθε με τη Λίμπαρ, τέλεια κριτική δεν άκουσε ποτέ. Εντάξει, τώρα ακούει γιατί σου λέει: Κάτσε, ρε φίλε, δεν μπορεί να έχει το φορτούγι να το βάζει καθόλου.
15: Ακριβώς. Μα αυτό λέμε.
3: Να αλλάξει το παιχνίδι.
15: Δεν κάνει σωστή διαχείριση. Δεν δουλεύει πράγματα. Παράδειγμα, εχθές που κουβεντιάσαμε, σου είπα το πρώτο γκολ της ΑΕΚ. Είναι δουλεμένη φάση.
3: Εκτός,
15: τρία χρόνια από τον Ολυμπιακό.
3: Εκτός, για να λέμε όλα, δεν ξέρω τι παίζει παρασκηνιακά, λέω εγώ. Εκτός αν το φορτούνι το φορτώσανε και δεν τον ήθελε.
15: Και το φορτώσανε, δεν το κατάλαβα.
3: Λέω, εκεί πρέπει να πάρει θέση όμως, να πει δεν θέλω.
15: Άκουσα να δεις.
3: Εφόσον συμφωνείς.
15: Εάν το φορτώσανε, εάν τον Μπουέρτα τον εφορτώσανε, εάν το, ξέρω εγώ, τον Φίλι τον εφορτώσανε.
3: Πρέπει να μιλήσεις.
15: Σηκώνεσαι και φεύγεις.
3: Ή να μιλήσεις, να πεις παιδιά εγώ θέλω αυτούς.
15: Έτσι όπως έκανε ο Μάρκος Σίλβα παράδειγμα.
3: Ή να μιλήσεις, να πεις παιδιά εγώ θέλω αυτούς.
15: Αλλά από εκεί πέρα, εγώ έχω την άλλη λογική. Όταν ήρθε και πήρε την ομάδα που πήρε, τη χρονιά που πήρε το κόφερε,
3: ναι.
15: Δεν του τη φορτώσαν την ομάδα. Εκεί πέρα δεν τη φορτώσανε. Τους ήξερε τους παίχτες.
3: Όχι, δεν του φέρανε και κάτι τέσσερις παίχτες καινούργιους που άλλαξε ο Ολυμπιακός τελείως με αυτούς τους τέσσερις, τον Όρτα, τον Κάρμο που φέρανε. Αναγεννήθηκε ο Φορτούνης μαζί του, γιατί ο Φορτούνης ήταν να φύγει πριν,
15: επειδή
3: θυμάσαι, δεν τον βάσανε καθόλου, αναγεννήθηκε.
15: Και μπήκε μέσα, δεν θυμάμαι ποια ήταν, με τους Ισραηλίτες που κάναμε το 6-1.
3: Αναγεννήθηκε ο Φορτούνης,
15: έπαιξε
3: πολύ καλά ο Ποντένσε και ο Ολυμπιακός κατάφερε πήρε το κόφερ. Εντάξει, φέτος ο Μεντιλίμπαρ, εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί ξεκίνησε διαφορετικά το πρωτάθλημα και το άλλαξε με το Βόλο τελείως. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έπαθε το μυαλό του.
15: Μα αυτά λέω κι εγώ, ρε εσύ,
3: τώρα,
15: Βασίλη.
3: Μέσα στο μυαλό του,
15: αυτά λέω κι εγώ. Δηλαδή, εκεί πέρα είναι που τρελαίνομαι κι εγώ. Και λέω, δηλαδή, δεν έχει καθόλου λογική πάνω του.
3: Γιατί ρε παιδί μου βλέπει δύο παιχνίδια, δεν σου βάζω τη Λάρισα, το ξαναλέω, άστη Λάρισα.
15: Και θα πω και κάτι για τον Βόλο τώρα.
3: Μισό λεπτό. Βλέπεις δύο παιχνίδια, με τον Ατρόμητο και με τον Τρίπολη, που ο κόσμος θα το γήπεδο έφυγε ευχαριστημένος, χειροκρότησε την ομάδα.
15: Ναι, παρά το 1-0, είχε
3: ωραίο ποδόσφαιρο.
15: Την μπάλα 1-2,
3: γιατί
15: τρίγωνα.
3: Το αλλάζει, α πούμε, ρε παιδί μου, γιατί και ο Βόλος δεν είναι μια ομάδα που την υποβιβάζει. Είναι μια ομάδα καθή Σούπερ Λίγκα. Μπορεί να σου κάνει τη ζημιά όπως την έκανε.
15: Ακριβώς.
3: Και δεν είναι γκέλα, γιατί γκέλες θα κάνουν όλες, εκεί άκια έκανε γκέλα.
15: Είναι ο τρόπος, είναι το όλο πακέτο.
3: Ναι, αυτό. Η γκέλα μπορεί να κάνει στην άλλη ομάδα και να παίξει καλά, δεν λέει τίποτα. Οκ,
15: μπορεί να έχει 10 δοκάρια λοιπόν και να μένει μπάλα μέσα. Έτσι, θυμάμαι ένα παιχνίδι, ΑΕΚ Ηρακλής, 1-3, το θυμάσαι?
3: Στη Φιλαδέλφια, στην παλιά Φιλαδέλφια.
15: Στη παλιά Φιλαδέλφια.
3: Ναι, το θυμάμαι, που έχασε 500 ευκαιρίες.
15: Τρεις κατεβασές ο Ηρακλής, τρία γκολ. 50 δοκάρια η ΑΕΚ.
3: Ναι, το θυμάμαι.
15: Φορές πάνε την μπάλα στη γραμμή, δεν έμενε με τίποτα.
3: Ναι,
15: το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό και το παιχνίδι Ολυμπιακός Άρης.
3: My field,
15: 0-1,
3: my field,
15: με τον Κατεργιανάκη.
3: Ναι, my field του Ολυμπιακού. Μάλλον δεν στέκονται στην ισοπαλία, στην εμφάνιση, από ό,τι καταλαβαίνω.
15: Ακριβώς. Και στις επιλογές του.
3: Ναι, και στις επιλογές του.
15: Στην εμφάνιση και στις επιλογές του.
3: Σωστό.
15: Γιατί δεν είναι να πεις δεν έχει παίκτες. Και θα πω και κάτι άλλο τώρα.
3: Πληθώρα παίκτων έχει.
15: Μπορεί να μου πεις ότι συνωμοσιολόγος, δεν ξέρω, αλλά το παιχνίδι που έκανε ο Βόλος, θα ήθελα να δω αυτό το σκληρό παιχνίδι, να το κάνει με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ. Και θα μαρκάρουμε τα μάτια. Και πιστεύω ότι ο Βόλος τώρα, αφού έκανε τη δουλειά του, φύγανε τρεις παίκτες Ολυμπιακού τραυματίες, τώρα εδώ πέρα στο Καρεσκάκη, αύριο, ακόμα δεν έχει περάσει νομίζω 12, έτσι.
3: Ναι.
15: Αύριο, Με τα τέταρτα θα κατέβει.
3: Ο Σιαμπάνης δεν θα έρθει μόνο από ό,τι διαβάζω.
15: Ναι, καλά, με τα τέταρτα
3: και
15: θα κατέβει.
3: Το παιδί θα έρθει γιατί θα ακούσει πράγματα.
15: Εννοείται, εντάξει, αυτό το
3: για
15: καταλαβαίνω.
3: Για την οικογένειά του και δεν υπάρχει.
15: Και εγώ, άμα θα ήμουν προπονητή, θα τον άφηνα εκτός αποστολής. Έτσι, λογικό είναι για τον Σιαμπάνη. Αλλά θα δεις, θα παίξει με τα τέταρτα. Δηλαδή θα κοιτάνε να ματιάσουν τους παίκτες του Ολυμπιακού. Θα δεις ο Ολυμπιακός κάνα 3, 4, 5. Έτσι, για να... γιατί τη δουλειά του την έκανε ο Μπέος.
3: Εντάξει, μόνο, τώρα,
15: αυτό,
3: τώρα...
15: ήταν, αυτό, όχι με τον Μπέο, με άλλη ομάδα, προσπαθώ να θυμηθώ έτσι από το απόγευμα
3: και
15: τώρα.
3: Πέρυσι, και πέρυσι, αλλά, εντάξει, και πέρυσι ήταν πολύ σκληρό παιχνίδι με την ΑΕΚ που έφερε η ΑΕΚ παλιά στο Βόλο στο 94, σοφάρισε, πάλι παίξανε σκληρά οι παίκτες του Βόλου. Πολύ σκληρά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι το μάτι, σοφάρισε η ΑΕΚ με το Ρέλβας στο 94.
15: Πέρυσι.
3: Χάναμε ένα 0, ένα 0 και δίναμε, έγινε ένα 2, ξύλο πολύ. Και στο 94 έκανε από ένα κόρνερ, έκανε τη βολίδα, ναι, ο Βόλος και πήγε σήμερα στο γάμα. Γενικά ο Βόλος παίζει σκληρά. Βέβαια, ένας παίκτης ήταν πολύ, έπρεπε να πάρει κόκκινη κάρτα. Προχθές αυτός ο παίκτης που έπεσε πάνω στον Ρόκα, νομίζω. Ναι. Αυτός έπρεπε να προληφθεί, ναι, από πολύ νωρίτερα. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν το... ένας παίκτης ήταν ο πολύ σκληρός.
15: Και οι άλλοι παίζαν, και οι άλλοι παίζαν.
3: Εντάξει, ρε παιδί, αλλά δεν γίνεται.
15: Βαράγανε, δεν σου λέω βαράγανε ή του ΕΛΚΑΠ ήταν εσκεμμένο έτσι προς Θεού. Αλλά ότι βαράγανε, βαράγανε.
3: Εντάξει, βαράγανε.
15: Έτσι, όχι να τραυματίσουν, να σκοτώσουν.
3: Πήγαιναν πάνω στη φάση πολύ, πολύ δυνατά. Εντάξει,
15: ναι, πήγαιναν πάρα πολύ δυνατά.
3: Έστω ποντόσφαιρο.
15: Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα.
3: Και από εκεί πέρα ο ένας
15: παίζει. Αλλά θα δεις με τον ΠΑΟΚ. Θα δεις. Θα τους ματιάσουνε. Θα τους κοιτάνε να τους ματιάσουνε. Δεν θα τους ακουμπάνε. Με τον Παναθηναϊκό μπορεί. Το ίδιο περιμένω να δω με τον, Ολυμπιακό, με τον Ηρακλή. Στο λέω από τώρα, γράφω από τώρα. Περιμένω τον Ηρακλή, έτσι, με τον Ολυμπιακό. Είναι αυτά τα λεγόμενα, ξέρεις, στρατόπεδα.
3: Ναι, το Ηρακλή να δεις, ο Ηρακλής έχει παίξει παρεθνική σε 25 χρόνια, έχει παίξει Super League. Αυτά περασμένα ξέρω, θα είναι 25 χρόνια πίσω, επειδή είχαμε ακόμα ελληνικά λεφτά.
15: Το ξέρω.
3: Όταν ήταν Ηρακλής Super League έχουν αλλάξει εποχές, δεν υπάρχει Σέμος τώρα, εντάξει.
15: Δεν υπάρχει Σέμος, δεν υπάρχει Καραΐσκος.
3: Μα ο Σέμος ήταν, ρε παιδί μου.
15: Ο Δανίλη Παπαδόπουλος, αυτό δεν έχει σπάσει το πόδι του Ζάιτς.
3: Δανίλη
15: Παπαδόπουλος.
3: Δεν θυμάμαι. Πάντως ο Σέμος ήταν, ρε παιδί μου, ήταν εγκληματικό του. Ήταν
15: ολιστές του Ουσιαμπάνη,
3: δεν ήταν. Και διάβασα κανονισμούς, το που λέγαμε χτες, έπρεπε να πάρει κίτρινη ο Ουσιαμπάνης, όχι κόκκινη.
15: Α, κίτρινη. Ναι. Γι' αυτό θυμάμαι.
3: Κίτρινη, όχι.
15: Νομίζω το έχουν αλλάξει.
3: Ναι, ναι, ναι. Κίτρινη.
15: Πρόσεχε, με το παλιό κανονισμό ήταν απευθείας κόκκινη.
3: Ναι, με το παλιό κανονισμό. Τώρα εφόσον σου λέει...
15: Το αλλάξαν και το έχουν κάνει κίτρινη.
3: Ναι, γιατί σου λέει...
15: Πρόσεχε,
3: ναι, γιατί σου λέει...
15: Άμα ήταν, παράδειγμα, ο Σαμπάνης που ήταν, ξέρω εγώ, στον κέντρο, λέμε, ο τερματοφύλακας, και ήταν ένας αμυντικός, έπαιρνε κόκκινη.
3: Ναι, ναι, ναι. Αλλά όταν είναι πέναλτι...
15: Και στο πέναλτι, δηλαδή πες ότι εκεί πέρα δεν ήταν ο Σαμπάνης στο τέρμα, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
15: Ήταν ο αμυντικός.
3: Άμα ήταν με τα πόδια, ήταν πέναλτι, ήταν κόκκινη, ρε φίλε.
15: Ναι, αυτό που έκανε ο Σαμπάνης, δηλαδή, αν ήταν αμυντικός, όχι ο τερματοφύλακας, ήταν κόκκινη.
3: Πώς το κάνει αμυντικός, ρε φίλε, με τα χέρια, αφού είναι αμυντικός, θα πήγαινε με τα πόδια. Ήταν κόκκινη πεντακάθαρη τότε. Αλλά
15: επειδή εγώ δεν βλέπω καλά, δεν του κάνει τάκλιν.
3: Όχι, βρε. Βγήκε με το σώμα του, πλάγια στο σώμα του και κύλησε πάνω στο χορτάρι ο Σιαμπάνης. Όπως γίνονται οι τερματοφύλακες κάνουν έξοδο.
15: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο Ελκαμπή είχε φόρα.
15: Και με τα χέρια τον εκτύπησε στο.
3: Ο Ελκαμπή είχε φόρα, να πάει να τσιμπήσει την μπάλα. Ο Σιαμπάνης με το που βάζει τα χέρια του, ο Ελκαμπή το πόδι του, Ελκαμπή πάει ανάμεσα στο χέρι και στο στήθος του και κλειδώνει.
15: Α, του κλείδωσε. Κατάλαβα τώρα.
3: Κατάλαβε. Δεν ήταν τάκλινγκ.
15: Του κλείδωσε το πόδι, να πούμε, και με το βάρος του κορνιού, να πούμε, ναι, έκανε κρακ.
3: Ναι.
15: Τώρα το κατάλαβα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λένε ότι...
15: Εγώ νόμιζα ότι του είχε κάνει τάκλιν με τις τάπες.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, καμία σχέση.
15: Δεν βλέπω καλά και αυτές τις φάσεις δεν μπορώ να το δω.
3: Όχι,
15: να το δω έτσι καλά.
3: Ναι, τάκλιν με τάκλιν είναι πένα, είναι αποβολή.
15: Το τάκλιν. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, γι' αυτό σου έλεγα χθες για κόκκινη.
3: Όχι,
15: γιατί αυτή την εντύπωση.
3: Ναι, ναι, ναι.
15: Γιατί ότι βγήκε έξοδο και του έκανε προβολή με το πόδι.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όπως γίνονται οι τερματοφύλακες που πλαγιάζουν
15: το και... Το κατάλαβα. Καλά, εκεί πέρα μπορούσε να του φάει και το γόνατο. Δηλαδή, ακόμα και το γόνατο. Όχι
3: μα
15: να
3: εκεί,
15: το πόδι.
3: Μα εκεί μπορούσε και να αποφύγει ο Ελκαμπή το ασημό και να χτυπήσει πολύ άσχημα στο θώρακα τον Σιαμπάνη.
15: Ναι, ναι. Με το γόνατο,
3: μπράβο,
15: δηλαδή, ναι, γίνει.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
15: Τέλος πάντων, ευτυχώς. Όχι ευτυχώς, τι ευτυχώς.
3: Να πάω να καλά για τον άνθρωπο, αυτό το βασικότερο, να είναι υγιής, να γυρίσει δυνατός.
15: Γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Ναι, πάρε τους φίλους τους.
3: Ναι, εντάξει, εντάξει, ας μην συζητάς.
15: Έτσι, πρέπει να σκεφτόμαστε και τα χειρότερα.
3: Ναι, το συζητάς.
15: Και εντάξει, μετά, καλά. Εδώ που τα λέμε, και το ποδόσφαιρο να σταματήσει στα 34, έχει κάποια εκατομμύρια στην πάντα.
3: Ναι, το σταματάει όμως πολύ άδοξα, μωρέ, αυτό είναι το άσχημα. Γιατί ο ποδοσφαιριστής, ξέρεις, είναι...
15: Εντάξει, είναι εγώ προσπαθώ τώρα να πω και την άλλη πλευρά.
3: Ναι, κατάλαβα, δηλαδή... κατάλαβα. Αν ακούσει ποδοσφαιριστέ, σου λέει να σταματήσει το ποδόσφαιρο, είναι σαν να του κόβει, να του βάζει μαχαίρι στην καρδιά.
15: Το ξέρω, το ξέρω. Είναι όπως εμείς που σταματάμε τη δουλειά και λέμε βγαίνουμε σύνταξη.
3: Εμείς καλά είμαστε με σύνταξη. Είναι διαφορετικά ποδοσφαιριστέ. Έχουν μάθει άλλο τρόπο ζωή και μετά αλλάζει τελείως η ζωή του και δεν θέλουν. Άμα λέει δει ποδοσφαιριστέ, σου λέει ότι μακάρι να μην σταματάω ποτέ.
15: Ναι, το ξέρω.
3: Και είναι και λίγο άδοξο να σταματάς τώρα με τραυματισμό. Εντάξει, όπως ο Κωστής, ας πούμε. Ο Κωστής σταμάτησε την καριέρα, τότε τραυματίστηκε. Μετά πήγε.
15: Πόσο, και ήταν 25 χρόνια.
3: Και νέο παιδί και μεγάλο ταλέντο. Μετά πήγε στην Άντρελεχτ, έκανε και αυτό τα λάθη του με τους γιατρούς. Πήγε σε άλλους γιατρούς, δεν πήγε στο Λάκη του Νικολάου, έκανε λάθη. Πήγε στην Άντρελεχτ, δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει. Που ήταν σπουδαίο ταλέντο ο Κωστής.
15: Μεγάλος παιχταράς. Για όσους δεν το ξέρουν.
3: Ναι, ναι, ναι.
15: Μεγάλος παιχταράς. Ήταν στυλ. Για να δούμε τι στυλ ήταν. Όχι Μυραλάς.
3: Ναι, ήταν το στυλ με τη Μυραλάς το είχε. Ήταν μπουκαδόρος, ήταν πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης.
15: Ναι, ναι, αλλά ήταν στο πιο αδύνατο, πιο ψηλά κανιά, έτσι. Πιο...
3: Ναι, ναι, ναι, ήταν και γρήγορος.
15: Και πολύ γρήγορο, ναι, ναι. Ήταν στυλ Μυραλάς, έτσι, τέτοιο στυλ παίκτης.
3: Και σταμάτησε πολύ νωρίς. Λοιπόν, ναι, να είσαι καλά, Μπιλάκο.
15: Λοιπόν,
3: τα λέμε, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, 15 λεπτά πριν τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ Ελλάδα Sports. Μερικά μηνυματάκια πριν πάμε στον επόμενο. Η Βίκη, καλημέρα Βασίλη, πώς και...

0: Είναι, τι λες, το λέει εδώ, μου έχει στείλει διάφορα. Ράτομα και αυτό διαβάσαμε αυτό. Λοιπόν, Μπρόμλεϊ, ολέλε, ρεστάλ. Τι έκανε Μπρόμλεϊ. Θα έχει σχετικά φουλ μπίλαρε. Σκέψου νοσοφαγιά ο Μέντι από τον Γιώργο. Τα ίδια λένε και οι δύο. Είναι τελεσίγραφο με την ευλογία της δίκησης. Τελευταίο κανονάκι έχει ο Μεντιλίμπαρ, λέει ο φίλος ο Τόλης. Ο Γιάννης, ο Γιώργος, ο Παπαδόπουλος ήταν πίτα του Βασίλη, όχι Δανιήλ Παπαδόπουλος. Ποδοσφαιριστή, πέσπα στο πόδι του ποδοσφαιριστή. Α, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, όχι ο Δανιήλ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βόλο. Ο γιος του λέει θα είναι αύριο στο γήπεδο, στην Νέα Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, μακάρι να πάνε όλα καλά και να κάνουμε την πρώτη νίκη στην πρώτη αγωνιστική. 8 παρατέρα το παίζει ΑΕΚ. Είπαμε Θέμης Παλιούρας από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα ακόμα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς το χριστά, το φίλο μου.
1: Καταρχήν να δώσω χαιρετήματα στο φίλο μου τον Γιώργο Αντελοδίνο.
0: Το ένα στην Αυστρία.
1: Στην Αυστρία, ναι. Πρέπει να κλείσω λίγο το ράδιο.
0: Κλείστο, κλείστο να μην μικροφωνίζει.
1: Εγώ ήμουν υπέρ του Μεντιλίμπαρ. Έλεγα να μείνει και δεν ήμουν, αλλά το Σάββατο κάποια στιγμή που λέω κάτι να δω τη σύνθεση, μόλις βλέπω από Τσικίλιο και... Τσικίλιο και τι άλλο,
0: μα να σου πω κάτι ρε Χριστό, ο Τσικίνιο.
1: Α και τον Τεσσάρ.
0: Τον Καρθία.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο. Τον βάζει σε λάθος θέση.
1: Ναι. Τέλος πάντων και εκεί και σε κανονικά που το βάζει, δεν βλέπετε ο άνθρωπος. Υπάρχει και πίσω από τον Ελκαμπή που το βάζει. Δεν βλέπετε ο άνθρωπος. Λέω εντάξει ρε παιδί μου, εντάξει. Παίζει με τα νεύρα μας. Και μόλις βλέπω και τον Ολυμπιακό του πρώτου ημιχρόνου, λέω εντάξει παίρνει μετά. Και βλέπω δεξιά ρε, να βάλει το Τσικίνιο αντί να σηκώσει το Φορτούνι να... εντάξει, λέω τελείωσε, παίρνει με. Αλλά εγώ έχω μια... καταρχήν εξαιρετική δύο αλλοιώσεις από τον Ολυμπιακό. Μία στο Βόλο με δύο κόκκινες κάρτες που έδωσε.
0: Και μία για μένα ήταν πεντακάθαρη μία.
1: Και
0: άλλη εντάξει ήταν λίγο τραβηγμένη, μία ήταν πεντακάθαρη όμως. Εκεί με τον...
1: Και αν είναι στο Παναθηναϊκό με το πέναλτι, άμα γίνει το ένα δεν ξέρεις.
0: Φίλε, να σου πω κάτι, είναι πέναλτι, αλλά να δεις τη φάση φίλε από την αρχή. Αν πάει στο ΒΑΡ, εγώ το είδα πολλές φορές, θα σφυρίξει φάουλ υπέρ του Κάγκουα.
1: Έχει περάσει όμως.
0: Ναι, του κάνει φάουλ όμως ο Ζήκοβιτς, πεντακάθαρο, θα το σφυρίξει φάουλ. Είναι πέναλτι. Θα γυρίσει τη φάση πίσω. Έχουν ξαναγυρίσει τη φάση πίσω. Είναι πέναλτι, το είπα στο βράδυ εγώ στην εκπομπή ότι είναι πέναλτι, αλλά επειδή τη φάση την είδα πολλές φορές, άμα πάει στο ΒΑΡ θα δώσει φάουλ υπέρ του Κάγκουα. Πεντακάθαρο φάουλ.
1: Ναι, όπως είχε γυρίσει τη φάση με το Φορτούνι που είναι με την ΑΕΚ.
0: Ναι, θα γυρίσει τη φάση πίσω. Σίγουρα θα γυρίσει τη φάση πίσω. Αλλά είναι πέναλτι, πεντακάθαρο. Αν δεν υπάρχει φάση του Κάγκουα, είναι πεντακάθαρο πέναλτι.
1: Όχι, παιδί μου, δώσ' το και γίνεται τη φάση πίσω.
0: Α, λες εντάξει, να το δώσει. Ο ΒΑΡ θα του πει. Αυτός το είδε, δεν το είδε, γι' αυτό να το ΒΑΡ εκεί να το πει.
1: Και εκείνα τη φάση πίσω, αλλά μην μάζετε ότι δεν υπάρχει τίποτα.
0: Όχι, υπάρχει πέναλτι, αλλά υπάρχει πριν σου λέω και πάλι, γι' αυτό μάλλον δεν τον φώναξε, γιατί είδανε τη φάση και σου λέει τι να φωνάξουμε αφού θα δώσει φάουλ πριν.
1: Και εγώ έχω ένα ερώτημα. Ο κάθε πρόεδρος, ο Ηλιόπουλος, ο Αλαφούζος, ο Μαρινάκης που βάλει τα λεφτά του, δεν πρέπει να πάει να του πει ρε παιδί μου, όχι ο ίδιος, έχουν ποδοσφαιρικούς διευθυντές, έχουν ποδοσφαιρικούς διευθυντές οι ομάδες. Θα πεις ότι ήταν σκουμπόπες του Μελτζίμπαρ, Τσικίνιο και Γκαρσία δεν παίζουν ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν παίζουν.
0: Να πάνε πρόεδροι των ομάδων των άλλων.
1: Όχι πρόεδροι. Ο ποδοσφαιρικός, δεν ξέρω γιατί μη ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ο Ιλιόπουλος, θα πει του Μπορνισάκ,
0: του Νίκολης.
1: Δεν θα πάει ο Ιλιόπουλος, θα πάρουμε δεξιμπάκ. Θα πάρουμε, θέλει, θα πάρουμε δεξιμπάκ. Δεν μπορεί να βγάλουμε δηλαδή δεν έχουν ευνομή αυτοί.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο επεμβαίνουν οι πρόεδροι στα τεχνικά επιτελεία.
1: Δεν επεμβαίνουν. Άρα δεν έπρεπε να επεμβαίνουν. Στις ακραίες περιπτώσεις, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει, όχι. Ναι. Γι' αυτό έχουν τεχνικούς διευθυντές. Γιατί σου λέει, εμείς σου δίνουμε το ελεύθερο, πάρε τεχνικό διευθυντή, πάρε τον Κοβάσης, πάρε τον Ριμπάλτσα, πάρε όποιον θέλεις. Εμείς σου δίνουμε αυτό το μπάτζετ, κάνω το καταλαβαίνεις. Αυτό.
1: Στις ακραίες περιπτώσεις. Δεν μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, δηλαδή να μας κάνουν αυτά. Το είπα εγώ με το μελητή, δεν είπα λοιπόν, αλλά εντάξει. Το Σάββατο είπα όχι ρε παιδί μου, εντάξει ο άνθρωπος δηλαδή και κάπου παίρνει με τα νεύρα μας και δεν ξέρω αύριο πώς θα αντιδράσει η σειρά 7
0: έβγαλε μια ανακοίνωση, εντάξει.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Στήρι είναι λιγάκι, για το Μεντιλίμπαρ.

0: Λιγάκι, είναι σκληρή τέλος πάντων. Δεν ξεχνάει βέβαια, δεν ξεχνάει. Αλλά για τα τελευταία 1,5 χρόνο μέχρι τώρα, ας πούμε.
1: Όσο για τον τερματοφύλακα του Γουόλου, τι να πούμε για το παιδί. Ότι ένα προσέγγιση, υπάρχουν κάτι ζώα που βρίζουν τον τερματοφύλακα.
0: Τα ζώα είναι, φίλε, έχουν ψυχούλα, καταλαβαίνουν τα ζώα.
1: Καλά στην άδεια, αλλά αυτό του Λυσιακού.
0: Αυτό είναι απαράδεκτο, ρε φίλε. Άνθρωπος που είναι στον Λυσιακό, τεχνικό στην ομάδα του Λυσιακού, έχει μια θέση, έχει παίξει ποδόσφαιρο και βγαίνει και γράφει αυτό το πράγμα για τον παίχτη. Και μπράβο στον Λυσιακό που τον έλειωξε την επόμενη ώρα. Μπράβο του. Ντροπή. Και αυτός ο άνθρωπος προπονεί παιδάκια.
1: Για όνομα του Χριστού και της Παναγίας.
0: Μιλάμε για τρέλα, εντάξει. Αυτός ο άνθρωπος προπονεί παιδάκια που βγήκε και με τα χειρότερα λόγια έκανε εγκληματία το Σιαμπάνι, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Αυτός πρέπει να πάει στο δικαστήριο.
1: Ναι, γιατί είναι του ποδοσφαίρου.
0: Ντροπή. Και αυτός πάω εγώ, πας εσύ το παιδάκι σου να κάνει να παίξει μπάλα, να μάθει, το εφαγωνίζεστε. Αυτός ο προπονητής θα πει στο παιδάκι ότι ο Σιαμπάνι είναι δολοφόνος. Θα του πει, θα πει στο παιδάκι, μην γίνει σαν το Σιαμπάνι.
1: Δηλαδή
0: έχουμε χάσει την μπάλα τελείως, ρε φίλε.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει, δηλαδή. Και να πω και κάτι
0: που το παιδί τρελάθηκε, ρε φίλε, το παιδί τρελάθηκε.
1: Εδώ τρελάθηκε ο διατητής,
0: έμαθα
1: τα κλάματα ο Σμύρος.
0: Μιλάμε, το παιδάκι τρελάθηκε και βγήκαν κάποιοι να λένε ότι ο Σιαμπάνης το έκανε επίτηδες, δηλαδή.
1: Λίγο μωρέ τώρα, εντάξει, έλα τώρα, εντάξει.
0: Λίγο ρε, ξεφτύλα, ρε παιδί μου.
1: Εγώ θα έλεγα ότι αν έρχονταν άλλο Σιαμπάνη να παίξει, έπρεπε να χειροκροτήσει όλο το Καραϊσκάκι.
0: Το παιδί δεν θα έρθει για... και καλά κάνει και δεν έρχεται, γιατί θα υπάρχουν πάλι κάφροι.
1: Αλλά βλέπω το πυκνιδιακό παιδί καλά. Εγώ με τα λεγόμενα του Καραπαπά πολλές φορές δεν συμφωνώ. Είναι ακραίος και τοξικός πολλές φορές. Αλλά τώρα με το... δηλαδή αυτό που γίνεται με το Παναθηναϊκό, αν παίζει 250 site πλήρως εξοπλισμένα να δουλεύουν δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού. Δεν λέω για τους άνθρωπους και τέτοια. Δηλαδή ο Μητσοτάκης για να πάρει η Άκη για μένα είναι ο... Δηλαδή άμα το χάσει αυτό το κουτάσμα, όχι, θα φταίει το Champions League, θα έχει πολλή ενέργεια. Δηλαδή είναι σε όλα τις...
0: Εντάξει, τώρα που μιλάμε, βλέπουμε μια... Κάτσε να δούμε σε 2-3 μήνες, 4, γιατί τώρα που μιλάμε είναι αγωνιστική, δεν είναι Μάιος.
1: Αυτό λέω, ναι, αυτό λέω.
0: Εγώ κρατάω μικρό καλάθι για όλες τις ομάδες.
1: Για όλες, ναι. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, βλέπεις.
0: Εντάξει, ναι, αλλά υπάρχει μια λογική σε αυτό το πράγμα. Ότι είναι μια ομάδα η οποία πήρε τρεις παίχτες, τέσσερις πως πήρε και τους έβαλε, σιγά σιγά Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, πήραν από 15 παίχτες ο καθένας.
1: Εγώ θέλω να δω τη διαχείριση του Βίσου με τα 7 χαφ. Που έχει Καμαρά, τον άλλο Ναΐ, Κάντουαρ.
0: Εντάξει, έχουν γιαθεί πολλά παιχνίδια. Έχουν για την Ευρώπη. Αν προχωρήσουν, έχουν κύπελα. Έχει παιχνίδια για να αλλάζει. Έχει καλό υλικό. Έχει καλό υλικό. Και αυτός ο Κάγκουα είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Πολύ καλό, ρε παιδί μου.
0: Τρεχαντήρι, πολύ. Τρεχαργαλείο, καλό.
1: Εμένα υπάρχει ένα ανοιχτό που είναι αληθές, πες μου τον πάγκο σου, ας πούμε τι ομάδα έχεις. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός βάζει ο ένας και βάζει καλύτερος, όπως είχε η ΑΕΚ πέρυσι.
0: Και φέτος η ΑΕΚ έχει καλό πάγκο. Και ο Ολυμπιακός έχει καλό πάγκο.
1: Ναι, ναι, μπράβο, ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει θέματα στον πάγκο.
1: Στον
0: μπακ, εντάξει, και ένα στόπερ ακόμα που μπορούσε να έχει πάρει ένα στόπερ ακόμα.
1: Ναι. Και,
0: αλλά ακόμα έχει, ακόμα μπροστά της άλλες 8 μέρες όλες οι ομάδες.
1: Έχει, ναι. Καλά, δεν παίζει, δεν παίζει στην ομάδα. Πώς το βλέπεις αύριο, τι βλέπεις αύριο.
0: Εντάξει, φίλε, δεν είναι εύκολο μάτς. Εντάξει, yeah. Δεν θεωρώ εύκολο μα ότι είναι εύκολη η Λίντσερ. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και η Αυστριακή. Έκαναν και τη μεγάλη ανατροπή με τη Celtic. Δεν πρέπει να το συζητάμε. Είναι δύσκολο μάτς. Θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ πιάσει μια απόδοση καλή, 90 λεπτά όμως, μπορεί να το πάρει το ματσάκι. Έστω και δύσκολο να το πάρει να ξεκινήσει με το δεξί. Αλλά είναι δύσκολο μάτς.
1: Οπότε κατά προγνωστικό, διάβασε για τα.
0: Θα τα πω. Εντάξει. Γεια σου, Κιστάρα μου. Γεια χαρά. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, έχουμε γραμμούλες σήμερα. Πάμε, ωραία, έχουμε κουβεντούλα. Έχει θεματάκι με τον Ολυμπιακό προκύψει από τους φίλους του Ολυμπιακού. Ο φίλος μας, ποιο κανάλι δείχνει την ΑΕΚ αύριο, ο Κοσμοτέ. Τρίτη δεν είναι, Κοσμοτέ αύριο. Τετάρτη δεν έχει Μέγκα. Τρίτη έχει μόνο Κοσμοτέ. Ο Βασίλης, οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν έχουν καλή ψυχολογία και αυτό φαίνεται. Μπορεί ο Βάσκος να έχει χάσει και τα αποδυτήρια. Την καλησπέρα μου. Δεν έχει σχεδιάσει ο Βασίλη εδώ. Νομίζω θα σου δώσω ένα συν. Δεν ξέρω τι γίνεται στα αποδυτήρια, αλλά μπορεί να έχει συμβαίνει και αυτό. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά οι ομάδες τα αποδυτήρια μετράνε πάρα πολύ. Πώς γίνουν οι ομάδες στα αποδυτήρια, τι κλίμα έχουν στα αποδυτήρια, αν οικογένεια. Μετράνε πάρα πολύ αυτά τα πράγματα στις ομάδες. Μπορεί να παίζει ρόλο και αυτό, να έχει γίνει κάτι. Δεν το ξέρουμε, λέμε τώρα. Λέω Βασίλης μια άποψη. Πάντως κάτι συμβαίνει, αυτό είναι αλήθεια. Στον Ολυμπιακό δεν, και φέτος λέω πάλι ότι σαν δέτρος, που εγώ δεν έχω κανένα λόγο να υποστηρίξω κανέναν, ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει περίοδο χάριτος. Είχε μάλλον μέχρι πριν λίγες μέρες, που έκανε μια κουβέντα με τον Μαρινάκη, που ήταν να φύγει, τελικά τα βρήκαν στο να παίξουν διαφορετικά. Έμεινε, ο Μαρινάκης του πήρε ποδοσφαιριστές, αυτή είναι αλήθεια, του πήρε ακριβώς ποδοσφαιριστές. Τώρα αν θα πιάσουν να παίξουν καλά ή δεν παίξουν, αυτό δεν το ξέρουμε, αν δεν τους δούμε τους ανθρώπους, εντάξει. Πάντως είναι ακριβές μεταγραφές και είναι παίκτες που έχουν αξία. Από ό,τι λένε αυτοί που τους έχουν δει. Λοιπόν, αλλά με την Λίμπα πρέπει να τους βάλει για να τους δούμε. Και αυτό λέω ότι δεν θα έχει πολύ μεγάλη περίοδο χάριτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Νομίζω ότι αν συνεχιστούν αυτές οι εμφανίσεις του Βόλου και ο Ολυμπιακός δεν αλλάξει και δεν παίζει.
2: Το Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 7 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα είναι καινούργια ημέρα, 8 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ημέρα είναι για την ΑΕΚ. Σήμερα το βράδυ, 8 παρατέταρτο. Ξεκινάει γενικότερα το Champions League. Το τρίμερο, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Σήμερα παίζει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια με τη Λάσκ Λίντσερ. Το πρώτο μάτς για το Champions League. Να δούμε τι έχουμε στο στοίχημα, αν έχουμε τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, έχουμε Παλέρμο Σαμπντόρια 3-1, Σαμπατέλε Κόρδοβα 3-2, Πογκόν Βίστρα Πλοκ 1-1, Νανσί 1-0, Ουντινέζε Λάτσιο 1-2. Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι με τον Καρλστρόεμ στο 49, σοφάρισε ο Φρατέζη στο 75, στο 88 ο Άλμπερτ έκανε το 1-2, μεγάλη νίκη για την Λάτσιο. Μπρόμερι Γουίμπλετον 0-2 και Κλουμ Γκουαρανί Ντεπορτίβο Ρεκολέτα για την Παραγουάη 2-0. Σε εξέλιξη έχουμε Εστορίλ Λαρούκα στο 93, παραμένει το 0-0. Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 78-2-2, η Ρεάλ παίζει με 10 παίχτες. Προηγήθηκε με 2-0 στο 11 με τον Όσιγκενγκ. Στο 31 με το Χερέρα έκανε το 0-2. Στο 61 ακυρώθηκε γκολ για τη Σοσιεδάδ. Στο 64 ο Μάρτιν πήρε κόκκινη και βρήκε ευκαιρία. Στο 67 ο Τόμας Λεμάρ να κάνει το 1-2 και στο 74 ο Νίνο Φερνίνο να κάνει το 2-2. Ακόμα έχουμε 12-13 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, μάλλον χωρίς καθυστερήσεις, για να δούμε αν τελικά το μαχητικό παιχνίδι θα έρθει ισόπαλο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

0: Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Έλα, Βασιλάκη, ο
0: φίλος
1: του φίλου μας.
0: Ναι, τον Μεσούλα, τον Λιντράκη.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Για το θέμα του, για το παιχνίδι του Βόλου.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, για τον τραυματισμό του Ελκαμπή, αυτές είναι άτυχες στιγμές που συμβαίνουν. Ο Τέσσερς έλειπε ένα χρόνο, μην τα ξεχνάς αυτά.
0: Ναι.
1: Του Παναθηναϊκού έλειπε ένα χρόνο, δεν ήταν τραυματίας.
0: Ναι. Βέβαια, ήταν σοβαρό τραυματισμό του, πολύ πιο σοβαρό του Ελκαμπή. Ο Ντέσσερ είπα ότι είναι θλάση, τη θλάση και εμένα εκτό.
1: Όχι, δεν ήταν θλάση, γιατί κράτησε ένα χρόνο εκτό.
0: Ναι, παιδί μου, άμα έχει θλάση δύο-τρει φορέ στον χρόνο, θα μείνει ένα χρόνο. Άμα κάνει
1: παιδί. Ο Γιωβάνι με τη ρεξιά.
0: Ο Γιωβάνι ήταν, εντάξει, ήταν χτύπημα εγκληματικό τότε.
1: Δύο χιλιάδε και προετοιμασίε, μάλιστα ο Φορτούνη, άλλε δύο.
0: Μάνταλο.
1: Ο δικό σα και ο Μάνταλο. Αυτά συμβαίνουν. Τι να κάνουμε. Το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά. Το άλλο τώρα, για τον Μεντιλίμπαρ που είπες, το Μεντιλίμπαρ θα τον δεις όταν οι παίχτες αυτοί καταλάβουν ένας τον άλλον και μπορεί να τους βάλει, γιατί θα τους βάλει σιγά σιγά μέσα. Δεν μπορεί να μπουν όλοι οι παίχτες, 20 παίχτες, 10 παίχτες που αποκτηθήκαν το τελευταίο 20ήμερο να μπουν όλοι μαζί. Πρέπει να μάθουν ένα στο παιχνίδι του αλλού. Μετά τη διακοπή θα τον δεις, ας πούμε, την ψάρια πια.
0: Αν διακοπή 200 έχει κάνει 5 γκέλες, φίλε, θα το κάνεις.
1: Κοίταξε τι γίνεται, η γκέλα δεν πρόκειται να γίνει αυτή, η γκέλα, κοίταξε, γίνανε τα απίθανα. Πρώτα από τον τραυματισμό και μετά, ξέρεις καλά, από τον τραυματισμό και μετά, την ώρα που τραυματίστηκε ο Ελκαμπή, δεν μπορούσαν οι παίχτες, δεν ήταν το μυαλό τους μέσα στο γήπεδο, τα ξέρεις αυτά. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, όταν πάει ότι επηρεάστηκαν. Πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τραυματισμένο ο Ελκαμπή.
1: Και κοίτα, στο πρώτο ημίχρονο μέχρι τον τραυματισμό του Ελκαμπή κάτι κάνανε μετά.
0: Εντάξει, λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός καταρχάς χρειάζεται τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφοράς. Αυτοί οι τερματοφύλακες και οι δύο είναι λίγοι για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Δεν είναι θεωρηματοφυλακιστές.
1: Τι πράγμα?
0: Δεν είναι θεωρηματοφυλακιστές.
1: Δεν είναι λίγοι για τον Ολυμπιακό.
0: Ορτέγκα δεν είναι τερματοφύλακα, φίλε, μάλλον δεν βλέπεις μπάλα.
1: Ο μόνος που έχει.
0: Μάλλον δεν βλέπεις ποδόσφαιρο.
1: Η ομάδα που έχει τερματοφύλακα κάποιας ποιότητας είναι η ΑΕΚ.
0: Δηλαδή δεν είναι Ορτέγκα τερματοφύλακας καλός.
1: Είναι η ΑΕΚ. Δηλαδή ούτε ο Παναθηναϊκός έχει τον Μπέλεγκα.
0: Κοίταξε. Όταν παίρνεις τηλέφωνο και θες να μιλάς μόνος σου, μίλα μόνος σου. Σε ρωτάω κάτι και δεν απαντάς. Χαμηλώσε το. Με ρωτάς και δεν θες απάντηση. Λοιπόν, όταν μου λες για τον Ορτέγκα δεν είναι καλός σωματοφύλακας, μάλλον δεν έχεις παρακολουθήσει ποδόσφαιρο. Το παρακολουθείς τελευταίο μήνα, μάλλον.
1: Κοίταξε τι γίνεται.
0: Όμως έχει πάει τελικούς, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνεις.
1: Έχει πάει, αλλά δεν ξέρει καλά τους αμυντικούς του Ολυμπιακού.
0: Αυτό δεν θέλει ο σωματοφύλακας. Θέλει ο προπονητής να τους μάθει.
1: Λοιπόν, πρέπει δηλαδή ο τερματοφύλακας βασικό πράγμα πρέπει να είναι σε στήλου Ζολάκη όπως τον είχαν συνηθίσει οι αμυντικοί του Ολυμπιακού να μιλάει στην άμυνα.
0: Ναι, αλλά ο Ζολάκης έμεινε χρόνο στον Ολυμπιακό χρόνια. Αυτός τώρα είναι δύο μήνες. Πρέπει να του
1: δώσει. Μπράβο. Πρέπει δηλαδή.
0: Όχι, δεν κάνει, άλλο δεν κάνει και άλλο δεν είναι καλός τερματοφύλακας.
1: Πρέπει δηλαδή να τον εκπαιδεύσουν σε τέτοιο βαθμό και να του εξηγήσουν ότι πρέπει να μιλάει στην άμυνα. Πρέπει να του λέει το αμυντικό μη γυρίζει την μπάλα πίσω, είμαι πίσω σου ακριβώς.
0: Εντάξει, ρε φίλε, αυτά που λες, φίλε, τώρα είναι τρελά πράγματα. Δηλαδή, να επαγγελματίας προσφερθεί στο Ρέτσος να του πει ο τερματοφύλακας μη γυρνάς την μπάλα πίσω. Αυτά λένε στα παιδάκια.
1: Έκανε λάθος ο Ρέτσος, ωραία. Και ο άλλος όμως ήταν τελείως άκρη στη μεγάλη περιοχή και στη γωνία που έπρεπε να είναι λίγο προς το τέρμα πιο μέσα.
0: Για να περιμένει να κάνει λάθος ο Ρέτσος.
1: Όχι ότι να κάνει λάθος. Αλλά να ξέρει μήπως γίνει το λάθος, διότι αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, ρε φίλε, πού να ξέρει, τι να κάνει ο άνθρωπος δηλαδή. Κοίταξε στην αιστεία του και του γύρισε την μπάλα, ωραίος, άσχημα, πολύ, πολύ άσχημα πίσω.
1: Κάτι, Βασίλα, και το λάθος του Ολυμπιακού ήταν με τον τερματοφύλακα που πήρε τον Ποποβίτς. Θα μπορούσε καλύτερα να έχει πάρει τον Χριστογιώργο. Ο Χριστογιώργος είναι καλύτερα εγκληματισμένος στις ελληνικές άμυνες και είναι και Έλληνας, ξέρει, μιλάει ελληνικά. Τι να κάνουμε. Τα λάθη πρέπει να τα λέμε ώστε να διορθώνονται.
0: Ναι, εγώ δεν θεωρώ ότι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είναι κακός τερματοφύλακας, είναι καλός τερματοφύλακας.
1: Λοιπόν, το άλλο βέβαια που θα σου πω τώρα, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Πιστεύω ότι κάποιος θα πρέπει να μαζέψει αυτόν τον τζίλο. Όποτε παίζει τον Ολυμπιακό, αφήνει και δεν έχει γίνει στο μόνο αγώνα. Αφήνει σε πολλούς αγώνες να πέφτει από τους αντιπάλους η κλωτσά της αρκούδας. Επειδή είναι άνθρωποι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν το ψωμί τους, θα πρέπει κάποιος να του πει ότι θα πρέπει να μην αφήνει να εξελίσσεται το παιχνίδι και να πέφτουν καρατιές, να πέφτουν και κάρτες. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, είναι κακός, για μένα κακός διευθύνσης ο Τζίλος.
1: Δηλαδή για μένα είναι κακός διαιτητής.
0: Ναι, αυτό είπα και εγώ. Κακός διαιτητής.
1: Κακός διαιτητής.
0: Και κακός τον έχουν στους πίνακες.
1: Να του πω να κοίταξε, θα είσαι σαν βοηθός, σαν
0: υπόλοιπο. Καθόλου, ρε φίλε, καθόλου σπίτι.
1: Μέσα σε αγώνα.
0: Καθόλου, τι είχε βοηθό, να παίρνει και λεφτά σπίτι του. Δεν κάνει σπίτι σου, για χαρά.
1: Και όλοι. Κάτι ακόμα, έπασε κάτι κάποιον και με παρεξήγησε. Του λέω ενός δημοκράτη φίλου μου, δεν μου λες, αυτός είναι πρωθυπουργός όλης της χώρας. Μου λέει γιατί. Έκανα ανακοινώσεις στη Θεσσαλονίκη και είπε για το γήπεδο του ΠΑΟΚ ότι θα χρηματοποιηθεί τη Νέα Τούμπα, για τον Άρη ότι θα βοηθήσουν να χτιστεί το καινούργιο κέντρο. Ο Ολυμπιακός από το καλοκαίρι περίμενε και έκλεισε η Βουλή με δικά του λεφτά να χτίσει το γήπεδο και είπε ο Μαρινάκης ότι θέλω να μου δώσετε την άδεια να ξεκινήσω. Και δεν είπε κουβέντα για αυτό το πράγμα. Ποια είναι η γνώμη σου, τη γνώμη σου θέλω να
0: ρωτήσω. Τι εννοεί, τι γνώμη μου. Πήρε την άδεια. Η άδεια βγήκε γρήγορα του Ολυμπιακού. Η άδεια βγήκε πολύ γρήγορα.
1: Ποιο?
0: Η άδεια του Ολυμπιακού βγήκε πολύ γρήγορα. Αμέσως βγήκε. Μετά από 2-3 μέρες.
1: Όχι, δεν η άδεια φέραμε... δεν βγήκε. Δεν έχει βγει ακόμα, το ξέρεις.
0: Έχει εγκριθεί στη Βουλή άδεια του Ολυμπιακού, δεν έχει βγει ακόμα. Ο Ολυμπιακός μπορεί να ξεκινήσει έργα, απλά δεν ξεκινάει τώρα γιατί θέλει να παίξει τη φετινή χρονιά. Το καλοκαίρι.
1: Δεν έχει αποφασίσει η Βουλή.
0: Έτοιμη είναι η άδεια. Ο Ολυμπιακός
1: θα
0: χτίσει το
1: γήπεδο. Θα μπορούσε να ανακοινώσει, θα πει παιδιά, με την όψη της νέας Βουλής, θα βοηθήσουμε και στον Ολυμπιακό να του δώσουμε την άδεια να χτίσει το γήπεδο. Αφού δεν θα επιπεριποιηθούμε εμείς και από την οδικά του.
0: Δεν πρόκειται να γίνει πρόβλημα, ρε φίλε. Έχει το γήπεδο, θα πάρει άδεια τελείω. Έχει καλοκαίρι Ολυμπιακός βάζει μπουλντόζε.
1: Και το τελευταίο που θα σου πω, και το πιο ωραίο, είναι ότι για μένα ναι, η διοίκηση μπάσκετ του Ολυμπιακού, η Αγγελό, που είναι φοβερά σοβαρή διοίκηση, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, εντάξει, είναι σοβαρή άνθρωπο.
1: Άφησε την Ντουμπάη, και εξατρέφει. Δηλαδή, εάν το θέμα συνεχιζόταν, ήταν έτοιμη, δηλαδή είχε φτάσει στο αμήν να φάει μπαν, γιατί είχε ανακατευτεί και συζητούσε με παίκτη που είχε συμβόλαιο με ομάδα, ξέρεις τι σου λέω.
0: Ναι, εγώ έκαμε.
1: Ναι, τον άφησε εξετέθη και πέσανε χοντρά χρήματα. Δηλαδή 2,26 εκατομμύρια ευρώ για το WOCAP. Όταν η ρήτρα που πήρε ο Παναθηναϊκός για τον, πώς θέλαμε, για τον Όσμαν, ο οποίος είναι πολύ ανώτερος απέκτης και αποτελεσματικός και με ευχέρεια στο καλάθι. Είναι χοντρά λεφτά. Με αυτά τα λεφτά δηλαδή μπορεί να σου πάρει τον
0: πέτσο. Τα λεφτά που πήρε ο Ολυμπιακός από το WOCAP τα έδωσε ο WOCAP. Έκανε από το συμβόλο που θα πάρει από την Ντουμπάη μείωση τις αποδοχές του. Δεν τα πλήρωσε την Ντουμπάη.
1: Δηλαδή πονηριά που θα κάνει. Δηλαδή τον.
0: Να είπε 3 εκατομμύρια το χρόνο, 9 εκατομμύρια, σου λέει θέλω να μου δώσει 7, αλλά 2 δώσει το Ολυμπιακό για να με αφήσει να φύγω.
1: Θα γλιτώσει το συμβολιακό του WOCAP του ενός χρόνου και θα πάρει και άλλα 2,26 τη ρήτρα και μετά.
0: Πώς θα πάρει ο WOCAP
1: όμως. Θα πάρει ένα 3-4 που θα είναι.
0: Αυτό λέει για τον Ολυμπιακό. Ο WOCAP όμως είναι κερδισμένο, ρε φίλε. Δεν θα άφησε ποτέ συμβόλαιο στο Ολυμπιακό 3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Όχι, δεν καταλάβες. Ο Ολυμπιακός και αυτός βγήκε κερδισμένος.
0: Ναι, αλλά και ο WOCAP βγήκε κερδισμένος.
1: Ναι, χειρίστηκε ωραία το θέμα.
0: Ναι, γιατί στο Ολυμπιακό παίρνει ένα 200 με την αναπροσαρμογή και εκεί είναι 3.
1: Δεν μου λες ο φίλος μου ο Μεσούλας. Πόσο καιρό έχεις να συζητήσεις μαζί του.
0: Έχω πολύ καιρό. Καλά πρέπει να είναι. Καλά.
1: Κάπου είναι αυτός, είναι εκτός Αθηνών.
0: Ναι, δεν ξέρω. Πού να ξέρω.
1: Εγώ τον ήξερα γιατί τον είχα μαθητή, να καταλάβεις.
0: Ναι. Ωραία. Εντάξει.
1: Ωραίος και τον αδελφό του, ήξερα όλους. Για χαρά.
0: Εκπομπή. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, ο Νικόλας, καλημέρα Βασίλεια Εκάρα μόνο. Γεια σου φίλε Νίκο. Ο φίλος ο Μάνος Τραμόπλος λέει κάτι που έχει απόλυτο δίκιο, συμφωνώ. Στην Ελλάδα άπαντες ξέρουν και ομιλούν και επιπαντός επιστητού. Ναι, τα ξέρουμε όλα. Στην Ελλάδα. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο που λέει η Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Σε περιμένω την Παρασκευή, μην με ξεχάσεις. Να έρθω στο Μποτέγκα, κάνετε πρεμιέρα. Παρασκευή το βράδυ δεν δουλεύω. Ναι, πιθανόν, αν και το πρωί ξυπνάω νωρίς Σάββατο, πιθανόν να περάσω μια βολτούλα να δω την πρεμιέρα σας εκεί με τον φίλο μου τον Χολίδη και τον Ήβο και τα υπόλοιπα κορίτσια εκεί. Να είσαι καλά, Γιώργαρα μου, καλημέρα φίλε. Καλή αρχή να έχετε, καλή σεζόν, καλές δουλειές, επιτυχίες. Σάββατο, μαζί με τα σχολεία ανοίγεται, 11 του μήνα. Κάτι ξέρει ο Αμπατζάκης. Το τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Καλώς
2: ήρθατε. Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Χαιρετώ και όλο το σεβαστό ακροατήριο, απολαυστικοί είσαστε. Παραγωγοί υπάρχουν πολλοί, Γερασίμου μόνο ένας. Ναι, τελεία και παύλα.
0: Παραγωγής πατάτας.
1: Είσαι από τους αυτούς με διαφορά η ατραξιόν των Ερτζιανών. Καλά είσαι.
0: Καλά, καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, για να μάθουμε εδώ λίγα αποτελεσματάκια που αυτό. Για πες μου το βολουντάρι Άργες Πιτέστη αυτό από νωρίς το 6-16.
0: Μισό λεπτό, 6-16.
1: Με ακούς?
0: Ναι, ναι, μισό λεπτό, είναι στο... είναι...
1: Ρουμάνικο, βολουντάρι της...
0: Το 6-16, το 6-16 είναι το Al Khalidj, το 6-16. Μπορείς να είσαι το 6-26.
1: Η Al Khalidj πόσο είναι, 6-16... 4 είναι το βολουντάρι, ναι, sorry.
0: Η Al Khalidj είναι 0-0.
1: Η Al Khalidj με την Αρ...
0: 0-0, το άμα ποιον έπαιζε, 0-0 είστε.
1: Ναι, 0-0, λοιπόν. Το βολουντάρι το 6-14...
0: Το βολουντάρι 6-14 ήρθε 1-0.
1: 1-0, λοιπόν. Το 6-17 η Διεξής τα Κρακοβίας...
0: 1-1.
1: 1-1. Από κάτω η κλουμπ 04 Φιλανδία Β.
0: 2-2.
1: Λοιπόν, για πες μου, τούτα τα ξέρουμε όλα. Η Λουζιτάνια ήταν 2-1 το ημίχρονο, πόσο ήταν το 6-23 Λουζιτάνια.
0: Μισό, 6-23 ήταν 2-1, ημίχρονο 2-1 τελικό.
1: Να χιάσω λοιπόν. Ωραία, το καταλάβω. Κάτσε. Ο Γκιος Τεπέ με τον Γκαζιάν το 2-4 το ημίχρονο.
0: 2-4, ημίχρονο 0-4.
1: 0, διπλό. Λοιπόν, η Σλάβια Σόφιας κέρδισε τελικά.
0: Σλάβια Σόφιας.
1: Ντούναλφ με αυτό.
0: Να τη δω, περίμενε.
1: Το είχες πει 0-1 μια στιγμή.
0: Ας να δω πού είναι αυτό τώρα.
1: Ντούναβο, Δούναβης.
0: Περίμενε, το βρω και εγώ το βρίσκω. Περίμενε.
1: Στις 8.30 το γι' αυτό.
0: Με 8.30, μισό λεπτάκι. Να το βρούμε, 8.30. Είναι 0-1. 0-0 το ημίχρονο.
1: Τέλειωσε 0-1. 0-1, περίμενε 0-1. Από κάτω τα Πανεπιστήμια Κραϊόβα.
0: 4-0.
1: 4-0 το Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, για και αυτό που με ενδιαφέρει τώρα, Σαμπατέλ Κόρδοβα, τελικό.
0: 3-2.
1: 3-2.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, 3-2. Λοιπόν, η Αρούκα τέλειωσε με την αυτή. Εστορίλο Αρούκα.
0: 0-0.
1: 0-0 τέλειωσε. Η Σοσιετάτ που ήταν 0-2.
0: Τώρα γίνεται 2-3 στο 93. 2-3.
1: Πόσο 2?
0: 3.
1: Ναι, τέλειωσε, αυτό έχει ακόμα.
0: Στο 93 είναι, και ακόμα λίγο ακόμα.
1: Μάλιστα, 2-3 λαμπρότατα, 2-3 Σαμπατέλ. Αυτό, μάλιστα, τα δύο τα πιάσε εδώ, πάλι καλά. Λοιπόν, αυτά, χαιρετώ και πάλι, σε ευχαριστώ
0: καλά,
1: πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, μια χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, 22 λεπτά μετά τις 12, καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, Κατερίνα.

Πλησιάζει 12:30. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Μάλλον να ακούμε το τραγουδάκι μας, το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Και επανερχόμαστε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Λέω φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 23 λεπτά πριν τη μία, πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς. Να πούμε, τελείωσε και το παιχνίδι της, που περιμέναμε, τη Σέλτσε με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Ξεκίνησε πριν από περίπου 7 λεπτά ένα παιχνίδι από την Παραγουάη, Σέρο Πορτένιο Νασιονάλ 0-0 στο 8 λεπτό. Αργότερα έχουμε παιχνίδια από Αργεντινή, από Βραζιλία, από ό,τι βλέπω, από Χιλίε, Κολομβία και πάλι Κολομβία. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχει σήμερα, μάλλον σε λιγάκι. Και σήμερα το βράδυ είπαμε τα παιχνίδια του Champions League, 2 μάτς 8 παρατέρου, τα υπόλοιπα στις 10 τριήμερο Champions League, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη έχει μάτς. Τρία τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Μου απαγόρευσες το Κύριος, το πληθυντικό.
0: Μπράβο. Να μου πεις το ελληνικό.
1: Έλα λοιπόν, Βασίλη, να τα πούμε. Είσαι καλά,
0: καλά. Καλά, καλά, όλα καλά, δόξα τω
1: Θεώ. Όλα καλά. Τα ακούω εγώ εδώ πέρα, σ' ακούω. Να πω καταρχήν, περαστικά, όσο οδυνηρά κι αν είναι αυτά που συνέβησαν στον αγαπημένο μας, να περάσει όσο μπορεί ανώδυνα, να... ο ίδιος να δώσει τον εαυτό του, γιατί άλλο τι λέμε εμείς, και εγώ έκλαιγα χτες και άλλοι κλαίγανε, ο ίδιος να δώσει στον εαυτό του δύναμη να πιστέψει ότι θα περάσουν αυτά, και ευχόμαστε και όλοι να γίνει, να είναι το ίδιο.
0: Να, σιδερένιος, να έχεις.
1: Λοιπόν, άκουσα εγώ τώρα όλα τις συζητήσεις από τον Γιώργο, τον ένα, τον άλλον, όλους. Εγώ δεν θα πω τέτοια πράγματα. Θέλω κάτι άλλο να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Που δεν το είχα μέχρι τώρα, δεν με είχε απασχολήσει δηλαδή. Δεν έβλεπα χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες ολόκληρες, αλλά κάποια πράγματα δεν τα ήξερα. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω. Με τη Λίμπερ ήρθε το 4 εδώ, έτσι δεν είναι, βρήκε μια ομάδα.
0: Το 24, 4.
1: Το 24, ναι, λέω 4. Βρήκε μια ομάδα που προερχόταν από 1,5 χρόνο που είχαμε αλλάξει άλλους 5, μου φαίνεται.
0: Προπονητές. Με μια ομάδα σε κακή κατάσταση.
1: Ναι, ακριβώς. Μπόρεσε μα αυτό το μικρό διάστημα που βρήκε και έγινε αυτό που έγινε, και τον ευγνωμονούμε για όλη μας τη ζωή, για αυτό που πήραμε, για αυτό που κάναμε κλπ. Ήρθε η άλλη χρονιά, από ό,τι θυμάμαι δεν χρειάστηκε να πάρουμε πολλούς παίκτες. Έφυγε ο Φορτούνης, νομίζω είχε φύγει ο Ποντένσε.
0: Ναι, ο Ποντένσε ήρθε μετά. Έφυγε ο Ποντένσε.
1: Ναι. Η ομάδα ήταν κανονικά, άσχετα και αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα, και αν δεν κάνω λάθος, για ένα παιχνίδι το χάσαμε το πρωτάθλημα εκείνο. Και ερχόμαστε τώρα στη φετινή χρονιά, που από την αρχή έχουμε, ακούμε διάφορα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, σε παρακαλώ, όταν παίρνουν έναν ποδοσφαιριστή, ποιος είναι υπεύθυνος για αυτόν? Ο πρόεδρος διαλέγει?
0: Όχι, ο τεχνικός διευθυντής διαλέγει το επιτελείο που είναι εκεί και με την
1: συμφωνία. Είναι κάποιοι υπεύθυνοι.
0: Ο Κοβάσεβιτς, ο Καρεμπέ, ποιοι είναι εκεί, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη του με τη Λίμπαρ. Δεν παίρνουν μόνοι τους. Βέβαια κάποιοι έρχονται και χωρίς να ρωτηθεί ο προπονητής.
1: Αυτό που δίνεις την απάντηση σε αυτό που ήθελα να ρωτήσω. Ο Μεντιλίμπαρ συμμετέχει, ρωτάει αυτό.
0: Πιο πολλές φορές συμμετέχει. Πιο πολλές φορές. Αλλά κάποιες φορές είναι κάποιες υπηρεσίες των τεχνικών διευθυντών που σου λέει ότι αυτό το παίκτη θα τον πάρουμε, είναι καλός. Εντάξει, και ο Μεντιλίμπαρ, ο κάθε Μεντιλίμπαρ συμφωνεί. Αλλά τις περισσότερες φορές ο προπονητής το ρωτάνε, εντάξει.
1: Επειδή λοιπόν και αυτός είναι άνθρωπος και έχει τις ευθύνες του, όταν έχει. Καταρχήν, είχαν πάρει, και εγώ δεν ξέρω πόσους, 15 έχουν πάρει μέχρι τώρα. Στον Ολυμπιακό 15 παίκτες.
0: Το νούμερο δεν το θυμάμαι, πάντως είναι αρκετοί.
1: 3-15.
0: Είναι αρκετοί.
1: Λοιπόν, 4 από αυτούς τους έχουν βγάλει απ' έξω, γιατί λέει δεν πρέπει να, πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, 25.
0: Ναι, κάποιοι μένουν απ' έξω και στη λίστα ευρωπαϊκή. Και...
1: Σκέψου τώρα, σε παρακαλώ, εσύ, εγώ, ο καθένας, να πάω σε μια δουλειά. Αλλά μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Έρχεται ένας ποδοσφαιριστής εδώ, που δεν είναι του πεταματά που λένε, στην καθαρέβουσα, έρχεται να παίξει. Και του λένε ότι ξέρεις, δεν θα παίξεις γιατί περισσεύεις. Αυτό το έχουν σκεφτεί, πώς το αντιμετωπίζει ο ποδοσφαιριστής που αυτή είναι η δουλειά του. Έρχεται εδώ να παίξει, να δείξει αυτό που είναι, να μάθει άλλα πράγματα και να κάθεται απ' έξω και να μην παίζει. Αυτό γιατί δεν το διορθώνουν, να διώξουν τέσσερις ούτως ώστε να μην μένουν οι άλλοι. Είναι σαν να πας σε ένα θέατρο και η πρωταγωνίστρια ή μια... έχει το ρόλο της και τελευταία ώρα της λένε φύγε, βρήκαμε μια άλλη. Εγώ έτσι το βλέπω. Αυτό πιο πολύ με έχει κάνει, γιατί διάβασα ξανά ότι τέσσερις τους αφήσανε στην άκρη πάλι.
0: Ναι, ναι, δεν μπορούν να παίζουν όλοι. Πρέπει να, να έχεις μια λίστα.
1: Και ήταν
0: βέβαια,
1: ανάγκη να,
0: βέβαια,
1: να...
0: Ναι, αλλά βέβαια όμως υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Αυτοί οι τέσσερις που λέτε μπορούν να παίξουν.
1: Θα χρησιμοποιηθούν σε άλλο
0: πρωτάθλημα. Θα παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, με π.χ.
1: Συμφωνώ. Θα παίξουν σε άλλο πρωτάθλημα. Δεν πάβει όμως. Εγώ τώρα πώς το αντιμετωπίζω.
0: Γιατί άμα ήταν έτσι, άμα ήταν έτσι, μια κάθε ομάδα θα είχε 16 παίκτες όλους και θα παίζανε πάντα.
1: Να μην έχει. Να έχει τους 25. Τέλος πάντων, αυτό δεν ξέρω. Παλιά δεν ήταν. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα, έτσι δεν είναι.
0: Τα τελευταία χρόνια έτσι είναι.
1: Τα τελευταία χρόνια. Οπότε. Λέω τώρα εγώ, εάν ο προπονητής δεν έχει γνώση από την αρχή και επειδή εντάξει είναι άξιος άνθρωπος, φαίνεται λιγάκι να έχει μια ιδεολογία, δηλαδή ότι αν δεν ξέρω εγώ δεν με ενδιαφέρει, δεν κοιτάω, γιατί υπάρχουν παίκτες που δεν τις έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου ή αν τους έχει χρησιμοποιήσει σε ένα παιχνίδι ή δύο.
0: Ναι.
1: Μήπως λέω τώρα εγώ, μήπως σου λέει, εμένα με ρωτήσατε.
0: Κοίτα, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Όταν ο προπονητής έχει παράπονα και δεν το ρωτάνε και που λέτε,
1: ναι,
0: σηκώνεται και φεύγει.
1: Ναι,
0: δεν του καπελώνουν πράγματα.
1: Εντάξει,
0: όταν σε καπελώσει κάποιος, το μόνο που κάνεις είναι να το πεις να φύγεις.
1: Ναι, τώρα, είναι...
0: τώρα να δέχεται το μεδιλίπρα, κάθε μεδιλίπρα να καπελώνεται,
1: ναι,
0: αυτό είναι θέμα δικό του.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να το υποστεί το καπέλωμα.
1: Ναι,
0: εφόσον ακριβώς, το δέχεται.
1: Τώρα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Είναι να κάτσει να υποστεί.
0: Εντάξει, μπορείς το καλοκαίρι να πεις στους, όχι στον κόσμο, να πεις στους, ναι, τεχνικούς εκεί που είναι ο διευθυντές που είναι στο Ολυμπιακό. Θα λέτε, εγώ θέλω αυτούς και τέλος.
1: Αυτό.
0: Εφόσον δεν το είπε, έχει ευθύνη και αυτός.
1: Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί έχω παρατηρήσει και τη φετινή χρονιά όλοι. Πηγαίναμε και βλέπαμε σχεδόν πάντα τους ίδιους. Κάποιοι δεν ήταν καθόλου. Αυτοί που ήταν και πιο παλιοί. Και ρωτούσαμε κι εμείς. Και αρχίζει τώρα το πρωτάθλημα. Στο 8ο λεπτό είμαστε 0-2 με τον ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Το πρώτο μας.
0: Ναι, στο όχι φέτος, πέρσι.
1: Η πέρσι. Μετά. Γιατί φέτος πήγαμε καλά.
0: Όχι, όχι, πέρσι ήταν το 0-2. Και ήταν το, ναι, κύπελο αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, σωστά.
0: Στο κύπελο.
1: Όλη η χρονιά αυτή που είχαμε τώρα ήταν καλή.
0: Oh, κακή χρονιά για τον Ολυμπιακό.
1: Με έναν Ολυμπιακό που γνωρίζουμε, δεν λέω να παίρνουμε το πρωτάθλημα κάθε χρόνο.
0: Όχι, ήταν κακή χρονιά για τον Ολυμπιακό πέρυσι.
1: Να παίζουμε καλά, γιατί παίζουν και οι άλλοι.
0: Ναι, τον Ολυμπιακό η χρονιά πέρυσι ήταν κακή χρονιά του Ολυμπιακού. Δεν κέρδισε, νομίζω δεν κέρδισε κανένα ντέρμπι πέρυσι.
1: Κανένα.
0: Ήταν κακή χρονιά του.
1: Πηγαίναμε κάτω και κοιτιόμασταν στο τέλος που φεύγαμε και αντί να χαρείς για ένα πράγμα που πας, θα μου πεις ποδόσφαιρο είναι. Ποδόσφαιρο είναι, αλλά εγώ το αγαπώ, το έχω μες στην καρδιά μου. Και έρχομαι στο σπίτι μου και έχω τα μούτρα μου εκεί πέρα από τη στενοχώρια μου, γιατί δεν κερδίσαμε. Θέλω να πω κάποια πράγματα. Ίσως θα πρέπει να τα προσέχουν περισσότερο. Εγώ δεν, τέτοια δεν ξέρω. Το ποδόσφαιρο που βλέπω από μακριά, πριν πει αυτός που λέει το παιχνίδι φάουλ, λέω από μόνη μου φάουλ εκείνο, γιάρο, αυτά. Αλλά το πώς τα φέρνουν, και γι' αυτό λέω μήπως τη χρονιά τη φετινή, όσο ξεροκέφαλος και να λένε τον άνθρωπο, συγγνώμη τώρα και πώς το χαρακτηρίζω, μήπως δεν ήταν ευχαριστημένος με την αντιμετώπιση που είχε και ήταν και λίγο αδιάφορος.

0: Το ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω και με το Βόλο άλλαξε τελείως και έπαιξε ένα ποδόσφαιρο που έπεσε το τελευταίο χρόνο.
1: Τι να σου πω τώρα,
0: ο κόσμος αυτό ο κόσμος, γι' αυτό ο κόσμος διαμαρτύρεται και δεν έχει και άδικο, σου λέει.
1: Όχι, δεν λέω ότι έχει άδικο, αλλά δεν μου αρέσει, ας πούμε, το πολύ, βρε παιδάκι μου. Άστο, αφού το είδαμε, το ξέρουμε τώρα. Έχουμε βγάλει ένα συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος αυτός δεν κάνει. Κατά την άποψή μου, πιστεύω ότι και ο ίδιος δεν θα θελήσει να συνεχίσει, αν συνεχίσουν ακόμη ένα-δύο παιχνίδια.
0: Ναι, τα επόμενα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού, και δεν λέω τώρα τι αύριο με το Βόλο, εντάξει, σήμερα με το Βόλο, οκ. Okay. Τα παιχνίδια που έρχονται του Ολυμπιακού, τα επόμενα, τα επόμενα, το επόμενο παιχνίδι τέλος πάντων, τα επόμενα. Αν ο Ολυμπιακός με τον Όφη το Σάββατο δεν κάνει μια καλή εμφάνιση και δεν πάρει μια νίκη και κάνει μια εμφάνιση πάλι όπως με το Βόλο, νομίζω ότι θα είναι τελευταία του με τη Λίμπερ.
1: Νομίζω θα πάει μόνο του το πράγμα μετά.
0: Ναι, θα είναι τελευταία του με τη Λίμπερ.
1: Ναι, θα πάει μόνο του. Απλά εγώ συμφωνώ απόλυτα με την ανακοίνωση που έβγαλε η Θύρα 7, που λέει ότι λέει και ότι λέμε όλοι.
0: Ήταν μια σκληρή ανακοίνωση, βέβαια δεν ξεχνάει τα πρόσφερο με τη Λίμπαρ. Αυτό είναι το σωστό για μένα, αλλά στο τέλος ημέρας γράφει ότι είναι μια ανακοίνωση η οποία σου λέει ότι με έξω εδώ και μου παρέκει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό εννοεί.
1: Ναι, άμα ήταν δεν θα την κάνανε καθόλου.
0: Ναι. Ασφαλώς. Σου λέει ότι πρόσφερε στην καρδιά μας, οκ, okay, τα κάναμε όλα, αλλά αυτό που βλέπουμε δεν είναι μπάλα.
1: Ασφαλώς. Και αυτό που συμφωνώ απόλυτα είναι εκεί που μιλάει για σεβασμό.
0: Ναι,
1: ο σεβασμός χρειάζεται.
0: Βέβαια, εγώ είμαι της άποψης ότι σε όλες τις ομάδες οι πρόεδροι δεν πρέπει να ακούν τους οργανωμένους. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Πρόεδροι είναι πρόεδροι και οργανωμένοι είναι οργανωμένοι. Οργανωμένοι δεν έχουν λόγο στα διοικητικά. Οργανωμένοι είναι για να είναι στο γήπεδο και να φωνάζουν. Μπορεί να κάνουν τα παράπονά τους, να κάνουν έτσι. Αλλά τώρα να ακούει πρόεδρος οργανωμένου και να αλλάζει απόφαση επίστολα είναι οργανωμένοι, για μένα είναι μεγάλο λάθος.
1: Εγώ θυμάμαι όλα τα χρόνια που έβλεπα από μικρή που λένε. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ οι ποδοσφαιριστές να είχαν με τον πρόεδρο παρεδώσει. Υπήρχαν κάποιοι άλλοι που κουβεντιάζαν ό,τι θέλανε, άλλος να φύγει, άλλος κάτι να κάνει, αλλά τους προέδρους δεν τους έβλεπα εγώ ποτέ, ούτε πολλές φορές δεν ξέραμε και ποιος είναι.
0: Αυτό λέω, ότι ο παδός η δουλειά του είναι στο γήπεδο, έχει δικαίωμα κάθε οργανωμένοι οπαδοί να κάνουν κάποιες ανακοινώσεις, αλλά για μένα είναι λάθος να το λαμβάνουν και υπόψη σοβαρά οι διοικήσεις. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει ποτέ το conference, αν ο Μαρινάκης άκουγε τους οργανωμένους τότε, γιατί οι οργανωμένοι τότε μετά το 1-4 με τη Μακάβη και το 2-4 με τον ΠΑΟΚ βγαίνανε και λέγανε ότι το Ταβερνιάς μας έφερες. Και ο Μαρινάκης αποφάσισε μέσα ένα βράδυ μετά το 1-4 με τη Μακάβη να είναι συμβόλαιο.
1: Και να σου θυμίσω.
0: Αλλιώς δεν έπαιρνε ποτέ ο Ολυμπιακός το conference.
1: Να σου θυμίσω για την ομάδα σου, την ΑΕΚ. Θυμάσαι τι έγινε. Όταν φωνάζανε οι οπαδοί της ΑΕΚ και αναγκάστηκε και έφυγε ο προηγούμενος και ήρθε ο άλλος.
0: Ο προηγούμενος έφυγε δικαίως.
1: Όλοι δικαίως φεύγουν.
0: Όχι, έφυγε δικαίως γιατί απέτυχε. Τη δεύτερη χρονιά που ο Ηλιόπουλος τον στήριξε.
1: Ναι, ναι.
0: Τον στήριξε. Πήγε μέχρι τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα. Ναι. Το έχασε στο Καραϊσκάκη που έχασε από τον Ολυμπιακό και έχασε το πρωτάθλημα ο Αλμέιδα. Την τρίτη χρονιά όμως, ειδικά τα play-off, δεν μπορούσε να μείνει άλλο. Και εντάξει, στήριξαμε, αλλά εντάξει, οκ, okay, φτάνει. Σε ένα σημείο.
1: Το κακό τώρα είναι ότι παίζουν μεγάλο ρόλο οι οπαδοί.
0: Αυτό είναι λάθος των Προέδρων.
1: Ναι, πολύ, πολύ.
0: Είναι λάθος των Προέδρων αυτό το πράγμα.
1: Ναι, συνέχεια.
0: Που αν ακούνε τους οργανωμένους.
1: Ακριβώς.
0: Μάλλον να τους ακούνε τους οργανωμένους, τα παραπονά τους, γιατί είναι οπαδοί της ομάδας, αλλά μην παίρνουν.
1: Και άλλο να φτάνουμε να στο κάνουμε κουμάντο.
0: Ναι, μπράβο. Αυτό.
1: Πάει μακριά μετά.
0: Αυτό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Οι οργανωμένοι πρέπει να ακούγονται γιατί είναι εκεί. Είναι πιστοί οπαδοί.
1: Βέβαια θα μιλήσει γιατί ο πρόεδρος βάζει τα λεφτά καταρχήν.
0: Ναι, αυτό λέω. Λεφτά. Πρέπει να τους ακούνε γιατί είναι οπαδοί, είναι πελάτες, πληρώνουν τα λεφτά τους.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αγαπάνε την ομάδα τους. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορούν να πω απόφαση του Προέδρου να.
1: Είμαστε πελάτες, θα πάμε σε ένα μαγαζί να φάμε και δεν μας αρέσει το φαΐ, θα πάρουμε και θα το πετάξουμε το φαΐ. Δεν γίνεται. Έχει παραγίνει δηλαδή το θέμα των οπαδών. Συγγνώμη που το λέω, γιατί και εγώ οπαδός ήμουν για χρόνια, δεν είχα καμία δουλειά.
0: Ναι. Λέω ότι οι παδοί μπορεί να κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν και να γράφουν ό,τι θέλουν. Από εκεί πέρα ο πρόεδρος, άμα συνεργείται τα λεγόμενα των οπαδών, κάνει λάθος για μένα.
1: Ασφαλώς. Μπορεί μπορεί να τους ακούσει.

0: εντάξει, να ακούσα
1: το δικό μου. Μου είπατε 7, εντάξει, θα τα δούμε εμείς. Και πολύ σωστά. Αλλά βλέπω τώρα, όπως το λες και εσύ, γίνεται πολύ θέμα με τους οπαδούς. Συγγνώμη, γίνεται μια ήττα, μια Κυριακή σε ένα παιχνίδι και ακούσω όλη τη βδομάδα γκρίνια. Κάτσε ρε, συμβόλαιο δεν έχεις κάνει που θα κερδίσει κάθε φορά, λέω, πως αντιμετωπίζουν οι οπαδοί και περιμένουν και λένε θα δούμε και αυτή την Κυριακή, να δούμε πώς θα παίξουν.
0: Εντάξει, ο οπαδός, εγώ θεωρώ ότι οι περισσότεροι οπαδοί των ομάδων, δεν λέω για τους πολύ ακραίους, σου ενδιαφέρει περισσότερο να δουν την ομάδα να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Εντάξει, σου λέει τώρα να παίξω καλό ποδόσφαιρο. Έχω 3 δοκάρια. Ευκαιρίες δεν παίρνει μπαλά μέσα. Χάσω ένα 0. Οκ, είχα και ατυχία. Τώρα, μην παίζει καλά και να χάνει οι βαθμούς, εκεί είναι το άσχημο για τους οπαδούς, για το φωνάζουν.
1: Ναι, φυσικά, γιατί στο ποδόσφαιρο που πας, ένας άλλος δεν ξέρει. Καμιά φορά με ρωτάνε εμένα, καλή, τι κάνει στο ποδόσφαιρο που πας. Πας και βλέπεις κάποιους να κυνηγάνε μια μπάλα. Κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Οπότε, τέλος πάντων. Λοιπόν, σου ζητώ συγγνώμη που.
0: Τίποτα, δεν συγγνώμη. Να είστε καλά. Δεν πειράζει. Καλά. Καλά
1: κάνατε. Πολύ. Τα λέμε.
0: Να είστε καλά. Μια χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα. Για χαρά. Ο φίλος ο Κώστας λέει: γεια σου, Μπιλάρα Νυχτοπούλη. Καλή συνέχεια και ετσιμούς στους ακροατές, περαστικά στον Ελκαμπή. Είσαι δύναμη, ελπίδα και την άβρα μας στην ΑΕΚΑΡΑ. Καλησπέρα από Κόκκινο Μήλο. ΑΕΚΑΡΑ, καλή αυριανή, λέει ο φίλος. Γεια σου, φίλε Κώστα. Φίλε Παναγιώτη, ο φίλος ο Χολίδης, είπαμε ξεκινάει 11 του μήνα. 11. Μαζί με τα σχολεία εκεί, στο φίλο μου τον Αμπατζάκη, στον Ποτέκα, στο Περιστέρι. Με ωραία κορίτσια εκεί θα έχει, από ό,τι είδα μια αφίσα. Φίλε που είσαι φαν, να πας να ακούς την Παρασκευή. Ξεκινάει και θα είναι Παρασκευή, Σάββατο και Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Ανοιχτά όπως κάθε χρόνο. Θα πάμε να γιορτάσουμε, λέει ο Παναγιώτης, ο ίδιος φίλος, στη νίκη της ΑΕΚΑΡΑ στο Χολίδαρο. Αν και είναι Ολυμπιακός, λέει ο Χολίδης, δεν πειράζει, εντάξει, ο καθένας. Για πάμε παρακάτω στον επόμενο, καλημέρα.
2: Έλα, Μπιλάρα, καλημέρα.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Ναι, ήθελα να πω ότι άκουσα λίγο τώρα την εκπομπή της σειράς. Τράπεζα και Μανία. Η πυρία, δηλαδή ο Άκης και τέτοια, να φύγει. Δηλαδή,
0: η εκπομπή αυτή είναι, λένε να φύγει ο Μεδιλίμπαρ.
2: Κατευθείαν, ναι, ναι. Και...
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως η ανακοίνωση 7 εκπροσωπεί αυτούς.
2: Και όχι αύριο ούτε από δεκτυπασίες, ούτε χειροκροτήματα, παράδειγμα το Ολυμπιακό μας και τέτοια, αυτό ήθελα να πω.
0: Αλλά εντάξει, ούτως ή άλλως η ανακοίνωση 7 τα παιδιά που είναι εκεί, τα έκαναν μαζί με άλλα παιδιά.
2: Το συζητήσαμε, ποτέ θα ματάκαμε από πέρυσι, είπαμε, εντάξει. Δεν, αλλά να δούμε και λίγο μπάλα. Δεν είναι μπάλα αυτή που βλέπουμε. Δηλαδή, έχουν πολλές τα παντάκια μας προς Θεούλ, δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή, αυτό είναι να πω για ενημέρωση.
0: Ναι, εντάξει.
2: Τα λέμε, μιλάμε.
0: Να είσαι καλά, ξητάρα μου. Τι βλέπω την ΑΕΚ άσο, εγώ δεν παίζω βέβαια την ομάδα, αλλά τη βλέπω άσο. Τη βλέπω την ΑΕΚ. Βλέπω την ΑΕΚ άσο, μισό λεπτό να σου πω και τα υπόλοιπα, έχω βγάλει μια τριαδούλα. Αλλά την ΑΕΚ, του λέω ότι βλέπω άσο, δεν παίζω εγώ την ΑΕΚ, με κυνηγάτη μετά, το βλέπω άσο. Ωραία. Βλέπω την Club Brugge με την Aston Villa, goal και over. Και τα βραδινά έχω σημειώσει εδώ πέρα την Dortmund με τη Villarreal στον άσο.
2: Λάσο, δεν βλέπω, ναι.
0: Και Porto Manchester City, goal και over.
2: Ναι.
0: Τη Real δεν την ακουμπάω, είναι μικρότερο από 57.
2: Ναι, και εγώ εκεί το βλέπω, αλλά το βλέπω κάτω χίλι που με την πάντα στη σύνδη.
0: Και ένα χίλι, μικρό τώρα, ένα 74 είναι μικρό για μένα.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω, πάω στο goal και over.
2: Να σου μιλάρα.
0: Να σε καλά, ξέρα.
2: Εγώ το βλέπεις over αύριο.
0: Ποιο?
2: Εγώ με τον Όφι.
0: Τον Όφι.
2: Ολυμπιακό με το...
0: Με το Βόλο, ρε. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Λογικά θα μπουν γκολ, λογικά, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει,
0: θα τα λέμε, για χαρά. Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμούλα για να δούμε. Όχι, δεν έχουμε κάποια γραμμούλα. 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Shook the devil burning head. Λοιπόν, κάποιος φίλος μην πάρει τηλέφωνο τώρα, γιατί έχουμε διαλυματάκια. Σπάρει σε 3-4 λεπτάκια. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 για ακόμα μία ωρίτσα. Είπαμε, ξημερώνει Τρίτη, 8 Σεπτέμβρη. Και αύριο θα είμαστε κανονικά παρούλα. Μπορεί αύριο να είμαστε από τις 8. Και μετά να είμαστε εδώ στην ώρα του αγώνα, γιατί βλέπουμε, δεν θα πάμε γήπεδο σήμερα. Να κάνουμε, έχουμε και τη δουλειά. Πάνω απ' όλα η δουλειά. Θα το δούμε εδώ από τηλεόραση. Λογικά θα είμαστε εδώ από τις 8, 8 παρά. Θα είμαστε στούντιο, λογικά πάντα. Αλλιώς κανονικά στις 9. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Κυριακές είμαστε από τις 12 έως τις 2. Αλλά νωρίτερα κάνουμε παρέα με τον Γιώργο Λίγκρι τις Κυριακές. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και επειδή όπως είπα και πριν είναι ομαδικό άθλημα το τραγούδι, θέλω να έρθει κοντά μου ένας σπουδαίος τραγουδιστής, ένας φίλος μου πρώτα απ' όλα. Ένας άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολύ και εκτιμώ πάρα πολύ. Ο Χρήστος Μάστορας, διότι ως Μάστορας θα μας το ρεύει όλα. Αχ, και ήθελα να έρθω να σε πάρω έτσι λίγο. Αγάπη
1: μου. Θα ξαναπάω πίσω. Να με
0: Έλα, πήγαινε λίγο πίσω. Ο Χρήστος Μάστορας.
1: Μην με κάνεις να γονατίσω και θα το κάνω, να ξέρεις, έχω γονατίσει ήδη μια
0: φορά. Έχεις γονατίσει, αλλά δεν είδαμε μετά. Όπα, όπα, όχι, μη.
1: Εντάξει, αυτή τη φορά δεν...
0: Άλλη μια φορά μου μείνει να είναι, να είναι σοβαρή. Εγώ και ο Χρήστος, λοιπόν, δεν το φοβόμαστε τον έρωτα, τον υμνούμε.
1: Συμφωνώ.
0: Ε? Τσι-τσιν. Πάμε, μαέστρο. Πώς?
1: Τσι-τσιν.
0: Αγάπη μου.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου. Ο Παναγιώτος, πώς θα συνέλθω εγώ.
1: Όπως χτυπάει η καρδιά μου, ε.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορείς να κοιμηθώ, να ξέρεις.
1: Ούτε εγώ θα κοιμηθώ.
0: Συγχαρητήρια για το βραβείο, σου αξίζουν άλλα χίλια. Θέλω να σου πω ότι να χαίρεσαι τις κόρες σου, είναι υπέροχες και...
1: Τις χαίρομαι.
0: Και όντως αποτελείς... Α, εδώ, όντως. Όντως αποτελείς ένα πρότυπο γυναίκας και μιας γυναίκας στην οποία δίπλα θα ήθελε να είναι κάθε άντρας. Σε αγαπώ, Νατάσα. Είσαι η αγαπημένη μου τραγουδίστρια.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο κορέτσι σπλινάντερο παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 2231 036 856.
13: 25 λεπτά χωρίς

0: Radio Romere News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Σε δίκιο καλά νιάρικο. Πολύ μικρό και ζητάει.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου. 25.